Διτέ της Άγκυρας οργάνωσαν χθες διαδήλωση διαμαρτύριας. Συγκεντρώθηκαν στις σχολές φιλολογίας, ιστορίας και γεωγραφίας του Πανεπιστημίου και ξεκίνησαν για μία από τις κεντρικές πλατείες της πόλεως, όπου σκόπευαν να δώσουν όρκο πώς θα αγωνιστούν για μία ανεξάρτητη Τουρκία. Ένας όγκος 2.500 διαδηλωτών προχώρησε προς την πλατεία με συνθήματα «Ανεξάρτητη Τουρκία» και «Κυβέρνηση παρετήσου». Οι προσβάσεις της πλατείας είχαν αποκλειστεί από πανίσχυρα αστυνομικά τμήματα πλαισιωμένα από μηχανοκίνητα. Τότε ξέσπασε η οργή των φοιτητών. Η αστυνομία επενέβη και οι φοιτητές άρχισαν να διασκορπίζονται στις παρόδους, βαδίζοντας προς το αρχηγείο του κυβερνώντος κόμματος δικαιοσύνης. Οι διαδηλωτές έφτασαν στο κτίριο της Τουσλόγκ, της Αμερικανικής Επιμελητείας, και επετέθησαν. Με πέτρες έσπασαν τα τζάμια και από εκεί πέταξαν στο εσωτερικό του κτηρίου, στα απάνω παντώματα, βόμβες Μολότοφ, από τις οποίες εκάησαν οι κουρτίνες των παραθύρων. Οι πυρκαγιές δεν ήταν μεγάλες και κατασβέστησαν από τους Αμερικανούς πριν φτάσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Στην πορεία τους βρέθηκαν μπροστά σε ένα αμερικανικό αυτοκίνητο. Έσπασαν τα τζάμια του αμαξιού, στο οποίο επέβαιναν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και έριξαν από κάτω βόμβες Μολότοφ. Δεν ήθελαν να χυθεί αίμα, γιατί ούτε άγγιξαν τους Αμερικανούς και τον Τούρκο οδηγό. Ήθελαν μόνο να καταστρέψουν το αυτοκίνητο που τελικά διεσώθη τρέχοντας, ενώ ήδη το κάτω μέρος του είχε πάρει φωτιά. Τα αμερικανικά αυτοκίνητα φαίνεται να ήσαν χθες ο στόχος των Τούρκων φοιτητών, γιατί συνολικά επετέθησαν με βόμβες Μολότοφ εναντίον 7 αυτοκινήτων του Αμερικανικού στρατού και της αεροπορίας. Το βράδυ χθες η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τις χθεσινές ταραχές συνελήφθησαν 20 φοιτητές. Κωνσταντινούπολης, ανταπόκριση. Οι φοιτητές του εκεί Πολυτεχνείου, γνωστοί για τις ριζοσπαστικές ιδέες τους, απεφάσισαν να καταλάβουν τα κτίρια της σχολής τους. Με πανικό σήμερα οι Αμερικανοί που κατοικούν με τις οικογένειές τους στην Άγκυρα διορωτώνται πώς θα συνεχιστεί ομαλά η ζωή τους στην Τουρκία, όπου τα αντιαμερικανικά επεισόδια καθημερινώς αυξάνονται. Ψήλοι στα αυτιά τους μπήκανε τώρα εκείνη την εποχή. Αυτό μας λέει τώρα και ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Όλα τα τραγούδια είναι του 1969. Είναι οι μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς και ακούμε και τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος ακόμα και τότε η φωνή του ήταν διαφορετική. Έτσι είναι μικρούλης εδώ ο Βοσκόπουλος. Αν αναγκαστώ να εγκαταλείψω τους συναδέλφους μου στη Σελήνη, ομιλεί ο Μάικλ Κόλινς, πιλότος του Απόλλων 11. Μάικλ, παιδιά, δεν είναι ο Τζον Κόλινς, είναι άλλος αυτός, έτσι. Την τιμή να οδηγήσω το Απόλλων 11 στην ιστορική πτήση του προς την Σελήνη, την οφείλω σε ένα ατύχημα. Με είχαν ορίσει για την αποστολή του Απόλλων 8 τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν στραμπούληξα το λαιμό μου και χρειάστηκε να γίνει μια χειρουργική επέμβαση. Είχα στενοχωρηθεί πολύ τότε, αλλά να που το ατύχημα μου βγήκε σε καλό. Είναι ο Μάικλ Κόλινς, ο πιλότος του Απόλλων 11, που θα μεταφέρει τον Άρμστρονγκ και το Όλντριν στο φεγγάρι και θα τους παραλάβει πάλι διαγράφοντας κύκλους γύρω από τη Σελήνη, οδηγός δηλαδή, έτσι. Σε ύψους 108 χιλιόμετρων, όσο εκείνοι θα εργάζονται στην επιφάνειά της. Όλη η οικογένεια, σύζυγός του και τα τρία του παιδιά, η Κέιτ 10, η Άν 7 και ο Μάικ 6, Μάικλ ο μπαμπάς, Μάικ το παιδί, έτσι, είναι ενθουσιασμένοι. Όταν τους είπα τα περασμένα Χριστούγεννα ότι ο Μπόρμαν, ο Λόβελ και ο Άντερς έκαναν το γύρο της Σελήνης, ο γιος μου, ο Μάικ, ήθελε να μάθει ποιος οδηγούσε το διαστημόπλοιο. Φαντάζεστε τη χαρά του τώρα που θα οδηγήσει ο μπαμπάς τους. Ωστόσο, οι συνάδελφοί μου, Άρμστρονγκ και Όλντριν, χρειάστηκε και θα χρειαστεί ακόμη να κοπιάσουν πολύ για την αποστολή τους, ενώ εγώ είμαι σχεδόν έτοιμος. Το ραντεβού είναι ένα κρίσιμο σημείο της αποστολής. Για ένα κανονικό διαστημικό ραντεβού απαιτούνται 3,5 ώρες περίπου, αλλά μπορεί να χρειαστεί και ολόκληρη ημέρα. Ειδική έμφαση σε δόθη στην περίπτωση που η Σελινάκατος θα παρουσίαζε δυσκολίες στην αποκόλλησή της από τη Σελήνη. Σελινάκατος, καιρό έχω να το ακούσω αυτό. Λοιπόν. Γέλαγε και η Μαρία με όλα αυτά που διαβάζουμε τώρα. Γιάννης Πουλόπουλος και Μίμης Πλέσας.

Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο. Πύργος, ανταπόκριση. Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο της χώρας μας άρχισε. Ωπα, κάτσε εδώ, κάτι που μας την πέσανε εδώ, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει, παρά τα κινητά. Πάμε πάλι. Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο της χώρας μας άρχισε να λειτουργεί. Πρόκειται για το έργο συγκεντρώσεως και εκμεταλλεύσεως των υδάτων του ποταμού Πηνιού. Η συγκέντρωση γίνεται με το τεράστιο χωμάτινο φράγμα μήκους 2.100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και πάχους βάσεως 300 μέτρων, που είναι στο είδος του το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στο κέντρο Πηνίας. Τροφοδοτείται δε από αυτό ένα πυκνό δίκτυο διορίγων και αυλάκων, που με την ολοκλήρωση του έργου θα αρδεύονται συνολικώς 284.000 στρέμματα. Το έργο είχε αρχικά μελετηθεί προπολεμικώς, θεμελιώθηκε όμως το 1961. Η πραγματοποίησή του ήταν ένα προαιώνιο όνειρο των Ηλίων, αφού όπως στη μυθολογία αναφέρεται και ο μυθικός Ηρακλής είχε να ασχοληθεί ειδικά με τη χρησιμοποίηση του υδάτινου πλούτου του ποταμού Πηνίου. Το σύνολο του αρδευτικού δικτύου δεν έχει τελειώσει ακόμα. Προς το παρόν λειτουργήσε τμήμα που καλύπτει αρδεύσεις 20.000 στρεμμάτων από την περιοχή του χωρίου Αγία Μαύρα μέχρι Γαστούνης. Έτσι, Γαστούνη. Εντός του θέρους υπολογίζεται να λειτουργήσει ένα ακόμα τμήμα μέχρι του χωριού Ροβιάτα για να αρδευτούν άλλα 20.000 στρέμματα. Η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει ακόμη χρόνων, γιατί έγιναν και μερικές συμπληρώσεις. Διονύση Σαββόπουλος τώρα, Ντυρλαντά, ταιριάζει.

Και πάμε στη σελίδα 4. Είναι μια σελίδα με πολλά έτσι κουσκούς, ψήθυρη λέγεται, και διαβάζω εδώ. Μια Ελληνίδα σφυριλατεί το χρυσάφι και τη φήμη της. Μια Ελληνίδα δεσπόζει εδώ και λίγα χρόνια στο πλούσιο και εκλεπτισμένο Μιλάνο και εντυπωσιάζει αυτές τις μέρες την εκλεκτική Ρώμη. Είναι η Λίζα Σωτήλη, η Ελληνίδα ζωγράφος και γλύπτρια που με πολλή επιδεξιότητα αλλά και πολλή φαντασία προσθέτει στη γυναική εμφάνιση το φως, την αισθητική τελειότητα και την πρωτοτυπία των κοσμημάτων της. Βραχιόλια, περιδέρεα, σκουλαρίκια και δακτυλίδια, όλα από την πλατίνα αλλά και χρυσάφι, σφυριλατημένα και δεμένα με παλιούς δακτυλιόλιθους, πολύτιμες πέτρες και εγχάρακτες σε μέταλλο παραστάσεις περιλαμβάνονται στη μεγάλη συλλογή της Ελληνίδος του Μιλάνου. Στην παρουσίαση των κοσμημάτων της Σωτήλης συμπράττει άλλος ένας διάσημος, είναι ο Αλέξανδρος Ιόλα, Έλληνας κι αυτός Ιόλας, πασίγνωστος στον κόσμο της τέχνης και του πλούτου δύο Ηπείρων. 5 γκαλερί διαθέτει σήμερα ο Αλέξανδρος Ιόλα σε 5 από τα πιο νευραλγικά για την τέχνη και τους φιλότεχνους σημεία του κόσμου, το Παρίσι, τη Γενέβη, το Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και την Ρώμη. Και διαβάζω έτσι μερικούς ενδεικτικούς τίτλους στην σελίδα. Βόλτες των Σταρ στο Σαρονικό και στην Αθήνα. Πολλοί Αθηναίοι και πολλοί Σταρ στον Αλέξανδρο. Μπάντες και ναύτες στον Πειραιά. Πριγκιπικά γενέθλια. Ο πρίγκιπς Φίλιππος, βασιλικός σύζυγος του Δούξ του Αντιβούργου, εόρτασε χθες την 48η επέτειο των γενεθλίων τους. Μάλιστα. Να μην πω τώρα τίποτα. Κατρίνε Ντενέβ, αρνήθηκα το Hollywood γιατί θέλω να ζήσω. Και μία βασίλισσα παντρεύεται, η βασίλισσα της παρισινής νύχτας Ρεζίν, τραγουδίστρια και ιδιοκτήτρια του γνωστού New Jimmy Club, απεφάσισε κατόπιν ενός ολοκλήρου έτους σκέψεως και δισταγμών να παντρευτεί. Ελπίζω να πήγε καλά ο γάμος, παιδιά, τώρα ήταν 32 χρονών η κοπέλα τότε, βάλα και άλλα 57, αν ζει τώρα θα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νυχτερίδες και αράχνες, Στέλιος Καζατζίδης.

Λοιπόν, πάμε. Δύο για αγάπη. Ο έρωτας στην εποχή μας είναι πιο απλός, περισσότερο ανθρώπινος και λιγότερο εξωπραγματικός. Απαντούν 500 νέοι από 16 έως 30 ετών. Είναι μια έρευνα, παρακαλώ, του Κώστα Χαρδαβέλα. Εγώ αγαπώ γιατί είμαι νέα, γιατί δεν μπορώ να κλείνω με σπίτι με το κέντημα και γιατί θέλω έναν άνθρωπο δίπλα μου να σκέπτεται σαν και εμένα, να καταλαβαίνει τις επιθυμίες μίες μου και να με σέβεται. Ένα οργισμένο κορίτσι 18 ετών στη Χαραυγή, η Λίζα Στουραίτη, έβαλε τη στάμπα της στην έρευνα. Οι λέξεις της αντιπροσωπεύουν 500 άτομα 16-30 ετών που μίλησαν με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές για τον έρωτα, το φλερτ και τα ζευγάρια του 69. Του 1969, παιδιά, μην μπερδεύεστε έτσι τώρα. Λοιπόν, στη γειτονιά, στις σχολές, στους τόπους εργασίας, στην Πλάζ ή ακόμα στο κέντρο που διασκέδαζαν οι νέοι, φάνηκαν πολύ ρεαλιστές στις απόψεις τους. Ξεκίνησαν τα κορίτσια πρώτα. Όταν έχω ραντεβού, χτυπάει η καρδιά μου. Όταν επιστρέφω από το ραντεβού, χτυπάει η καρδιά μου για το επόμενο ραντεβού. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είμαι ευτυχισμένη που είμαι ερωτευμένη, λέει η Μέρη Λιακάκου, πολίτρια ετών 23. Μου παρουσίαζαν τον έρωτα στο σπίτι μου σαν ένα σκατζόχυρο με μεγάλα αγκάθια. Όταν ερωτεύτηκα, είδα ότι είναι ό,τι πιο υπέροχο υπάρχει στον κόσμο. Λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουν και να νιώσουν έτσι τον έρωτα, λέει η Λουκία Τσαμαδού, σχεδιάστρια 21 ετών. Το φλερτ μου φαίνεται σαν παιχνίδι. Είναι ένα ευχάριστο διασκεδαστικό παιχνίδι. Αρκεί οι παίκτες να έχουν φαντασία, λεπτότητα και να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού, λέει η Κάτια Οικονομάκου, φοιτήτρια νομικής 19 ετών. Μετά πήραν τη σκυτάλη οι άνδρες. Ξέρω πολλούς φίλους μου που ντρέπομαι να πούν ότι είναι ερωτευμένοι. Φαίνεται όμως καθαρά ότι πάσχουν. Είναι δύσκολο να κρύψεις την ευτυχία σου. Είδες τώρα πως το λέει το αγόρι, λέει ότι πάσχει δηλαδή, ότι είναι κάτι. Γιάννης Μαστοράκης, φοιτητής φιλοσοφικής 23 ετών. Έρωτα σημαίνει πάθος, κίνηση, αγωνία, προβλήματα, άγνωστο. Έρωτα σημαίνει ζωή, λέει ο Μάριος Ανέστης, ασκούμενος δικηγόρος 26 ετών. Παιδιά, όλες τις επαγγέλματα βλέπω, ε. Έρωτα σημαίνει ζωή. Μια ζωή που ξεκινάει από το μύθο του Πάρη και της ωραίας Ελένης και φτάνει στην πραγματικότητα του Τζον Λένον και της Γιώκο Όνο. Ανάμεσα στα δύο αυτά ακραία ζευγάρια, άνθρωποι σε όλες τις εποχές γνωρίστηκαν, φλέρταραν και αγαπήθηκαν. Συνεχίζει το κείμενο του ο αξέχαστος Κώστας Χαρδαβέλας. Και μιας και μιλάμε για έρωτες, πάμε να ακούσουμε τώρα το Μανώλη Μητσιά που τραγουδάει για το κορίτσι του που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά.

Λοιπόν, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε στην σελίδα 16, μισό λεπτό να μπορέσω να τη βρω, έτσι. Ωραία, εδώ είμαστε, σελίδα 16 λοιπόν. Η Μόσχα έτοιμη να αναγνωρίσει την κυβέρνηση στον Βιετ Κόγκ. Ο Ανατολικός Συνασπισμός δείχνει ολόκληρο το βάρος του υπέρ της κυβερνήσεως των Βιετ Κόγκ και η εμπλοκή που δημιουργείται τώρα από αυτήν αυξάνει και γίνεται σοβαρότερη. Στη Μόσχα προεξοφλείται σήμερα το πρωί ότι η Σοβιετική Ένωση θα αναγνωρίσει μέσα στα λίγα επόμενα 24 ώρα την επαναστατική κυβέρνηση των Βιετ Κόγκ και την αναγνώριση αυτή θα ακολουθήσει ασφαλώς ανάλογη εκδήλωση και των άλλων κομμουνιστικών κρατών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι προχθές και χθες η Παγκόσμια Κομμουνιστική Διάσκεψη της Μόσχας απεισχολήθη σχεδόν αποκλειστικώς με το Βιετναμικό και με δύο διακηρύξεις της επιβεβαίωσε την διεθνή κομμουνιστική αλληλεγγύη προς τους Βιετ Κόγκ και απέκρουσε οποιαδήποτε άλλη πολιτική λύση που δεν θα παραχωρούσε σε αυτούς την πρωτοκαθεδρία στις μελλοντικές εξελίξεις της Σαϊγκόν. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επανέλαβε και σήμερα το πρωί την ανακοίνωση του Σοβιετικού Υπουργείου των Εξωτερικών περί της αιτήσεως των Βιετ Κόγκ για επίσημη αναγνώριση της κυβερνήσεώς τους, συνοδεύοντας το με το εξής σχόλιο. Η επαναστατική κυβέρνηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου Βιετ Κόγκ είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος του νότιο-βιετναμικού λαού και τούτο θα ληφθεί σοβαρός υπόψη από τη Σοβιετική κυβέρνηση κατά τη μελέτη της αιτήσεως που υπέβαλε η κυβέρνηση αυτή για αναγνώριση. Γειτονάκι μου τώρα, Γιάννης Πουλόπουλος.

Ακούστε μήνυμα που μου ήρθε τώρα. Μια και λέτε για διεθνή, ρε παιδιά, δεν μας λέτε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, να σας το πούμε. Κέρδισε χθες το Μεξικό 2-0 τη Νότια Αφρική. Τίποτα, η Νότια Αφρική ήταν της πλάκας ομάδα, έτσι. Δεν έπαιξε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Να ξεκουραστεί το παιδί, μην πάθει τίποτα. Και είχαμε και τα ξημερώματα λίγο πριν φύγω για δουλειά. Τελείωσε αγώνα μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Τσεχίας. Και κέρδισε η Κορέα 2-1. Το ανέτρεψε. Ήταν 1-0 υπέρ της Τσεχίας και το γύρισε σε 2-1. Και το βράδυ στις 10 να δείτε στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι υπάρχει στην σελίδα 16 της εφημερίδας Απογευματινή. 5η 12 Ιούνιου 1969. Επιπροδοσία θα δικαστούν οι τέος του Σουδάν. Επιπροδοσία θα δικαστούν από λαϊκό δικαστήριο οι πρώην Σουδανοί πολιτικοί που απεπέβδυνσαν κατόπιν του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 25 Μαΐου. Τούτο μετέδωσε χθες ο εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός του Ομντουρμάν, Χαρτούμ, προσθέτοντας ότι οι νέοι ηγέτες του Σουδάν, σκεπτόμενοι δημοκρατικά, αποφάσισαν πως το σωστότερο είναι τους παλιούς πολιτικούς να δικάσει και κρίνει ο λαός. Κατάσταση ανάγκη στη Σενεγάλη. Ακηρύχθη κατάσταση εκτάκτου ανάγκη χθε σε ολόκληρη την Σενεγάλη από τον Λεοπόρδο Σεγκόρ. Το μέτρο ελήφθη κατόπιν μακρά περίοδου εσωτερική αναταραχή. Οι φοιτητέ, οι εργάτε και ορισμένα πολιτικά κόμματα με αλλεπάλληλε απεργίε και άλλε πιέσει ζητούσαν μεταρρυθμίσει στον κυβερνητικό μηχανισμό. Λοιπόν, τελευταίο αποχαιρετισμό προ τον ωραίο των ωραίων, Hollywood. Η Metro Golden Mayer ήταν κάποτε γίγας μεταξύ γιγάντων. Ήταν ανάλογη με τον Όλυμπο και τους θεούς του. Και από όλες τις θεότητες του Ολύμπου, ο Τέιλορ ήταν ο ωραιότερος. Αυτά τα λόγια από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Ρόναλντ Ρίγκαν. Ε, δεν ήταν ακόμα το 69 ο Ρίγκαν, έτσι. Παλαιό ηθοποιό, αποτέλεσαν τον επικίδιο του Ρόμπερτ Τέιλορ στην προχθεσινή του κηδεία στο Hollywood. Πλήθη θαυμαστών, ηθοποιών, παραγωγών, σκηνοθετών, ανθρώπων του Hollywood συνόδευσαν τον ωραίο των ωραίων στην τελευταία του κατοικία. Μεταξύ τους οι ηθοποιοί Walter Pidgeon, Robert Stock, Van Heflin, Eva Marie Saint, Rhoda Fleming, Virginia Gray, Barbara Stanwyck, πρώτη σύζυγος του Taylor, και ο γυρισιαστής George Murphy, που υπήρξε χορευτής πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Τι έγινε, παιδιά, ο ένας το οποίο έγινε πολιτικός, ο άλλος ήταν χορευτής, έγινε πολιτικός. Για όλους υπάρχει ελπίδα, να ξέρετε, ό,τι δουλειά και να κάνετε. Τελειώνοντας το σύντομο λόγο του, ο Ρίγκαν στράφηκε στη χείρα του Τέιλορ ηθοποιό Ούρσουλα Θις και της είπε ότι θα έπρεπε να ήταν υπερήφανη όχι μόνο για τη φήμη και το ταλέντο του συζύγου της αλλά και για τα ψυχικά του χαρίσματα. Πριν πεθάνει μου ζήτησε να σας πω κάτι, Ούρσουλα, το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για χατήρι του, να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ο Κυρθάνος πέθανε το. Ρε συνδυασμό με τα τραγούδια που έχουμε κάνει. Γρηγόρης Μυθικότσης και Βούλα Γκίκα. Πάμε!

Και πάμε στα αθλητικά. Λοιπόν, είχε αγωνιστική δράση και αυτήν μεταφέρει, γιατί ήταν αγώνες κυπέλλου την προηγούμενη. Αυτήν μεταφέρει η εφημερίδα. Νοκάουτ η ΑΕΚ στην Πάτρα, το πρώτο που σας διαβάζω. Η Παναχαϊκή ήταν υπέρτερη σε δύναμη, ορμή και τέχνη. Ο Δαβουρλής εξετέλεσε χθες την ΑΕΚ. Με τα τρία γκολ που επέτυχε σε βάρος της χθες στην Πάτρα, έβαλε τελεία και παύλα στις προσπάθειες των οπαδών της για μια επιτυχία της στις προσδοκίες, συγγνώμη, στο κύπελο Ελλάδας και τους έκανε να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Τελικό σκορ 4-2 υπέρ της Παναχαϊκής. Συμπέρασμα: η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση και δίκαια βρέθηκε έξω από την οκτάδα που συνεχίζει να διεκδικεί το κύπελο Ελλάδας. Το συμπέρασμα αυτό βγήκε μόλις ο διαιτής σφύριξε τη λήξη του χθεσινού αγώνος των πατρών, που θα μείνει για πολλά χρόνια στη μνήμη των πατρινών φιλάθλων, 15.000 περίπου, που τον παρακολούθησαν. Και αυτό γιατί εκτός από την ιστορική νίκη της Παναχαϊκής, την καθαρή θριαμβευτική νίκη, έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου ποδοσφαιρικού θεάματος. Πολλά γκολ, σουτ, ευκαιρίες, δοκάρια, φάσεις, συνδυασμοί εναλλάσσονται μπροστά στα μάτια των θεατών σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών. Τεχνική αλλά και δυνατή μονομαχία των δύο αντιπάλων έληξε με νίκη του αναμφισβήτητα καλύτερου. Πράγματι, η Παναχαϊκή υπερίσχυσε τη ΑΕΚ όχι μόνο σε δύναμη, όπως συμβαίνει συνήθως με τις επαρχιακές ομάδες όταν φιλοξενούν τους μεγάλους, αλλά και σε τεχνική. Έπαιξε σαν ομάδα πρώτης κατηγορίας, όπως και είναι πλέον, με τον αέρα και τη σιγουριά της ομάδας που παίζει χρόνια ρόλο πρωταγωνιστού στο εθνικό πρωτάθλημα. Εκτός όμως όλων αυτών των πλεοκτημάτων της, η Παναχαϊκή είχε την τύχη να παίξει, να διαθέτει χθες έναν μεγάλο παίκτη και γεννημένο σκόρερ, τον Δαβουρλή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τα γκολ πως μπήκανε. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, η εξέλιξη εδώ. Κάτσε, πάμε να το δούμε από την αρχή, γιατί θα μπερδευτώ. Λοιπόν, ο φόρ αυτός κατάφερε να ξεγλιστρήσει με μοναδική ευχέρεια από τους αντιπάλους του αμυνωμένους και να ρίξει τρεις φορές την μπάλα στα δίκτυα του άτυχου Κωνσταντινίδη, ο λεγόμενος Ντουλάπας, ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ, που στάθηκε αδύνατο να αντιδράσει. Από την άλλη πλευρά, η άμυνα της Παναχαϊκής κράτησε όσο καλύτερα μπορούσε τους ενωσίτες κυνηγούς και όσες φορές ξέφυγαν στο β' ημίχρονο, στάθηκε εμπόδιο τους ο θαυμάσιος χθες γκολκίπερ Σαραντόπουλος. Κοντά στους δύο προαναφερθέντες παίκτες, πρέπει να προσθεθεί και ο Μιχόπουλος, όχι ο Μιχαλόπουλος, μετέπειτα προπονητής της Παναχαϊκής, που διέπρεψε και αυτός. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πει κανείς ότι απεγοήτευσε, αλλά και δεν ικανοποίησε. Αντίθετα, από άλλα παιχνίδια της εκτός έδρας, η γραμμή που υστέρησε ήταν η αμυντική, ενώ οι κυνηγοί πήγαν καλά. Εκείνο όμως που έλειψε από τη χθεσινή ΑΕΚ ήταν το νεύρο, το πείσμα και η δύναμη. Οι ενωσίτες κατέβηκαν στο γήπεδο απλώς για να κάνουν το παιχνίδι τους και μόνο κατά διαστήματα πάλεψαν για να υπερισχύσουν τον αντιπάλον τους. Δυστυχώς όμως και η όλη εξέλιξη του αγώνος ήταν δυσμενής για αυτούς, και αυτό οφείλεται και στην ατυχία του. Συγκεκριμένα, στο 42, μια κεφαλιά του Παπαϊωάννου βρήκε την δοκό της εστίας της Παναχαϊκής. Το ίδιο επανελήφθηκε στο 75 σε σου του Νικολαίδη, σε ένα από τα κρισιμότερα σημεία του αγώνος, αφού το σκορ ήταν εκείνη τη στιγμή 3-2 υπέρ της Παναχαϊκής. Ας σημειωθεί ακόμη ότι αμέσως μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο 68, ένα σου του Παπαϊωάννου από κοντά απέκρουσε με εκπληκτική εκτείναξη ο τερματοφύλακας Σαραντόπουλος. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις εντεκάδες. Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως τερματοφύλακας και στο 58 αντικαταστάθηκε από το Σαραντόπουλο. Καραμπινάς, και Μενίδη Ζευγαρίδης Νικολάου Λιάρος. Στο 45 μπήκε ο Λεγάτος στη θέση του. Ρήγας Μιχαλόπουλος, Τραβοπόδης Δαβουρλής, Καπανδρίτης και ΑΕΚ. Κωνσταντινίδης, Κεφαλίδης Βασιλείου, Μπαλόπουλος, Φρογουδάκης, Καραφέσκος και Βοφύλαξ, Βεντούρης, Νικολαίδης, Παπαγιάννου, Σταυρίδης και αλλαγή στο 53. Ο Σπύρος Πομόνης, συγγνώμη, στη θέση του Σταυρίδη. Μπερδεύτηκα με τον Σταυρίδη και τον είπα Σταύρο, τον μεγάλο και αξέχαστο Σπύρο Πομόνη. Ακούμε τώρα το άγαλμα, άγαλμα η ΑΕΚ με αυτή την εμφάνιση και τον αποκλεισμό, Γιάννης Πουλόπουλος.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους άλλους αγώνες κυπέλων, του κυπέλου που έγιναν εκείνη την Τετάρτη. Ο Άρης έχασε ευκαιρίες, ο Όφη ενίκησε 2-1. Επίσης, Ολυμπιακός Ηρακλής 3-2, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Παναθηναϊκός Πανελευσινιακός 4-2. Και πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιες είναι οι 8 ομάδες που πέρασαν. Εδώ είναι. Έχει γίνει και η κλήρωση και παίζουν στις 18 Ιουνίου. Τόσο αργά πήγαινε το κύπελο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Παναχαϊκή στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκι. Εθνικός ΠΑΟΚ επίσης στο Καραϊσκάκι. Και στο γήπεδο της Σταυρούπολης Μακεδονικός Πανιόνιος. Τα ζευγάρια του κυπέλου του θεσμού στην προημιτελική φάση. Λοιπόν, μικρό σκορ το 3-2 για τον Ολυμπιακό. Οι νικητέ εντυπωσίασαν, του Χρήστου Ράπτη. Μόλις το 82 κατόρθωσε ο Ολυμπιακός να καταβάλει τον φανατισμένο Ηρακλή και να πάρει την πρόκριση για τον προημιτελικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Ένα γκολ του Γιώργου Σιδέρη από φάουλ έδωσε την νίκη, μια νίκη δύσκολη που επετεύχθη μετά από σκληρό αγώνα παρουσία 25.000 φιλάθλων. Παρά την αντίσταση όμως που προέβαλε ο Ηρακλής στο τελικό 3-2, μπορεί να πει κανείς ότι αδικεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να κερδίσει με ένα μεγαλύτερο σκορ. Σαν ομάδα οι Ερυθρόλευκοι ήσαν οπωσδήποτε ανώτεροι και επικράτησαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα. Έτυχε όμως να δεχθούν πρώτη τέρμα και στη συνέχεια τους κυρίευσε ένας αδικαιολόγητος εκνευρισμός που ομολογουμένως τους εζημίωσε. Ο Ηρακλής προηγήθηκε λοιπόν με 1-0 και το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό για τον Ολυμπιακό. Η απόδοση των παικτών τώρα εδώ, ακούστε τώρα για τους παίκτες του Ολυμπιακού την κριτική. Ο Γιώργος Σιδέρης πέτυχε 2 γκολ, πάντα όμως ήταν ομαδικός προς όφελος του συνόλου. Ο Λιαδέλης φέρει μικρή ευθύνη για το πρώτο γκολ, καλός κατά τα άλλα. Ο Γκαϊτατζής βελτιώθηκε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο έκανε λάθη. Ο Ζαντέρογλου και ο Αγανάνιαν ξεκίνησαν άσχημα, αλλά μετά έγιναν απροσπέλαστοι. Ο Πλέσας ήταν ο κατάλληλος για ένα τέτοιο παιχνίδι, αν και δεν απέφυγε μερικά μικρά λάθη. Οι δύο εξτρέμ Μποτίνος Βασιλείου βοήθησαν περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κασάπης ήταν ο πρώτος παίκτης του Ηρακλή και από τους κορυφαίους της συναντήσεως. Πολύ επικίνδυνος κυνηγός ο Αηδηνίου και θαυμάσει μέση η Ζαχαρόπουλος Ζαφυρίδης. Επέτυχε στο έργο του ο διαιτητής Πρωτονοτάριος. Οι συνθέσεις Ολυμπιακός Λιαδέλης, Γκαϊτατζή, Ζαντέρογλου, Αγανιάν, Πλέσας, Σιδέρης, Κουμαριάς, Στολίκας Βασιλείου, Γιώργος Σιδέρης και Μποτίνος. Και Ηρακλής, Φανάρας, Θεοδοσιάδης, Μπατάκης, Εντελίδης, Νικολούδης, Ζαχαρόπουλος, Ζαφυρίδης, Καφετζής, Κασάπης, Φιτίλης και Αηδηνίου. Και πάμε γρήγορα πριν περάσει η ώρα, γιατί φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Στο ρεπορτάζ του αγώνα Παναθηναϊκού Πανελευσινιακού 4-2, λέει εδώ ότι ο Γραμμός ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ταχύς, πρακτικός επιτέλους και με αίσθηση του καινού χώρου δημιούργησε πολλές καταστάσεις για την άμυνα του Πανελευσινιακού. Για τον Δωμάσο τα είπαμε, η άλλη του κέντρου μέτρη με καλύτερο τον Ελευθεράκη. Λίγα πράγματα ο Φραντζής, ο Γωνίος Αντωνιάδης και περισσότερα ο Φυλακούρης. Και καλή Οικονομόπουλος Καμάρα Σούρπης. Ήταν η καλύτερη της αμήνης. Ο Πανελευσινιακός έδειξε κατά διαστήματα αρετές μονταρισμένης ομάδος. Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι αμυντικοί του κυνηγούσαν τα πόδια των αντιπάλων. Τσικιτζέλας, Τσιμαχίδης ήσαν οι κορυφαίοι. Καλός και ο γκολκίπερ Μαλιαράκης. Συνθέσεις Παναθηναϊκός, Οικονομόπουλος, Τωμαράς, Καμάρα, Σούρπης, Αθανασόπουλος Δημητρίου, Ελευθεράκης, Δωμάζος Αντωνιάδης, στη θέση του μπήκε ο Γραμμός, Γωνιός Φραντζής, στη θέση του μπήκε στο 70, ο Τότης Φυλακούρης και Ελευσίνα, Μαλιαράκης Δρεντούμης στο 46, πήρε τη θέση του ο Μακρινόρης, Κακαβάς Τσικιντζέλας, Καρμπόνης Γιανακόπουλος Δουμελιώτης Κωνσταντινίδης, στο 46 μπήκε ο Γρηγοριάδης, στη θέση του Ρωτσής Τσιμαχίδης και Καφτανάς. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Φίλιππος Συρίγος. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδας με μια εκπομπή έκπληξη. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Αν είναι σήμερα εδώ, για κάποιο λόγο, θα ακούσουμε μουσικούλα. Δεν τον βλέπω, γι' αυτό το λέω τώρα. Τελειώνουμε και κλείνουμε με τραγούδι. Νάτος, εντάξει. Αραβικό δελτίο ειδήσεων κανονικά και με τον νόμο. Μόλις μπήκε εδώ στη μάχη και ο Αλίντε Ελίας, Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα με ένα παράπονο. Άντε γεια.

αυτό το σουκουδού, δηλαδή Σάββατο με Δευτέρα περίπου, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, πήγα στη Μάλτα. Έκανε ένα city break, δηλαδή απόλαυσα τον τουρισμό πόλης. Ένα σύντομο ταξίδι σε πόλη, συνήθως για 2 με 4 μέρες ή για ένα weekend. Δεν είναι διακοπές με την κλασική έννοια, π.χ. πολλές μέρες, χαλάρωση παραλία. Είναι περισσότερο μια μικρή απόδραση για να γνωρίσεις μια πόλη. Αξιοθέατα, μουσεία, φαγητά, βόλτες, ατμόσφαιρα και βλέπεις το μέρος γενικά. Όλα υπατμών, όπως επιτάσσουν και οι ρυθμοί της πόλης άλλωστε. Ο όρος είναι από το city, πόλη, και το break, το διάλειμμα, παύση, μικρή απόδραση. Άρα κυριολεκτικά σημαίνει διάλειμμα στην πόλη ή πιο σωστά μικρή απόδραση σε πόλη. Αφορμή ήταν το να επισκεφτώ τη φίλη μου την Έλλη, που τους τελευταίους 6 μήνες έχει μετακομίσει εκεί μόνιμα για δουλειά.

ακόμα Ελληνίδα που έχει μετακομίσει στη Μάλτα για δουλειά. Εννοείται πως δεν θα είχα μια τέτοια ευκαιρία. Και μην σας πω και πολύ το άργησα για να γυρίσω και να δω λίγο αυτή τη μαγευτική χώρα. Η οποία δεν θέλει και πολλές μέρες, 5 μέρες στο μέγιστο και τα έχεις δει όλα. Όχι ότι δεν έχει πραγματάκια, αλλά δεν είναι αυτό που τα αξιοθέατα και τα μέρη δεν τελειώνουν με τίποτα και μια ζωή να είσαι σε αυτό το μέρος πάλι δεν θα τα έχεις δει όλα. Βλέπε Παρίσι, ας πούμε. Είναι άλλωστε ένα μικρό νησί. Ένα από τα πιο μικρά κράτη της Ευρώπης. Γύρω στα 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα, 8 φορές μεγαλύτερη από τον Δήμο Αθηναίων, ναι, αλλά από την περιφέρεια Αττικής είναι περίπου 12, αλλά η περιφέρεια της Αττικής είναι περίπου 12 φορές μεγαλύτερη. Αν την απλώναμε δηλαδή, τη Μάλτα, θα καλύπτε το 8,3 της Αττικής. Για να το δώσω να το καταλάβετε πιο καλά, η Κρήτη είναι 26 φορές μεγαλύτερη, η Κύπρος 29 φορές, η Ρόδος περίπου 4,4 φορές και η Κέρκυρα σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη. Είναι όντως από τα μικρότερα κράτη. Κατατάσσεται στη 10η θέση των μικρότερων κρατών του κόσμου. Με πρώτο το Βατικανό, μετά έχουμε το Μονακό, το Ναουρού, νησί στην Οκεανία, το Τουβαλού, άλλο νησί στην Οκεανία, το Σαν Μαρίνο, το Λιχνεστάιν, η νήσι Μάρσαλ και άλλα νησιά στην Οκεανία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβης στην Καραϊβική και οι Μαλδίβες. Μικρό νησί η Μάλτα, αλλά θαυματουργό. Είναι από τα πιο tiny της Ευρώπης, αλλά πιο αρκετά πυκνή στην ιστορία και στην ομορφιά και στον τουρισμό. Ένα μεσογειακό νησί γεμάτο θάλασσα, ήλιο, πολιτισμό, δραστηριότητες, ωραία αύρα και nightlife, χωρίς φοβερά υψηλό κόστος. Ό,τι πρέπει για city breaks.

Η αλήθεια είναι ότι εκτός από City Breakers σαν και εμένα, δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν οι παρέες. Η Μάλτα έχει έντονη απήχηση στην Ελλάδα, στην νεολαία, εκτός από την Ελλάδα, και στην νεολαία της Ελλάδας. Ειδικά το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο του 2025, το 36% των αφήξεων ήταν νέοι κάτω των 25 ετών. Επίσης, πολλά ζευγάρια στην ηλικιακή ομάδα των 25 με 44 είναι σταθερά από τις ισχυρότερες, γιατί η Μάλτα και ειδικά η Βαλέτα είναι πάρα πολύ ρομαντική. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αυτή η ομάδα είχε το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών μάλιστα. Οπότε, μπορείς να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι με τον καλό σου, την καλή σου, το καλό σου, όπως η αγάπη, το φαγητό, οι φωτογραφίες, η αρχιτεκτονική και η θάλασσα, εύκολα και απλά, σε κοντινές αποστάσεις, χωρίς ταλαιπωρία που φέρνει τη φαγωμάρα, τους καυγάδες, τις προστριβές και τους ανεπιθύμητους χωρισμούς. Ξέρετε τι λένε για τα ταξίδια και τα ζευγάρια. Αλλά θα δεις και παρέες αντρών και γυναικών που αναζητούν απλά το nightlife, τα beach clubs, τα cocktail bars και μια δόση μεσογειακού glam, διότι είναι και ένας προορισμός με έντονο international dating energy. Υπάρχει ένας ερωτισμός, είτε έτσι είτε αλλιώς, διότι είναι το απόλυτο place to be και για bachelorette. Η Μάλτα δεν έγινε τώρα πάρτι προορισμός. Ως πάρτι προορισμός υπήρχε ήδη από το 2000 με 2010, κυρίως λόγω του St. Julian's, μια παραθαλάσσια πόλη, περιοχή της Μάλτας, μια μικρή γειτονιά, θα μπορούσαμε να την πούμε, κοντά στη Σλίμα και όχι πολύ μακριά από τη Βαλέτα, που είναι από τα πιο τουριστικά και κοσμοπολιτικά σημεία του νησιού, με ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μαρίνες, παρελιακούς περιπάτους και νυχτερινή ζωή, το οποίο St. Julian's, όπως βλέπουμε και από τις ταξιδιωτικές αναζητήσεις του 2018, με την πιάτσα του, το Paceville, την μέκα της νυχτερινής ζωής, προτείνονται ήδη ως βασική επιλογή για bachelorette και χεντού. Χεντού είναι το προγαμήλιο ταξίδι στα Βρετανικά. Λόγω βέβαια της νυχτερινής ζωής και της εγγυημένης διασκέδασης. Ειδικά μετά την πανδημία, από το 22 και μετά, όταν επέστρεψαν τα σύντομα ταξίδια, τα girls trips, τα bachelor κτλ. Και τα TikTok βέβαια και Instagram travel contents που προωθούν αυτή την τάση, η Μάλτα πήρε πολύ τα πάνω της. Και μετά το 23-26, ακόμα περισσότερα τέτοια πακέτα με δραστηριότητες δείχνει ότι πλέον έχει εδραιωθεί στην αγορά. Εγώ τώρα που πήγα είδα πολλά target groups. Ακόμα και τα target group του παρελθόντος, δηλαδή και πιο ηλικιωμένοι. Έτσι, η θεία μου, ας πούμε, είχε πει ότι είχε κάνει εκεί το μήνα του μέλητος. Και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, να σας πω. Η Μάλτα βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα πάνω σε θαλάσσιους δρόμους που συνέδεσαν Ανατολή, Δύση και ήταν ανέκαθεν κόσμος πολιτισμών και ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα είναι από τις πιο πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Και τραβάει αντίστοιχα κόσμο από όλες τις γωνιές του πλανήτη, δηλαδή Γκανέζους, Κενιάτες, Αιγυπτίους, Μαροκινούς, Τινήσιους, Αλγερινούς, Αιθίωπες, Καμερουνέζους, Ιβοριανούς, Βιετναμέζους, Φιλιππινέζους, Ινδονησίους, Βραζιλιάνους, Αργεντίνους, Μεξικάνους, Ιταλιανούς, Ευρωπαίους, Αμερικάνους και ό,τι άλλο. Είτε έχεις πάει για να ξοδέψεις, είτε για να δουλέψεις, είναι ένας προορισμός που μπορεί να σου προσφέρει ό,τι έχεις ανάγκη με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο που μόνο η Μάλτα μπορεί να κάνει, αφομοιώνοντάς σε, χωρίς να σε αλλοιώνει. Αν και δηλαδή είχε διάφορους κατακτητές στο πέρασμα των χρόνων. Ωστόσο, έχει καταφέρει να φέρει αυτή την ιστορία στα μέτρα της και να έχει πλέον κάτι πάρα πολύ δικό της και πολύ μοναδικό, θα έλεγα. Η Μάλτα, επίσημα δημοκρατία της Μάλτας, είναι ένα μικρό πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος, αποτελούμενο από το αρχιπέλαγο 7 νησιών που βρίσκεται στο μέσο της Μεσογείου. Από αυτά, μόνο τα τρία μεγάλα νησιά κατοικούνται, δηλαδή η Μάλτα, το Γκότζο και το Κομίνο. Τα μικρότερα, όπως η Φίλφα, το Κομινότο που και τα νησιά του Αγίου Παύλου, δεν έχουν ανθρώπους εκεί πέρα. Αν δεν το ξέρετε και δεν το έχετε ήδη ψάξει, η Μάλτα βρίσκεται ακριβώς νότια της Σικελίας, ανατολικά της Θενησίας. Αχ, αφήνουμε έναν στεναγμό εδώ, και βόρεια της Λιβύης. Fun fact, αντίθετα από ό,τι πιστεύετε, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης δεν βρίσκεται στη Μάλτα, αλλά στο ελληνικό νησί της Γάβδου, το δικό μας το νησί. Η πρώτη επίσημη γλώσσα είναι τα μαλτέζικα και τα δεύτερα τα αγγλικά. Ο Ρωμαίο καθολικισμός είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία. Και η Μάλτα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Είπαμε, η μικρότερη χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης όχι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι, με 5.074.250 κατοίκους.
κατοικείται από το 5200 π.Χ. Η εξαφάνιση των γιγάντιων προϊστορικών ζώων, όπως ήταν χήνες και υποπόταμοι και ελέφαντες, συνδέονται ακριβώς με την άφιξη των πρώτων κατοίκων. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τέχνη παρόμοια με την αντίστοιχη που έχει η Νότια Ιταλία, στο Αγκριτζέντο, ειδικά τη γειτονική Σικελία. Οπότε, μάλλον υποθέτουμε ότι η πρώτη κάτοικη ήταν σικανή από εκεί. Επίσης, άνθησε και ένας αξιοθαύμαστος πολιτισμός που κατασκεύασε μεγαληθικά μνημεία και ναούς, όπως είδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βαλέτας. Και ναι, λοιπόν, η Μάλτα έχει αρχαιολογικό μουσείο. Πριν πάω εκεί, ούτε που το φανταζόμουν. Και βέβαια, επεκτάθηκε και στα νησάκια γύρω-γύρω. Λοιπόν, αρχικά το νησί ονομαζόταν Μελίτη. Σχετικά με το γιατί ονομάστηκε Μελίτη όμως, έχουμε δύο εκδοχές και ο καθένας επιλέγει αυτή που τον εκφράζει περισσότερο. Η πρώτη, και για πολλούς πιο πιστική, ετυμολογικά, είναι το όνομα που προέρχεται από τη φοινικική, τη σημητική ρίζα που έφεραν οι Φοίνικες όταν εγκαταστάθηκαν τον 8ο αιώνα, κάτι σαν Μαλέθ ή Μελιτά, που σήμαινε λιμάνι, που σήμαινε καταφύγιο, τόπος προστασίας. Πράγμα που ταιριάζει πολύ με τη γεωγραφία της Μάλτας, βγάζει νόημα. Επειδή το νησί είχε φυσικά λιμανάκια και λειτουργούσε ως ασφαλές πέρασμα και στρατηγικό λιμάνι για πλοία στη μέση της Μεσογείου και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα έτσι εμπορικά κέντρα των Φοινίκων. Η δεύτερη ελληνική εκδοχή είναι λίγο πιο ποιητική. Συνδέεται με το μέλι, τη γλυκύτητα και την παραγωγή της Μάλτας σε μέλισσες. Λόγω της ισχυρής παρουσίας των Ελλήνων στο χώρο με τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή τις ελληνικές πόλεις της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, ήταν φυσικό η Μάλτα να μπει στον ορίζοντα του ελληνόφωνου κόσμου ως εμπορικό και ναυτικό πέρασμα, αλλά και ως προορισμός για City Breaks, τον τότε. Οπότε η Μάλτα αποδόθηκε ως ένας όμορφος γλυκός τόπος, ένας τόπος μελιού, γιατί και εμπειρίαται ακριβώς μελένια όταν πήγαινες εκεί. Μετά την πτώση της Φοινίκης το 332, κατά την ύστερη αρχαιότητα, η Μάλτα πέρασε στη διοίκηση της αρχαίας Καρχιδόνας, όπου ήταν επίσης αποικία των Φοινίκων. Στον δεύτερο Καρχιδονιακό, η Μάλτα πέρασε στους Ρωμαίους το 218, όπως προδίδει και η τοπική ρωμαϊκή νομισματοκοπία και όπως φαίνεται και από την αποκρυπτογράφηση της φοινικικής γλώσσας τον δεύτερο αιώνα, ο εκρωμαϊσμός των νησιών της Μάλτας ήταν επίπονος. Και έγινε πολύ αργά. Με τις επιγραφές στα νομίσματα να είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες και οι Φοίνικες που κατοικούσαν εκεί αντιστάθηκαν έντονα. Από την αρχή η Μελίτη είχε καθεστώς φοεντεράτα σίβητας μέσα στο ρωμαϊκό σύστημα, δηλαδή ήταν κάτι σαν σύμμαχη ισοπολίτιδα πόλη. Δεν ήταν απλώς μια κατοικημένη περιοχή, αλλά διατηρούσε προνόμια. Το καθεστώς δεν ήταν το ίδιο για όλες τις πόλεις που είχαν οι Ρωμαίοι στην κυριαρχία τους. Οπότε η αυτονομία μπορούσε να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Η Μάλτα λοιπόν είχε ένα βαθμό αυτοδιοίκησης, αυτονομίας και δικαιωμάτων. Μπορούσε να έχει τους δικούς της τοπικούς άρχοντες, τους νόμους της, τους θεσμούς της και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τη δική της γλώσσα και τα σύμβολα. Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος ο πρώτος και διασπάστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τα νησιά της Μάλτας εντάχθηκαν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μαζί με τη Σικελία. Τώρα αυτά. Ναι. Με την πτώση όμως δέχτηκαν και πολλές επιδρομές. Την υπέδεξαν οι Βάνδαλοι και κατόπιν οι Οστρογόθοι. Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος διέλυσε το βασίλειο των Βανδάλων και το προσάρτησε στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι η Μάλτα εισήλθε στο Βυζαντινό θέμα της Σικελίας με Έλληνες κυβερνήτες και με ελληνική φρουρά. Η Βυζαντινή κυριαρχία παρέμεινε για καιρό. Και ο πληθυσμός ανάλογα με τη γλώσσα και το τέλος πάντων ό,τι είχε, προσέγγιζε άλλοτε τον Πάπα και άλλοτε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.

Αυτό έγινε μέχρι την Αραβική περίοδο που ξεκίνησε το 870 μετά Χριστόν. Οι Αγλαβίδες ισοπαίδωσαν την Μάλτα το 870 λοιπόν. Οι Αγλαβίδες ήταν αραβομουσουλμανική δυναστεία της Ιφκρικίγια, δηλαδή της περιοχής που αντιστοιχεί κυρίως στη σημερινή Τινησία και τμήματα της Ανατολικής Αλγερίας Δυτικής Λιβύης. Τώρα εγώ φταίω να σας παραπέμψω στο επεισόδιο που έχω κάνει για την Τινησία. Αν θέλετε να έχετε όλο το πανόραμα και να το ακούσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Επίσης θα σας προτείνω να δείτε όλο το οπτικό ακουστικό υλικό από τα δυο μου ταξίδια στο Instagram με το όνομά μου Αριάδνη Σοφία Κούρη, για να καταλάβετε δηλαδή για πραγματικά πόσο συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι δύο χώρες. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι αλήθεια. Αριάδνη Σοφία Κούρη. Να δείτε ερήμους, να δείτε και τα, και τα αυτά και τα κτίρια και τα φαγιάδα. Έχει διάφορα. Οι ομοιότητες είναι σε όλους τους τομείς. Πριν από την καθολική υποταγή στους Αγλαβίδες, είχε προηγηθεί πιθανότατα και άλλες αποτυχημένες επιθέσεις, οι οποίες όμως είχαν σαν αποτέλεσμα μόνο βίαιες συγκρούσεις και λαϊλασίες. Οι Άραβες κυβέρνησαν λοιπόν από το 800 περίπου έως το 909 μετά Χριστόν με κέντρο την Καϊρουάν, εκεί που είχαμε πάει για να πάρουμε χαλιά. Εν τούτης, τυπικά μόνο αναγνώριζαν την εξουσία τους, αλλά στην πράξη λειτουργούσαν σχεδόν ανεξάρτητα. I see a pattern here. Ένα μοτίβο που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Μη μου πείτε ότι δεν το βλέπετε κι εσείς. Μάλλον η Μάλτα είχε μακρά παράδοση να αφήνει τους κατακτητές της να νομίζουν ότι την πατρονάρουν, ενώ εκείνη στην πραγματικότητα, απλά και μεσογειακά στο παρασκήνιο, κάνει τα κουμάντα της και διατηρεί την αυτονομία της. Είναι άλλωστε μια χούφτα άνθρωποι. Τι να πρωτοκάνουν όταν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή ο κόσμος πάει ή έρχεται. Μεταξύ του 827 και του 902, οι Άραβες Αγλαβίδες από τη Βόρεια Αφρική αρχίζουν να ολοκληρώνουν σταδιακά και την κατάκτηση της Σικελίας από τους Βυζαντινούς. Την περίοδο εκείνη η ονομασία των νησιών πέρασε στην αραβική της μορφή που έμεινε κιόλας και ακουγόταν κάπως σαν Μαλιτά, σαν Μάλτα, κάπως έτσι. Το 1061 όμως, με αρχικό τον Ροβέρτο Γουισκάρδο και τον Ρογύρο τον Πρώτο, οι Νορμανδοί παίρνουν πίσω τη Σικελία από τους μουσουλμάνους με μια εκστρατεία που ξεκίνησε με την κατάληψη της Μεσίνης. Ψημένη όπως ήταν και έτοιμη για όλα, το 1072 πέφτει και το Παλέρμο, οπότε ο Ρογύρος ο πρώτος, εδραιώνεται ως κόμις της Σικελίας και κοινά το 1091 και για τη Μάλτα, την οποία θέλει περισσότερο να έχει ως φόρου υποτελή. Ο θρύλος λέει ότι όταν ο Ρογύρος ο πρώτος έφτασε στη Μάλτα, οι ντόπιοι χριστιανοί τον δέχτηκαν με ενθουσιασμό και τον βοήθησαν εναντίον των μουσουλμάνων. Για να τους ξεχωρίζει στο πεδίο, λέγεται ότι έσκησε ένα κομμάτι από το κόκκινο λευκό λάβαρό του και τους το έδωσε. Και από εκεί υποτίθεται ότι προέκυψαν και τα δύο βασικά χρώματα της μαλτέζικης σημαίας, το λευκό και το κόκκινο. Η πλήρης προσάρτηση των νησιών τοποθετείται το 1127. Όταν ο Ρότζερ ο δεύτερος, ο Ρογύρος ο δεύτερος, ναι, κατακτά πλήρως μετά από μάχες στη Μάλτα και τον Κότσο και τα εντάσσει κανονικά στο νορμανδικό πολιτικό σύστημα της Σικελίας. Το Ισλάμ δεν εξαφανίζεται αμέσως όμως. Η Μάλτα μπήκε σταδιακά στο λατινικό καθολικό πλαίσιο και επανασυνδέθηκε με αυτή την παράδοση. Οι μουσουλμανικές κοινότητες όμως συνέχισαν να υπάρχουν για πολλές δεκαετίες. Χρειάστηκαν 248 χρόνια, δηλαδή έως το 1249, για να εκχριστιανιστεί πλήρως. Μάλιστα, γύρω στο 1241, που υπάρχουν κάποιες καταγραφές, οι μουσουλμανικές οικογένειες φαίνεται ότι εξακολουθούσαν να είναι αριθμητικά ισχυρές στη Μάλτα. Από τα μέσα του 12ου αιώνα αρχίζει να εδραιώνεται λοιπόν για τα καλά η Λατινική Χριστιανική Εκκλησία. Ιδρύεται επισκοπή, έρχεται κλήρος, οργανώνεται εκκλησιαστική διοίκηση, ενώ οι παλαιότεροι χριστιανικοί χώροι ξαναχρησιμοποιήθηκαν και οι μουσουλμανικοί χώροι λατρείας μετατράπηκαν σε χριστιανικούς. Ήρθαν και άλλοι random χριστιανοί έπικοι και διοικητές από τις ταλόφωνες και σικελικές περιοχές, αλλά και από αλλού, και αξιωματούχοι και στρατιωτικοί και έμποροι και άπικοι κτλ. Και η Μάλτα έμπαινε όλο και πιο βαθιά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή δεν έγινε ένα μαζικό βάθισμα σε μια μέρα. Ήταν κυρίως πολιτική, δημογραφική και διοικητική μεταβολή που είχε σαν αποτέλεσμα να επικρατήσει φούλο χριστιανισμός.

0: Αυτό έγινε μέχρι την αραβική περίοδο, όπως είπαμε πριν. Γιατί η εποχή των υποδών αρχίζει το 1530, όταν ο Κάρολος ο Πέμπτος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βασιλιάς της Σικελίας, παραχώρησε τη Μάλτα, τον Γκότζο, το νησάκι της Μάλτας, έτσι, και την Τρίπολη της Βόρειας Αφρικής, στο τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, τους γνωστούς Ιωαννίτες Υπότες, οι Υπότες της Μάλτας. Ήταν ένα ισχυρό καθολικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό τάγμα μοναχών πολεμιστών οι Ιωαννίτες Υπότες. Συνασπίστηκαν τον 11ο αιώνα στο πλαίσιο της πρώτης σταυροφορίας στην Ιερουσαλήμ. Αρχικά ως νοσοκομείο για τη φροντίδα των προσκυνητών και αργότερα εξελίχθηκε η ομάδα σε μια επίλεκτη πολεμική δύναμη για την προστασία των Αγίων Τόπων. Εξού και το οσπιτάλι ή οσπιταλιέρι, που είναι επίσης γνωστή από τα λατινικά, έτσι, που είναι το hospitalis. Το πλήρες brand name με τον τίτλο και τα τιάφτα τους είναι το Ordo Hospitalis Sancti Ioannis Ierosolimatani. Ιεροσολυματάνη, δηλαδή οσπιτάλιο τάγμα του Αγίου Ιωάννη του Ιεροσολυμίτη. Ο Αγίος Ιωάννης ο Ιεροσολυμίτης είναι ένας ρωμαιοκαθολικός μοναχός. Μετά την πτώση λοιπόν των Αγίων Τόπων, οι Υπότες κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα και εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο. Κατά την περίοδο όμως αυτή της Ρόδου, μέχρι το 1309 μέχρι το 1522, δημιούργησαν μια ισχυρή ηγεμονία, οχύρωσαν την πόλη και έγιναν υπολογίσιμη ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο, αλλά έπειτα από σφοδρή πολιορκία του Σουλεϊμάν του Πρώτου, του Μεγαλοπρεπή, αποχώρησαν από εκεί, μένοντας χωρίς μόνιμη βάση. Και ο Κάρολος ο Πρώτος τους παραχώρησε τη Μάλτα. Fun fact, η παραχώρηση ήρθε με ένφια. Τους την έδωσε με την υποχρέωση να αναγνωρίζουν ότι η ανώτερη κυριαρχία ανήκει ακόμη σε εκείνον τον Κάρολο τον Πρώτο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν και το συμβολικό αντάλλαγμα που έπρεπε να δίνουν οι Υπότες, οι οποίοι κάθε χρόνο, 1η Νοεμβρίου, ανήμερο των Αγίων Πάντων, έπρεπε να του προσφέρουν ένα γεράκι. Μάλιστα, γεράκι. Αμέ. Εννοείται πως το πουλί δεν είναι τυχαίο, αλλά κάτι που είχε αξία κύρος και αριστοκρατικό βάρος. Στο Μεσαίωνα ειδικά, το γεράκι δεν ήταν ένα όποιο πτηνό. Ήταν status symbol. Η γερακοθυρία. Ήταν ένα πολύ αριστοκρατικό σπορ που το κάνανε λίγοι, οι εκλεκτοί. Ήταν συνδεδεμένο με βασιλιάδες και ευγενείς και ανήκε στην πολεμική κουλτούρα. Ήταν ένα από τα σπουδαιότερα διπλωματικά δώρα που μπορούσε κανείς να κάνει. Οπότε η κατοχή γερακιού στην Μεσαιωνική Ευρώπη και του γερακάρι αντίστοιχα θεωρούνταν ένδειξη κοινωνικής ισχύως και τα γεράκια ήταν, είπαμε, πολύ συνηθισμένα δώρα ανάμεσα στους ηγεμόνες. Το ένα γεράκι λοιπόν το χρόνο λειτουργούσε σαν ένας πολύ κομψός συμβολικός φόρος υποτέλειας και ανάδειξης του πρεστίζ του Καρόλου. Και αυτό έμεινε και γνωστό σε Tribute of the Maltese Falcon, δηλαδή το γεράκι της Μάλτας. Η ομώνυμη ταινία είναι το κλασικό film noir του 1941 με τον Humphrey Bogart στο ρόλο του ιδιωτικού detective ο Sam Spade, που πραγματικά εμπνέεται από αυτή την κάπως εκκεντρική ιστοριούλα και φτιάχνει ένα plot με μυστήριο, με το μυστηριώδες αγαλματίδιο που όλοι λένε ψέματα, όλοι παίζουν παιχνίδια και ο Sam Spade προσπαθεί να καταλάβει ποιος τον χρησιμοποιεί και ποιος λέει την αλήθεια. Εν ολίγης, ο Κάρολος ο Πέμπτος χρειαζόταν ένα ισχυρό στρατιωτικό χριστιανικό φυλάκιο στην κεντρική Μεσόγειο, απέναντι στη Οθωμανική επέκταση και τους βορειοαφρικανούς κουρσάρους. Η Μάλτα, μικρή μεν, αλλά στρατηγική δε, ήταν ιδανική. Οπότε, από το 1530, οι Υπότες έγιναν επίσημα μέλος της Κομιτείας της Σικελίας. Μια χάρη την οποία ξεπλήρωσαν με την απόκρουση των Οθωμανών το 1565. Μετά από αυτό, οι Υπότες αποφάσισαν ότι χρειάζονται μια νέα, ισχυρότερη και πιο οχυρωμένη πρωτεύουσα. Και έτσι ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη Βαλέτα το 1566. Η πόλη πήρε το όνομά της από το μεγάλο μάγιστρο Ζαν Παριζόν ντε λα Βαλέτ, που συνεισέφερε πολύ δυναμικά στη διάσωση της Μάλτας. Το χτίσιμο λοιπόν της πόλης αυτής, της Βαλέτας, γνωστή και ως Il Belt, η πόλη, στα μαλτέζικα, ολοκληρώθηκε το 1571 και από εκείνη τη στιγμή που ο μέγας μάγιστρος, άλλος τώρα, ο Pierre de Mont, από όταν μετέφερε λοιπόν την έδρα του από το φρούριο του Σαντ Άντζελο, του Μπίργου, τώρα τον Μπίργου, μοιάζει λίγο με τον Μπούρτζι, αν το αγναντέψει κανείς από τους κήπους, τα Baraka Gardens που έχουν στο κέντρο της Βαλέτας. αν το δείτε, κάνει ένα κολπίσκο και το βλέπεις απέναντι αυτό το νησάκι. Όταν λοιπόν μεταφέρθηκαν τα γραφεία στην καρδιά της Μπαρόκ Βαλέτας, ξεκίνησε να αποτελεί πρωτεύουσα και δεν έχει αλλάξει από τότε. Ακόμα ένα fun fact, την ίδια χρονιά που έγινε πρωτεύουσα, παίχτηκε και δεύτερη πράξη του πιο εμβληματικού επεισοδίου της Οθωμανοχριστιανικής αντιπαράθεσης στη Μεσόγειο, που δεν ήταν άλλη από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Είδατε, είχαν αυτή την αισθητική, τα references είναι φανερά. Οπότε, φανταστείτε λοιπόν τρόμο να μην γίνει τίποτα και πάει λάθος και χαλάσει καινούργια πόλη. Ή όμως είχαν και πάθος για να την προστατέψουν. Το τάγμα έχασε την εδαφική του κυριαρχία το 1798 όταν ο Ναπολέοντας κατέλαβε τη Μάλτα καθοδόν για Αίγυπτο. Ξεγελώντας τους, ο Ναπολέον ζήτησε από τους υπότες να αράξει στο λιμάνι και καλά για προμήθειες κτλ. Και αφού μπήκε μέσα στη Βαλέτα, έθρεψε τα όπλα εναντίον των οικοδεσποτών του. Ξεκάθαρα Red Wedding από το Game of Thrones, όπου οι Stark πηγαίνουν στο γάμο του Edmund Tully με μια κόρη, με την κόρη του Walder Frey, για να αποκαταστήσουν τη συμμαχία με τον Νίκο των Frey, και υποτίθεται ότι είναι καλεσμένοι και άρα προστατεύονται από το ιερό ρυθμό της φιλοξενίας, το Guest Right. Όμως ο Walder Frey, σε συνεννόηση με τους Lannister και τους Bolton, τους παγιδεύει κατά τη διάρκεια της γιορτής, κλείνουν πόρτες και αρχίζει να παίζει το τραγούδι των Lannister, το The Rains of Castamere. Και τους φαγιάζουν. Σκοτώνονται ο Ρομπ Στάρκ, η μητέρα Κάτλιν Στάρκ, η έγκυος γυναίκα του Ιτάλισσα. Πολλοί στρατιώτες των Στάρκ και ουσιαστικά έτσι διαλύεται ο Βοράς. Η οικογένεια του Βορά. Αλλά the winter came. Τώρα δεν ξέρω αν με τον Ναπολέοντα κατέληξε σε τέτοιο λουτρό αίματος. Πάντως βλέπουμε πολλά στοιχεία της ιστορίας της Μάλτας να δίνουν τροφή και locations στο Game of Thrones. Η πρώτη σεζόν του Game of Thrones είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γυρισμένη όλη εκεί. Οι Γάλλοι κατακτητές δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς. Καθόλου. Κυρίως λόγω της αρνητικής στάσης τους απέναντι στη θρησκεία. Γιατί οι Γάλλοι του Ναπολέοντα κουβαλούσαν τον αντικληρικαλικό πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, που συγκρούστηκε με πολύ έντονο τρόπο με την καθολική κοινωνία της Μάλτας, η οποία βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ανεξαρτησία της σε αυτό το θρησκευτικό σύστημα και το είχε ανάγκη. Οπότε οι οικονομικές και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις δεν πέρασαν στους Μαλτέζους, δεν άρεσαν στους πολίτες, οι οποίοι εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να περιοριστούν στις οχυρώσεις και λίγο να φύγουν τρέχοντας. Και εδώ κάνουν την εμφάνισή τους χωσηματικά και οι Άγγλοι. Η Μεγάλη Βρετανία μαζί με το Βασίλειο των Ήρων Σικελιών βοήθησε, δηλαδή έστειλε πολύ μορφώδια και ενίσχυσε τους εξεγερθέντες. Έστειλαν επίσης και ναυτικό για να αποκλείσουν τα νησιά, για να αποκλείσουν τους Γάλλους στα νησιά. Και οι απομονωμένες γαλλικές δυνάμεις παραδόθηκαν το 1800 και το νησί έκτοτε έγινε αγγλικό προτεκτοράτο.
1: Oh, I bid farewell to the port and the land, and I paddle away from brave England's white sands to search for my long ago forgotten friends.

Αυτή την περίοδο λοιπόν η Μάλτα ήταν το απόλυτο ναυτικό κέντρο. Από το 16ο έως τον 18ο αιώνα. Το λιμάνι, αλλά και οι πειρατές της Μάλτας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Μεσογείου. Για την ακρίβεια, δεν μιλάμε μόνο για πειρατεία με τη στενή έννοια, αλλά κυρίως για κουρσάρους, δηλαδή την νόμιμη ή μη νόμιμη πειρατεία με άδειες εξουσίας. Τον 15ο και τον 16ο αιώνα, η Μάλτα και κυρίως τον Κότζο, έτσι, που ήταν εκτεθειμένο, δέχονταν επιδρομές από Βερβερίνους πειρατές και Οθωμανικές δυνάμεις. Μετά την εγκατάσταση των Ιωαννιτών υποτών όμως στη Μάλτα, οι επιθέσεις αυξήθηκαν, γιατί το νησί έγινε το προκεχωρημένο χριστιανικό φυλάκιο απέναντι στους Οθωμανούς. Και αυτά δεν ήταν αστεία. Για παράδειγμα, στον Κότζο καταγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όλες οι επιδρομές και τα βασανιστήρια που γίνονταν μέχρι τη μεγάλη καταστροφή το 1551, που αποτελεί μια τραυματική ιστορία για τη μαλτέζικη ιστορία. Αυτό ήταν και το έναυσμα για τη δημιουργία του Μαλτέζε Κόρσο, γνωστό και ως Κόρσο της Μάλτας, μια τύπου νόμιμη πειρατεία. Από το 1530 έως το 1798, τα πλοία, με άδεια και προστασία των υποτών και την ανοχή της Σικελίας και του υπόλοιπου κόσμου, χτυπούσαν Οθωμανούς. Ήταν μια μακροχρόνια ναυτική επιχείρηση αντιπίνων με στόχο να καταστρέψουν τα οθωμανικά και μουσουλμανικά πλοία και την ναυσιπλοεία γενικά. Όπου οι κουρσάροι έπαιρναν τα φορτία, έπαιρναν λίτρα και αιχμαλό τους και δεν άφηναν κολυμπή θρόξυλο. Και όσο η Οθωμανική επιρροή εξασθενούσε, έμπαιναν όλο και περισσότερο βαθιά στην ενδοχώρα και στρέφονταν διαξηράς στα παράλια και θαλάσσεις. Αυτό δεν άλλαζε. Εναντίον των ήμι αυτών ομονοθωμανικών εξαρτημένων κρατών, όπως το Ντεϊλίκι του Αλγερίου, το Εγαλέτη της Τρίπολης, το Εγαλέτη της Τινιδάς και επιθέσεις σε Βερβερίνους. Το Κόρσο έφτασε στη μεγαλύτερη έντασή του την περίοδο 1660-1675. Τις επόμενες δεκαετίες σταδιακά άρχισε να φθήνει και το 1724 έτσι ήταν μια καμπή πριν τερματιστεί οριστικά με την παράδοση της Μάλτας στον Ναπολέοντα. Για διάφορους λόγους έγινε αυτό. Η Μεσόγειος και η οικονομία και οι κανόνες του πολέμου στη θάλασσα είχαν αλλάξει σταδιακά και δεν χρειάζονταν πια. Το Κόρσο υπήρξε ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στην οικονομική αποδυνάμωση του Ισλαμικού κόσμου, ευνοώντας την άνοδο της ευρωπαϊκής ναυτικής κυριαρχίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο διευκόλυνε το ευρωπαϊκό εμπόριο και την αποικιοκρατική επέκταση. Οπότε ήταν λίγο αναγκαίο κακό, σαν να λέμε. Αυτή η εξέλιξη είχε ευρύτερες συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όσο περνούσε ο 17ος και έφτανε ο 18ος και έφευγε και αυτός, η Οθωμανική επιλογή δεν, απειλή, συγγνώμη, δεν είχε πια την ίδια ένταση. Επίσης, Γάλλοι, Βενετοί, Γενοβέζοι κτλ. Είχαν και αυτοί εμπορικά συμφέροντα με το μεγάλο ασθενή και τη Βόρεια Αφρική. Και μετά από ένα σημείο ήθελαν να διέρχονται πιο ελεύθερα στη Μεσόγειο και να κάνουν τα αλυσβερίσια τους. Οι άλλες δυνάμεις ενοχλούνταν με τη Μάλτα, επειδή οι Μαλτέζοι πειρατές διέκοπταν το εμπόριο και καθυστερούσαν τα πλοία με αυτά που έκαναν και κρατούσαν τα φορτία, και υπό την προφάση του δικού τους ιερού πολέμου άρχισαν να βγαίνουν στην παρανομία περισσότερο και να αφαιρετούν και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και την ελαστικότητα του θαλάσσιου νόμου προς όφελός τους, στείνοντας κανονικότατα την οικονομία τους ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έπιαναν πλοία, μοσχοπολούσαν τα λάφυρα, μετέφεραν παράνομα τα φορτία, εχμαλώτιζαν εχμαλό τους ή έπαιρναν ανθρώπους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σκλάβοι ή να ανταλλαχθούν για λίτρα. Δημιουργήθηκε δηλαδή γύρω από το Κόρσο μια ολόκληρη βιομηχανία με πλοία, πληρώματα, προμήθειες, ναυπηγεία, εμπόρους, δικαστήρια, μεσάζοντες. Μια μελέτη για την παρακμή του Μαλτέζε Κόρσο περιγράφει ως staple industry, δηλαδή βασική βιομηχανία και οικονομική δραστηριότητα του νησιού, με δομή και σύστημα, κανονικότατα. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο η Μάλτα έγινε πόλος έλξης για ανθρώπους που δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά και δεν είχαν πρόβλημα να ζουν σε αυτή την γκρίζα ζώνη ανάμεσα στον πόλεμο και το εμπόριο και την πειρατεία. Το νησί έτσι έγινε μαγνήτης για επαγγελματίες κάθε είδους, από απόστατους ναυτικούς και κουρσάρους, καπετάνιους, εμπόρους, χρηματοδότες, μεσάζοντες, αλλά και έτσι πιο κυνηγούς λύτρων, τυχοδιώκτες, φυλακόβιους, κακοποιούς, εγκληματίες, δολοφόνους κτλ. Που με κάποιο τρόπο κατάφεραν να διαφύγουν του νόμου και να καταλήξουν για δουλειά εκεί. Γι' αυτό άρχισε να υπάρχει μια πίεση να περιοριστεί η δράση τους.
Όχι επειδή κι άλλες δυνάμεις δεν καταλάβαιναν τη λογική των πειρατών, άλλωστε το έκαναν και οι ίδιοι. Αυτοί είχαν το letter of mark, η Βρετανία, ας πούμε, την άδεια κουρσάρικης δράσης, ή αλλιώς επιστολή καταδρομής και αντιπίνων, που ήταν η επίσημη άδεια που έδινε ένα εμπόλεμο κράτος σε ιδιώτη πλειοκτήτη για να χρησιμοποιεί το πλοίο ως πολεμικό πλοίο εναντίον των εχθρών, των εχθρικών πλοίων. Το νόμιμο κομμάτι ήταν ότι το πλοίο έπρεπε να κυνηγά συγκεκριμένους εχθρούς και όχι όποιον έβρισκε μπροστά του, πρέπει να υπήρχε λόγος για να καταφέρει μια επίθεση. Και όταν έπιανε ένα πλοίο, το οδηγούσε σε κάποιο ναυτικό, ναυαρχικό δικαστήριο ή το Price Court, στην Βρετανία συγκεκριμένα, αλλά όλες οι χώρες είχαν αντίστοιχα, δεν είναι θέμα, όπου εκεί κρινόταν αν η κατάσχεση του πλοίου και ό,τι υπήρχε πάνω του ήταν επιτρεπτή γιατί παρανόμησε ή όχι. Όμως οι Μαλτέζοι πειρατές τα έκαναν λίμπα και δημιουργούσαν διπλωματικά επεισόδιο τρομερά, πλήττοντας το εμπόριο και τις μεταφορές και γενικά τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Ακόμη, τον 18ο αιώνα, το τάγμα του Αγίου Ιωάννη έχανε σταδιακά την έγκλη του. Η αποστολή του να πολεμά το Ισλάμ στη θάλασσα ακουγόταν όλο και πιο αναχρονιστική. Επίσης, το κόνσεπτ της Γαλλικής Επανάστασης αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία, ειδικά όταν κατασχέθηκαν οι γαλλικές περιουσίες του τάγματος το 1792 και εκείνοι δεν είχαν διαλύθηκαν γενικά κάπως. Οπότε κατέληξαν ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος. Εντάξει, το έληξε ο Ναπολέων με την κατάργηση του νόμου των υποτών. Το πήρε πάνω του.

ιστορία συνεχίζεται. Το 1814, βάσει τη συνθήκη των Παρισίων, η Μάλτα γίνεται επίσημα μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και μπαίνει σε ένα τελείως νέο κεφάλαιο. Χρησιμοποιήθηκε φούλος διαμετακομιστικός σταθμός και αρχηγείο του στόλου. Η θέση της Μάλτας στα μέσα μεταξύ του Γιβραλτάρ και της Γιόργας του Σουέζ αποδείχθηκε στρατηγική σημασία και θεωρείται πολύ σημαντικός σταθμός προς την Ινδία. Η οικονομία της ευνοήθηκε πολύ, καθώς αυξήθηκαν και τα πλοία που χρησιμοποιούνταν στο λιμάνι και οι κατασκευές. Και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Βρετανικός στόλος στη Μεσόγειο, ο οποίος την εποχή εκείνη συνσέφερε στο εμπόριο του νησιού όσο κανείς άλλος παράγοντας, μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Και κυρίως επειδή η Μάλτα θεωρήθηκε ευάλωτη στις αεροπορικές επιθέσεις από την Ιταλία, οπότε έτσι η οικονομία πιέστηκε. Αλλά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάλτα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της Μεσογείου, γιατί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, λόγω της γυτνίασης με τις ναυτιλιακές γραμμές των δυνάμεων του άξονα. Η γενναιότητα των Μαλτέζων στο μακρύ αγώνα κατά των εχθρικών επιθέσεων όθησε τον βασιλιά Γεώργιο τον 6ο του Ηνωμένου Βασιλείου να απονείμει στις 15 Απριλίου του 1942, αυτή την τιμημένη μέρα, το Σταυρό του Αγίου Γεωργίου συλλογικά στη Μάλτα, ως μαρτυρία για τον ηρωισμό και την αφοσίωση που θα μείνει στην ιστορία, όπως το είπε. Το έμβλημα του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου είναι και ο σταυρός στη σημαία της Μάλτας, κατατάσσοντας τη Μάλτα στην κατηγορία των χωρών που απέκτησαν πιο πρόσφατα σημαία. Αρχικά ήταν μπλε, στο πλαίσιο ήταν μπλε και μετά μπήκε και το κόκκινο περίγραμμα γύρω-γύρω που έχει. Οπότε η Βρετανία διατήρησε τη Μάλτα περίπου 1,5 αιώνα, αλλά κατόπιν έδειξε απρόθυμη να την ενσωματώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1956 και έτσι ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη 21 Σεπτεμβρίου του 1964. Η Μάλτα ήταν η 16η Βρετανική κτήση, η οποία εγκατέλειψε την άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών. Μόλις 10 χρόνια έκαναν να αποσυρθούν τα στρατεύματα από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Έφυγαν το 1979. Αρχικά στο σύνταγμα τους προβλεπόταν να παραμείνει ανώτατος διοικητής η Ελισάβετ η Δεύτερη, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο έγινε εντελώς ανεξάρτητη το 1974. Ωστόσο, η σημερινή δημοκρατία της Μάλτας με το κοινοβουλευτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση βασίζονται στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η εκπαίδευση και το ρεύμα και η οδήγηση, όπως είπαμε, είναι μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και στο ευρώ μπήκαν το 2008. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται κάθε 5 χρόνια από το Κοινοβούλιο και ο ρόλος του είναι να είναι αρχηγός του κράτους, αυτόνομος, μόνοι τους. Γενικά η Μάλτα όμως παράγει μόνο το 20% των αναγκών της για τρόφιμα, οπότε εισάγει πολλά πράγματα. Πιο παλιά, μέχρι το 1800 περίπου, η Μάλτα είχε λίγες βιομηχανίες εκτός από το με βαμβάκι, τον καπνό και την αυπηγική. Δεν ασχολούνταν με το τρόφιμο. Πλέον όμως οι κύριες πηγές της οικονομίας της είναι ο ασβεστόλιδος και το παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό της και η καλή γεωγραφική της θέση που προσελκύει τον τουρισμό. Συγκεκριμένα έχει τεράστιο τουρισμό για το μέγεθός της. Δηλαδή πέρσι, το 2025, δέχθηκε πάνω από 4 εκατομμύρια ερχόμενους τουρίστες, ενώ αν είναι δυνατόν ο πληθυσμός της είναι λίγο πάνω από το 500.000. Όμως δεν ζει μόνο από αυτό. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξή της συνδέεται και με υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως τα professional services, το online gaming, iGaming και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δηλαδή τεχνολογία, υπολογιστές, ίντερνετ, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, λογισμικό, data, digital services, cloud, cyber security. Έχει χτίσει έξυπνα μια οικονομία πάνω στις υπηρεσίες που δεν χρειάζονται γη, αλλά χρειάζονται νόμους, γλώσσες, διασυνδέσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Εννοείται πως παραμένει δυνατός παίκτης της ναυτιλίας. Και θα λέγαμε ότι η Μάλτα είναι λίγο σαν εκείνο τον άνθρωπο που νομίζουν όλοι ότι τον έχουν σε έλεγχο, αλλά τελικά είναι ο μόνος που έχει διαβάσει σωστά το group chat. Άλλοι έρχονται με στόλους, άλλοι με σημαίες, άλλοι με σταυρούς και άλλοι με αυτοκρατορική αυτοπεποίθηση. Και εκείνοι, μικροί, σοφοί, όμορφοι, στρατηγικοί και απολύτως ατάραχοι, τους κάνει όλους κομμάτι της ιστορίας της. Και κάπως έτσι αυτή η μικρή κουκίδα στη μέση της Μεσογείου αποδεικνύεται τελικά πολύ περισσότερο μεγάλη από όσο δείχνει στο χάρτη. Η Μάλτα.
έχω καταλάβει ότι δεν είναι απλώς ένας ωραίος city break προορισμός για ένα σουκουδού. Είναι ένα νησί που πέρασε από τους Φίνικες, από τους Ρωμαίους, από τους Βυζαντινούς, από τους Άραβες, από τους Νορμανδούς, από τους Ιππότες, τους Γάλλους, τους Βρετανούς. Δεν έχει μόνο βαλέτα, δεν έχει μόνο μπαλκόνια, πέτρα στο χρώμα του μελιού, τα cocktail bars και το Game of Thrones. Με ένα παράξενο σχεδόν, μαλτέζικο θα λέγαμε τρόπο, κατάφερε να μην χαθεί μέσα σε κανέναν από όλους αυτούς. Κράτησε κάτι από όλους και έγινε κάτι εντελώς μοναδικό. Δημιούργησε κάτι εντελώς δικό της. Οπότε στο πρώτο αυτό μέρος εμείς θα κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Τη Μάλτα ως πέρασμα, τη Μάλτα ως φρούριο και ως λιμάνι και ως σκηνικό αυτοκρατορικών ιστοριών, αλλά και ως ένα μικρό νησί που έμαθε να επιβιώνει ανάμεσα σε πολύ πιο μεγάλους παίκτες. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πω και το πώς πέρασα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο η Μάιρα Ξίδη.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκα στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Σημαντική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική υδατοσφαίριση, τελικός του Champions League γυναικών στη Μάλτα και Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία 10 η ώρα Ελλάδος. Στη Φερεντσβάρος αγωνίζεται και η Ελευθερία πλευρή του. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του μετά το 2014, το 2021 και το 2022. Είναι η 12η εμφάνιση σε Final Four και η 7η φορά που οι Ερυθρόλευκες θα βρεθούν σε τελικό. Για να βρεθούν όμως στον τελικό, πέρασαν από τον ημιτελικό απέναντι την Ματαρό από την Ισπανία με 14-12 νίκης Ολυμπιακός τα 8 λεπτά, με πρώτη τη Ματαρό 4-4-3-6, καθοριστικό το δεύτερο 8 λεπτό για τον Ολυμπιακό. 4-3 πήρε η Ισπανική ομάδα την τρίτη περίοδο, 1-1 η τέταρτη περίοδος, τελικό αποτέλεσμα Ματαρό 12 Ολυμπιακός 14. Για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα τα τέρματα πέτυχαν η Σάντα 1, η Τριχά 4, η Άντριους 4, η Σιούτη 2, η Ειρήνη Νίνου 2 και η Βασιλική πλευρή του 1. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό η Φερεντσβάρος, όπου αγωνίζεται η Ελευθερία πλευρή του απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης από την Ισπανία της Σαν Ανδρέου, νίκησε στα πέναλτι με 15-14. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι, με την Ελευθερία πλευρή του να είναι η κορυφαία και πιο παραγωγική παίκτρια για τον σύλλογο από την Ουγγαρία με 5 τέρματα. Στην πόλη Ξήρα στην Μάλτα διεξάγεται και το Final Four για τους άνδρες, διπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα, διπλή εκπροσώπηση και για τον Ολυμπιακό. Στους άνδρες ιτήθηκε 19-13 στον ημιτελικό από την Προρέκο από την Ιταλία και θα παίξει το Σάββατο για τις θέσεις 3-4 απέναντι στην Φερεντσβάρος, 8 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Προρέκο. Το πρώτο 8 λεπτό πήγε στους Ιταλούς με 8-4, 5-3 και το δεύτερο πήραν Ιταλοί και το τρίτο 8 λεπτό με 3-2. Ο Ολυμπιακός πήρε το τέταρτο 8 λεπτό με 4-3. Τελικό αποτέλεσμα Προρέκο 19, Ολυμπιακός 13. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό η Μπαρτσελονέτα έβγαλε εκτός τελικού την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος με 13-11 στα πέναλτι, 4-2 στα πέναλτι, 9-9 ήταν η κανονική διάρκεια. Οπότε ο τελικός άνδρες είναι ανάμεσα στην Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακός 8 η ώρα το Σάββατο για τις θέσεις 3-4 θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος. Σημαντικές επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και πάλι από το υγρό στοιχείο στην τεχνική κολύμβηση νέων νεανίδων. Είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη στην Χίο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Συνολικά η Ελλάδα πρώτη στον πίνακα των μεταλλίων, 46 μετάλλια, 24 χρυσά, 12 ασημένια και 10 χάλκινα.

Είχαμε και την έναρξη στο Μουντιάλ, πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Το Μεξικό επικράτησε στο στάδιο Αζτέκα με 2-0 η ομάδα του Αγκύρε μπροστά σε 80.000 οπαδούς της, με τέρματα του Κινιόνιες στο 1ο λεπτό και του Χιμένες στο 67. Τρεις κόκκινες στο παιχνίδι, ο Μούντες στο 92ο λεπτό για το Μεξικό, ενώ για τη Νότια Αφρική δύο παίκτες αποβλήθηκαν, ο Σιτόλες στο 49 και στο 84 ο Ζουάνε. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 και μάλιστα με ανατροπή, οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 59ο λεπτό με τον Κρέιτσι, ενώ η Νότια Κορέα με δύο τέρματα του Χουάνκ στο 67 και του Χιόγκ Κιού στο 80ο λεπτό πήρε τη νίκη με 2-1. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική. Σήμερα Παρασκευή, 10 η ώρα Ελλάδος, Καναδάς, Βοσνία. Αυτό το παιχνίδι είναι για τον δεύτερο όμιλο, θα γίνει στο Τορόντο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φιλοξενούν την Παραγουάη 4 η ώρα το πρωί του Σαββάτου για τον τέταρτο όμιλο.

πέμπτος και τελευταίος τελικός για το Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ, 13 Ιουνίου Σάββατο, 6 η ώρα Ελλάδος, 2-2 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρώτο παιχνίδι με 82-76, ο Παναθηναϊκός απάντησε στο δεύτερο με 68-58. Ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικράτησε με 102-92 στην τρίτη αναμέτρηση, και στην τέταρτη που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση 93-86 το τελικό αποτέλεσμα. Το τέταρτο παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, τα δεκάλεπτα με πρώτους πράσινους 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 πρώτη παράταση, 93-86 το τελικό αποτέλεσμα. Hayes Davis 12 πόντους για τους πράσινους, ο Γκραντ πέτυχε 5, ο Ναν 23, ο Λεσόρ 8, Ερναγκόμεθ 8, Σόρτς 13, Καλαϊτζάκης 5, το Ιόπουλος 11 και ο Μίτογλου 8. Ο Γουόκαπ για τους Ερυθρόλευκους είχε 19 πόντους, Βεζέγκοφ 14, Παπα-Νικολάου 7, Μιλουτίνοφ 4, Φουρνιέ 29, Γουόρντ 1 πόντο, Ντόρση 4, Πίτερ 4, Τζότζεφ 2 και Τζόουνς 2. Στα ομαδικά στατιστικά, 19 στα 40 τρίποντα είχε ο Παναθηναϊκός, 12 στα 33 τρίποντα, 19 στις 27 βολές, 49 rebound, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 15 στα 27 δίποντα, 13 στα 44 τρίποντα, 17 στις 23 βολές, 38 rebound, 16 assist, 6 κλεψίματα, 1 block, 11 λάθη και 26 foul. Ο προπονητής των Πρασίνων, ο Εργκίν Αταμάν, είπε ότι ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Μας έλειπαν πολλοί παίκτες. Πιστεύω πως όλοι οι αθλητές έκαναν σπουδαία προσπάθεια. Παίξαν πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο μισό. Τους κρατήσαμε στους 34 πόντους. Στο δεύτερο μέρος ελέγξαμε το παιχνίδι. Όμως με το πρόβλημα του Ναν με τα φάουλ, είχαμε θέμα στην επίθεση. Λύσαμε αυτό το πρόβλημα, κυρίως με τον Hayes Davis που έπαιξε 48 λεπτά. Όλοι οι άλλοι παίκτες, όπως ο Τογιόπουλος, ο Σόρτς, μπήκαν στο παιχνίδι και προσέφεραν. Ο Γκραντ μπορεί να έχασε πολλά σουτ, όμως έπαιξε σπουδαία άμυνα. Ο Χουάντσο επίσης σε κάποιες ειδικές άμυνες μάρκαρε τους αντιπάλους, έπαιξε και ζώνη. Προστατευτήκαμε από τις διεισδύσεις και τους επιτρέψαμε μόνο να σουτάρουν. Δεν βρήκαν σκόρα από μέσα, δεν βρήκαν σκόρα από τους ψηλούς και έτσι περιορίσαμε τις επιλογές τους, είπε ο Αταμάν. Επιθετικά είχαμε δύο ευκαιρίες, δύο σουτ πριν την παράταση. Πρώτα με τον Χουάντσο στην κανονική διάρκεια και μετά με τον Τογιόπουλο στην πρώτη παράταση που ήταν ελεύθερα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά νικήσαμε και είναι πολύ σημαντικό για εμάς και τους οπαδούς μας που βάλαμε τόση προσπάθεια σε αυτές τις συνθήκες. Δεν τους αφήσαμε να κατακτήσουν τον τίτλο στην έδρα μας και τώρα θα πάμε εμείς εκεί και θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε μέσα στη δική τους έδρα.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είπε ότι πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Μόλις περάσαμε με 5 πόντους, έπρεπε να ελέγξουμε τον αγώνα. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε έλλειψη επικοινωνία, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε 2 βολές ο Φουρνιέ. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και έπρεπε να νικήσουμε. Έπρεπε να είμαστε πιο επίπονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας. Στο τέλος, παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες, είπε ο Μπαρτζόκας. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε κρίσιμες φάσεις. Δεν έπρεπε να δεχτούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος της τέταρτης περίοδου και των παρατάσεων ήταν σημαντικές. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ήμασταν μπροστά με 5 πόντους. Χρειαζόμασταν μια καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε. Έχουμε το 5ο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε για να έχουμε το πλεονέκτημα στην έδρα μας με τους φιλάθλους μας. Θα ανασυνταχτούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα.

0: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στη Βουλγαρία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και προς τιμήν του ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος. Ο Λάμπης στο Πάλεοφ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά στο αγώνισμα της Ελευθέρας στην ηλικιακή κατηγορία έως 15 ετών. Το πώς έφτασε στη σημαντική επιτυχία θα μας το εξιστορήσει τώρα ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Λάμπη, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε τη συνέντευξή σας. Αρχικά καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε.
0: Λάμπη, τι σημαίνει για εσένα αυτό το χρυσό μετάλλιο?
1: Για αυτό το χρυσό μετάλλιο για μένα σημαίνει πολλά. Όπως η σκληρή δουλειά που έχω κάνει για να το κατακτήσω. Και η αφοσίωση, το ότι ήταν όνειρο.
0: Η αφοσίωση και το ότι ήταν όνειρο. Αυτό το όνειρο από πότε το είχες που λέμε στο μυαλό σου, Λάμπη, από πότε έλεγες να φτάσω κι εγώ να διακριθώ? Είσαι μόλις 15 ετών.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε σου μπήκε αυτό που λέμε στο μυαλό ότι έχω τη δυνατότητα να διακριθώ σε διεθνές επίπεδο και πώς? Έβλεπες τις δυνατότητες σου, έβλεπες και τους άλλους αθλητές από τις άλλες χώρες? Αυτό που λέμε, πρώτα η ιδέα έρχεται πριν την υλοποίηση, έτσι?
1: Ήταν όταν ήμουν κάπου στα 10 με 9 χρονών, όταν είχαν πάει πρώτη φορά στο εξωτερικό με την ομάδα μου και μπόρεσε και εκεί και κατάκτησα την πρώτη θέση σε ένα τουρνουά στη Βουλγαρία και εκεί άρχισα να το πιστεύω πιο πολύ και έτσι έφτασα μέχρι εδώ πέρα.
0: Μέχρι εδώ πέρα ακούγεσαι λες και έχεις όλα τα χρόνια ότι αγωνίζεις, 20 χρόνια, 9-10 ετών στη Βουλγαρία πρώτη φορά. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία, Λάμπη? Ήσουν ακόμη πιο μικρός, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία η πρώτη φορά σε τόσο μικρή ηλικία στο εξωτερικό και πάλι στη Βουλγαρία?
1: Δεν ξέρω, πίστευα, ήμουν αγχωμένος, ήταν πολύ περίεργο το συναίσθημα.
0: Ήταν πολύ περίεργο το συναίσθημα και η εμπειρία η τότε πώς ήταν, τι πήρες, τι κουβάλισες στα 9-10 χρόνια, τι έμαθες?
1: Τότε.
0: Τότε, ναι.
1: Ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι, δεν χρειάζεται να φοβάσαι κανέναν, ακόμα και ένα Ρώσος, Βούλγαρος, Αμερικάνος, όλοι έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια και ένα κεφάλι. Και όποιος είναι πιο μάγκας θα πάει και θα το αποδείξει στη παλέστρα. Και να μην φοβάσαι κανέναν πριν μπεις να παλέψεις. Αυτό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, να μην φοβάσαι, και δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος ο φόβος. Δηλαδή δεν είναι όπως η δύναμη που μπορώ να κάνω βάρη, να γίνω πιο δυνατός,
1: ναι,
0: ή να τρέξω, να έχω μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό με το φόβο και με την ψυχή ή το έχεις ή δεν το έχεις, έτσι. Είναι μη μετρήσιμο μέγεθος, Λάμπη.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Αυτό είναι να το έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί κάποιος να στο μεταφέρει, έτσι, είναι θέμα προσωπικότητας του καθενός. Για πες μου, σε αυτή την ηλικία, Λάμπη, πώς συνδυάζεις το σχολείο και τον αθλητισμό και την προπόνηση?
1: Προσπαθώ να είμαι καλός και στο σχολείο όσο μπορώ, να κάνω τα μαθήματά μου, αλλά έχω πιο πάνω σίγουρα την προπόνηση. Ξυπνάω 6 ώρα κάθε μέρα το πρωί, κάνω προπόνηση, μετά πάω σχολείο και μετά κάνω και δεύτερη προπόνηση το απόγευμα. Και έτσι μπορώ και τα συνδυάζω κάπως.
0: Σε ποια περιοχή μένεις και πηγαίνεις σχολείο?
1: Στο Μενίδη, στην Αθήνα.
0: Και προπόνηση που κάνεις, σε ποιο σύλλογο?
1: Στο Άνω Λιώσιο, δίπλα είναι.
0: Δίπλα. Για πες μου τώρα, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Είχαν αρκετές προετοιμασίες και είχα πάει σε αρκετά τουρνουά αυτό το χρόνο για να πάρω όσο πιο πολύ εμπειρία μπορούσα. Είχαμε πάει στο Ουσμπεκιστάν για προετοιμασία, είχαμε πάει στη Γεωργία για αγώνες, στη Μολδαβία για αγώνες, στη Βουλγαρία για αγώνες. Επίσης κάναμε και εδώ στο σπίτι μας προετοιμασία, στο γήπεδό μας, με πειθαρχία, σωστό ύπνο, σωστό φαΐ, σωστή προπόνηση, μπόρεσα και πήρα το χρυσό μετάλλιο.
0: Και με μία κλίμακα από το 1 έως το 10, το 10ο ανώτερο, η προετοιμασία σου, τι βαθμό θα έβαζες στην προετοιμασία σου, αυτό που λέμε βαθμός ετοιμότητας?
1: Δεν ξέρω, μάλλον ένα 8.
0: Μάλλον ένα 8, είχες κι άλλο, έτσι, να δώσεις?
1: Σίγουρα,
0: και να...
1: ναι, πάντα μπορείς να τα κάνεις όλα καλύτερα.
0: Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση στον αθλητισμό. Πάντως ήσουν ικανοποιημένος, έτσι, πήγες σε πολλά μέρη, έπαιξες με πολλά ζευγάρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πηγαίνεις σε άλλες χώρες να παίζεις με παρτενέρ, έτσι.
1: Βέβαια, παίρνεις καινούργιες εμπειρίες. Βλέπεις πως είναι σε άλλες χώρες οι παλαιστές. Και σε ανεβάζει και ψυχολογικά αυτό. Και παίρνεις και πιο πολύ εμπειρία.
0: Και κάποιους τους συναντάς και στο δρόμο σου, που λέμε, στην προπόνηση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Όντως. Είναι και αυτό.
0: Και βλέπεις αυτούς που αντιμετωπίζεις σήμερα και αυτούς πρόκειται να αντιμετωπίσεις και αύριο. Γιατί θα παίζεις και με ζευγάρια, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ηλικιακά, που όμως να τους αντιμετωπίσεις αύριο. Και αυτό που λέμε ότι έχεις, μπαίνεις μέσα στο πνεύμα, το πώς αγωνίζεται ο καθένας, έτσι, Λάμπη. Και είναι σημαντικό. Είσαι από τους αθλητές που διαβάζει τον αντίπαλο πάνω στο ταπί, Λάμπη? Δηλαδή, μπορείς, πέρα από την ένταση ότι η σφιγμή είναι πολύ, μπορεί να διαβάσεις τον αντίπαλο την ώρα του αγώνα, αν είναι ανοιχτός, που μπορεί να κάνει ένα λάθος?
1: Ναι, σίγουρα εκείνη την ώρα και τα αντανακλαστικά που κάνει, που τα αντανακλαστικά σου σε προετοιμάζουν για το τι θα κάνει ο αντίπαλός σου. Το διαβάζει, για κάθε αντίπαλο υπάρχει συγκεκριμένη τακτική. Άλλοι είναι πιο γρήγοροι, άλλοι είναι πιο δυνατοί, άλλοι είναι έχουν πιο πολύ αντοχή. Είναι αναλόγως τον αντίπαλο.
0: Πάμε τώρα στην Βουλγαρία, στο Σάμοκοφ. Είχες ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά στο
1: Στην πόλη Σάμοκοφ, όχι, δεν είχα ξαναπάει. Γενικά Βουλγαρία έχω πάει αρκετές φορές.
0: Ναι. Το Σάμοκοφ βρίσκεται, για το ακροατήριο τώρα λέμε κάποια στοιχεία, στα νοτιοδυτικά εκεί της Βουλγαρίας. Είναι 55 χιλιόμετρα από την Σόφια. Είναι ένα μέρος κυρίως για χειμερινά αθλήματα. Είναι τουριστικό θέρετρο, έχει πάνω από 26.000 κατοίκους. Είναι σύνθετη λέξη το Σάμο και το Κοβ. Το Σάμο σημαίνει αυτό. Και το Κοβ είναι το σφυριλατό και το Σάμοκοβ προέρχεται από μηχανικό σιδηρουργείο, όπου ήταν μεγάλο κέντρο σιδηρουργίας κατά το Μεσαίωνα εκεί, και έτσι βγήκε σύνθετα αυτή η λέξη. Για πες μου τη δική σου εμπειρία από το Σάμοκοβ, από το μέρος, όσο πρόλαβες να δεις. Ποια ήτανε?
1: Ήταν ωραία πόλη, ορεινή πόλη. Ζούσαμε ακριβώς, το ξενοδοχείο ήταν ακριβώς δίπλα από το τέτοιο.
0: Χιονοδρομικό?
1: Από το χιονοδρομικό, ναι. Ήταν ωραία, ναι, και ωραία πόλη. Για οι διακοπές χειμερινές ήταν ωραία.
0: Οπότε το έχεις στο πρόγραμμα, έτσι, για χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνεις καθόλου σκι ή όχι, δεν ασχολείσαι με
1: δεν
0: τα χειμερινά? Όχι, ποτέ δεν έχεις κάνει, έτσι. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, Λάμπη. Ποιον αντιμετώπισες πρώτο αθλητή και από ποια χώρα?
1: Ο πρώτος αθλητής ήταν από την Ουγγαρία. Το μάτς άρχισε και τελείωσε σχετικά γρήγορα, μέσα σε ούτε 20 δεύτερα τον έβαλα πτώση.
0: Είχες ξαναπαίξει με τον Ντάρβας από την Ουγγαρία ή όχι?
1: Όχι, με τον Ντάρβας δεν είχα ξαναπαίξει.
0: Ήταν η πρώτη φορά, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Σε 20 δεύτερα, αυτό που λέμε τον ευνηδίασες, Λάμπη, ευνηδιάζεται σίγουρα ο αντίπαλος όταν κάποιος μπαίνει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, έτσι? Ήταν κάτι το οποίο το είχες προσχεδιάσει ή σου βγήκε?
1: Μου βγήκε εκείνη την ώρα. Δεν το είχα προσχεδιάσει.
0: Μάλιστα. Και στον δεύτερο αγώνα...
1: Ναι, με τον Ρουμανό τον Άγκη. Εκεί κέρδισα με 14-2, σχετικά μεγάλο σκορ. Εντάξει, ήταν καλός ο αντίπαλος. Αλλά δόξα τω Θεώ μπόρεσα και τον αντιμετώπισα.
0: Είχες ξαναπαίξει με τον Άγκη?
1: Όχι, όχι. Ούτε με αυτόν.
0: Μάλιστα, και μετά αντιμετώπισες τον Αζίζη από τα Σκόπια, έτσι?
1: Ναι, από τον Αζίζη είχα χάσει πέρσι σε ένα τουρνουά. Τον είχα ξανασυναντήσει, ήξερα πώς παλεύει, είχε παλέψει και εμένα συναθλητή μου. Ήθελα να πάρω το revenge. Το είχα πολύ άχτη και να βγω στο τελικό. Θα ήταν πιο γλυκιά η νίκη βέβαια αυτή τη φορά. Και σχετικά και αυτό να μπόρεσα και τον αντιμετώπισα με διαφορά 12-2 και μπόρεσα και πήγα στο τελικό.
0: Πήγες στο τελικό, ποιες ήταν οι σκέψεις σου, μίλησες, γύρισες στο ξενοδοχείο ή όχι κατευθείαν έπαιξες τελικό?
1: Την επόμενη μέρα έπαιζε τελικό.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι, κοιμήθηκα. Ξαναζυγιζόμασταν εμείς την επόμενη μέρα.
0: Πηγαίνεις δηλαδή στο ξενοδοχείο, ποιες είναι οι σκέψεις σου, τον είδες σε βίντεο τον Γεωργιανό που θα αντιμετώπιζες την άλλη μέρα ή όχι?
1: Τον Γεωργιανό τον είχα δει, τον ήξερα εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς σχεδόν. Επειδή όπως είχα ξαναπεί, είχαμε πάει σε ένα τουρνουά στη Γεωργία και ήταν και αυτός εκεί πέρα. Και από τότε ήξερα πώς σχεδόν παλεύει, τι κάνει. Και αυτός με ήξερε. Εντάξει, δεν είχα κάποιο σκεπτικό εκείνη τη μέρα. Απλά ήθελα λίγο να χαλαρέσω το μυαλό μου από τους αγώνες και την επόμενη μέρα και να πάω και να ανταποδώσω έτσι όπως πρέπει.
0: Τον Καβασεσβίλη, έτσι βρήκες,
1: ναι, ναι,
0: τον Γεωργιανό. Και πηγαίνεις την άλλη μέρα, ξυπνάς το πρωί, είπες χωρίς άγχος, δεν ήταν καν στο μυαλό σου, απλώς θέλεις να πας και να παλέψεις.
1: Απλά ήθελα να πάω και να παλέψω, ναι.
0: Στον τελικό ήσουν ήρεμος, ήσυχος και συγκεντρωμένος.
1: Εντάξει, βέβαια υπήρχε λίγο άγχος, αλλά πάντα πρέπει να έχεις την ηρεμία, την ψυχραιμία και να μπαίνεις πάντα με καθαρό μυαλό.
0: Με ποιον μίλησες πριν τον τελικό, ποιος ήταν μαζί σου στη γωνία?
1: Ο δάσκαλός μου, ο Μιράν Καρδάνοφ.
0: Τι σου είπε, σου μίλησε το βράδυ στο ξενοδοχείο ή σε άφησε και σου μίλησε το πρωί για τον τελικό?
1: Με άφησε και μου μίλησε το πρωί.
0: Τι σου είπε για τον Καβασεσβίλη, τον Γεωργιανό?
1: Ότι πρέπει να το κερδίσω και να φέρω το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ο Αμιράν Καρδάνοφ μας είπε ότι περίμενε ότι θα τον νικήσεις. Λέει, ήμουν αβέβαιος ότι θα τον νικήσει. Αυτός το μετέφερε και εκείνος, έτσι, με τον τρόπο του, Λάμπη.
1: Ναι, ήταν. Καθόμασταν, έπαιζα και το τελευταίο μάτι σε όλο το τουρνουά, σε όλο το ευρωπαϊκό βασικά. Έβλεπα τα ζευγάρια που παλεύανε, τελειώνανε και σιγά σιγά ερχόταν η ώρα μου και όλο πιο και πιο πολύ μου έλεγε ο δάσκαλος πράγματα για να πώς να μπω, να με ηρεμήσει λίγο, επειδή τελικώς στο ευρωπαϊκό πρώτη φορά πήγαινα, πολύ άγχος, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπήκαμε ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και μπόρεσα και κέρδισα.
0: Το ζέσταμα και η προετοιμασία παίζει ρόλο, Λάμπη, για σένα?
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να καταλάβεις σε τι κατάσταση είσαι?
1: Σίγουρα μπορείς να καταλάβεις. Βασικά όχι σε τι κατάσταση είσαι, ότι πρέπει να ζεσταθείς σωστά, να ανοίξουν λίγο οι ανάσες σου, γιατί πάντα το πρώτο μάτς είναι αγχωτικό, κουράζεσαι παραπάνω και στο ζέσταμα, αν κάνεις καλό ζέσταμα, δεν θα είναι τόσο δύσκολο. Το πρώτο μάτς.
0: Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω στο ταπί, για εξιστόρισέ μας πώς πήγε ο τελικός, τι συνέβη, πώς ήταν η χρονική διάρκεια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, χρονική διάρκεια, τι είχε καλά.
0: Ο χρόνος.
1: Ο χρόνος
0: πόση
1: είναι
0: ώρα...
1: 4 λεπτά, 2 ημίχρονα έχουμε, είναι 2 και 2.
0: Πώς πήγε το δίλεπτο, μπαίνεις μέσα, για πες μας.
1: Το πρώτο δίλεπτο πήγε καλά. Κέρδιζα με 3-1. Μπόρεσα και κράτησα και επικράτησα στο πρώτο ημίχρονο. Με το που μπήκαμε στο δεύτερο, μου πήρε 4 πόντους ο αντίπαλος. Μετά μπόρεσα και του πήρα άλλους 4 εγώ. Και μετά του πήρα και άλλον έναν πόντο. Και ήμουνα 8-5 μπροστά. Προς το τέλος μου πήρε άλλους 2 πόντους, αλλά είχαν μείνει 5 δεύτερα σχεδόν και μπόρεσα και κράτησα και κέρδισα 8-7. Μετά βέβαια και challenge που το χάσανε στη τελική και μου δώσαν άλλο ένα πόντο και πήγε 9-7.
0: Και πήγε 9-7. Εξελίχθηκε ο τελικός όπως τον περίμενες, από τεχνική και τακτική?
1: Από τακτική, ναι, από και τεχνική. Αλλά το περίμενα ότι θα πάει πολύ πιο δυνατό, πιο τέτοιο, σε παραπάνω πόντους. Αλλά και έτσι ήταν μια χαρά.
0: Περίμενες ότι θα πάει ακόμη πιο ψηλά το σκορ, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Λάμπη.
1: Περίμενα, ναι, πιο πολύ ένταση. Είχε ένταση, αλλά περίμενα πολύ παραπάνω.
0: Λοιπόν, 9-7 το τελικό αποτέλεσμα, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Πες μου την πρώτη σου σκέψη που πέρασε από το μυαλό, Λάμπη.
1: Δεν ξέρω ότι θα μπορέσω να χαλαρώσω λίγο αυτό το καλοκαίρι. Μόνο αυτό.
0: Εκείνη την ώρα τι σκέφτηκες με το που σε ανακηρύσει πρωταθλητή Ευρώπης?
1: Όχι, για πες μου.
0: Με το που σηκώνει το χέρι σου και είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, ποιο είναι το πρώτο συνέστημα ή η πρώτη σκέψη?
1: Χαρά ότι έφερες το χρυσό μετάλλιο στη χώρα σου, στη πατρίδα σου πίσω. Ότι μπόρεσες και έκανες τους κοντινούς ανθρώπους να είναι χαρούμενοι, περήφανοι για σένα. Αυτά, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά φτάνουν.
0: Ο Μιράν Καρντάνοφ τι σου είπε?
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά από αύριο, λέει, αυτό το μετάλλιο δεν ισχύει, πρέπει να ξαναπάς και να ξαναποδείξεις ποιος είσαι.
0: Και έτσι είναι, το έχει κάνει πολλές φορές και το γνωρίζει ο Μιράν Καρντάνοφ, ένας τεράστιος αθλητής. Από τους δικούς σου ανθρώπους, από την οικογένειά σου, για πες μου, ήταν εκεί, μίλησε στο τηλέφωνο, τι έγινε?
1: Μίλησα με το παππού μου, με τη μαμά μου. Το παππού μου ήταν όνειρο να βγει και αυτός πρώτος στην Ευρώπη. Ήταν και αυτός Παλαιστής στη Σοβιετική Ένωση, αλλά αυτός έκανε ελληνορωμαϊκή πάλι. Και με τη μαμά μου μίλησα και με τους φίλους μου. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Αυτά.
0: Ο πιο εκδηλωτικός, ποιος ήταν από τους δικούς σου ανθρώπους, Λάμπη?
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο παππούς που στο πρόσωπό σου έβλεπε και τον ίδιο.
1: Ίσως, ναι, ναι.
0: Έχει καλό όνομα παλαιστικό στην, από τη Σοβιετική Ένωση, το είπε,
1: ναι,
0: και
1: τρίτος στη Σοβιετική Ένωση είναι.
0: Βέβαια, έχει καλό όνομα παλαιστικό ο παππούς σου στην ελληνορωμαϊκή. Έχεις το όνομά του?
1: Το δικό, σαν το δικό μου είναι ακριβώς.
0: Χαράλαμπος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο παππούς, η χαρά θα ήταν απερίγραπτη,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Για πες μου, την ώρα που ανέβηκε στο βάθρο και γίνεται απονομή του μεταλλίου και ακούς τον εθνικό ύμνο, ποιο είναι το συναίσθημα?
1: Δεν είναι απερίγραπτο, πρέπει να το ζήσει ο κάθε άνθρωπος για να το... Δεν μπορώ να το περάσω. Είναι περηφάνεια, χαρά, ότι ό,τι έκανες δεν πήγε τζάμπα. Δεν είναι... Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα, πραγματικά.
0: Είναι ωραίο και μοναδικό, Λάμπη, έτσι.
1: Και ναι,
0: η πρώτη φορά σίγουρα θα την εξιστορείς για πολλά χρόνια, ό,τι μετάλλια να πάρεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά. Και όπου και να φτάσεις ακόμα και σε Ολυμπιακό μετάλλιο, θα λες αυτή ήταν η πρώτη φορά,
1: ναι,
0: που έκανα μια σπουδαία μεγάλη διάκριση για την ελληνική πάλι και τον ελληνικό αθλητισμό. Τι έμαθες, τι πήρες από την διοργάνωση, θα κουβαλήσεις αγωνιστικά μαζί σου, Λάμπη, τι θέλεις να κρατήσεις?
1: Ότι μπόρεσα και βγήκα πρώτος στην ηλικία μου στο Πανευρωπαϊκό, σχετικά στους καλύτερους όλης της Ευρώπης. Μπόρεσα και ήμουν ο πρώτος. Αυτό και αυτό.
0: Για πες μου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Παλαιστή, Λάμπη το Πάλοφ? Τι έχεις, τι δείχνεις, τι βάζεις πάνω στο ταπί?
1: Τι εννοείται?
0: Ως αθλητής, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου, ποια είναι τα πλεονεκτήματά σου, πώς αγωνίζεσαι, ποια στοιχεία έχεις αθλητικά?
1: Πλεονεκτήματα πιστεύω είναι η τεχνική που μου έχουν δώσει οι δάσκαλοί μου, Ανανίας Αφεντουλίδης και ο Μιράν Καρντάνοφ, η γρηγοράδα και η αντοχή.
0: Είσαι το ίδιο καλός και στην κάτω πάλι και πάνω?
1: Στο παρτέρ εννοείται.
0: Ναι.
1: Στο παρτέρ δεν είμαι τόσο πάνω. Είμαι πιο καλός πάνω.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις στο παιχνίδι σου?
1: Να είμαι λίγο καλύτερος κάτω και λίγο παραπάνω αντοχή. Για, επειδή σε μεγαλύτερες ηλικίες χρειάζεται πιο πολύ αντοχή. Αυτό.
0: Ο προπονητής ο Μιράν Καρντάνοφ μας είπε ότι είσαι πραγματικά δουλευταράς, έχεις στόχο και είσαι συγκεντρωμένος στο ταπί και αυτά τα στοιχεία σε βοηθάνε αρκετά. Από τον παππού που έχεις ακούσει, τι στοιχεία λες να έχεις πάρει, Λάμπη?
1: Πιστεύω τη Γρηγοράδα. Ναι, αυτό.
0: Τη Γρηγοράδα. Ποιος επήγε στην πάλι, ποιος επήγε και στο σύλλογο, πώς έγινε και πότε?
1: Το 2017 ή το 2016, δεν θυμάμαι ακριβώς, με είχε πάει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου δεν ασχολιόταν με την πάλι. Απλά δεν ξέρω, έτσι απλά με είχε πάει, επειδή πήγαινε και ο παππούς. Στην αρχή δεν μ' άρεσε, όταν ήμουν μικρός. Αλλά με το καιρό άρχισε να μ' αρέσει πιο πολύ, όταν έπαιρνα τα πρώτα μετάλλια και έμεινα στην πάλι.
0: Άλλα αθλήματα έκανες ή όχι?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Έχω κάνει kickbox, κολύμβηση, αυτά.
0: Οι διακρίσεις ήταν αυτές που σε έκαναν να μείνεις, έτσι?
1: Να μείνω, ναι. Πιο πολύ αυτά.
0: Να μείνεις. Άλλους αθλητές έβλεπες, από εκεί είχες κάποιους πρότυπο?
1: Από το σύλλογό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το Γιώργο Τοπιλίδη, και άλλα παιδιά, αλλά πιο πολύ ήταν ο Γιώργος τότε, επειδή είχε και τα μετάλλια. Πιο πολύ αυτός.
0: Και ποια ήταν τα πρώτα στοιχεία, αυτό που λέμε, εκτός από τη διάκριση, τι σου άρεσε, τι είχε η πάλι που σου έκανε κατά το κοινός λεγόμενο και σε τράβαγε?
1: Ότι ήμασταν όλοι στο σύλλογο σαν οικογένεια.
0: Πολύ βασικό αυτό, έτσι,
1: ναι.
0: Το είχες δηλαδή έξω από την αθλητική διάσταση που λέμε, Λάμπη.
1: Ναι.
0: Από ξένους αθλητές έχεις κάποιους που τους έχεις πιο ψηλά, τους παρακολουθείς ή όχι, απλώς βλέπεις, ή έχεις κάποιον έτσι σαν πρότυπο?
1: Βέβαια, βλέπω αρκετούς αθλητές που βγαίνουν και παλεύουν σε διεθνές τουρνουά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, αλλά πιο πολύ μου κάνει το κλικ ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης, Κοτάρο Κιγιώκα. Μ' αρέσει το στυλ του, πώς παλεύει. Πιο πολύ αυτός.
0: Ελληνορωμαϊκή έχεις κάνει?
1: Όχι, όχι ποτέ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ, έτσι? Σ' αρέσουν από κάποιες σχολές, δηλαδή σ' αρέσει να βλέπεις από την Ρωσία πάλι, από το Ιράν, ή σ' αρέσει, προτιμάς αυτό που λέμε τους αθλητές?
1: Τι εννοείται?
0: Αν σ' αρέσει κάποια σχολή από θέμα πώς παλεύουν προπονητικά.
1: Η Ιαπωνία, όχι. Πιο πολύ,
0: Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Είσαι εκεί, η Ιαπωνία και η Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και προσπαθείς να πάρεις κάποια στοιχεία από αυτές τις σχολές?
1: Λίγο θα μπορούσε, ναι. Λίγο. Όπως βλέπω. Εντάξει, δεν μπορείς να τους κάνεις 100% ότι έχουν, αλλά ό,τι μπορούμε και βλέπουμε, καμία καινούργια κίνηση. Μπορεί να την κάνουμε στην
0: προπόνηση. Και πρέπει να το προσαρμόσεις πάνω στα δικά σου χαρακτηριστικά, Λάμπη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Στο στήλ σου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πες μου, τι είναι για σένα σήμερα η πάλι?
1: Για μένα σήμερα η πάλι είναι ένα άθλημα που βασικά είναι το πιο αρχαίο άθλημα που υπήρξε από ποτέ. Είναι, μαθαίνεις πειθαρχία, μαθαίνεις να είσαι σωστός, σεβασμό. Είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα, μη πω ότι το πιο δύσκολο στον κόσμο, γιατί χρειάζεται τα πάντα για να, όπως αντοχή, δύναμη, εκρηκτικότητα, για να μπορείς να πετύχεις κάτι, και βέβαια πειθαρχία.
0: Η οικογένεια πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για σένα, Λάμπη, σε στηρίζει?
1: Βέβαια, σίγουρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η οικογένεια. Σε στηρίζει ψυχολογικά, σε ανεβάζουν πολύ. Πας πιο και για την πατρίδα σου, αλλά και για τους φίλους και την οικογένειά σου να παλέψεις. Δεν πας μόνο για τον εαυτό σου. Και η οικογένεια είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, πιστεύω, σε έναν αθλητή.
0: Λοιπόν, για τον Αμιράν Καρντάνοφ, τον αθλητή, έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά, οι διακρίσεις του τα λένε όλα. Για σένα ο άνθρωπος Αμιράν Καρντάνοφ, τι είναι, Λάμπη?
1: Για μένα είναι ένας, αρχικά είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάνω απ' όλα είναι αυτό. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Είναι πρότυπο για μας, που είναι και τρίτος στην Ολυμπιάδα. Αυτό.
0: Είπες για Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι στόχος σου κάποτε, θέλεις να βρεθείς εκεί?
1: Ναι, κάθε αθλητής πιστεύω που είναι, που πάει, κάνει πρωταθλητισμό, πιστεύω ο στόχος του είναι πάντα το χρυσό στην Ολυμπιάδα.
0: Οπότε έχεις βάλει ναι, στόχο, έτσι, όχι μόνο να πας, θέλεις να είσαι και στο βάθρο.
1: Ναι.
0: Για πες μου για το Λάμπη το Πάλοφ, τι είναι το εθνόσημο, το να εκπροσωπείς τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, το να κάνεις αυτό που έκανες και στη Βουλγαρία, να ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος?
1: Η Ελλάδα και η πατρίδα μου για μένα είναι τα πάντα. Θα την εκπροσωπώ μέχρι όσο μπορώ. Για να ακούγεται ο ύμνος σε μια άλλη χώρα είναι τιμή. Το να το ακούνε άλλοι άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες, να πας και να κερδίζεις για την Ελλάδα, είναι τα πάντα πραγματικά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης πάλι στην Ελευθέρα, ο Λάμπης το Πάλοφ. Λάμπη, χαρά και τιμή μας που σου να στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις στην κορυφή του κόσμου, να πάρεις χρυσά μετάλλια όχι μόνο σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία, συνέχεια.
1: Γεια σας.

που κοιτάζω να κοιτάζεις. Όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα. Και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί. Την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει. Φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας. Κι ο γαφιές που μας ακολουθεί.

Κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

Να σας κάνω μια μεγάλη μίγα που είπατε για πτώματα. Τη μίγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια afestival.gr και more.

Ουρανιοτάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Βονή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Γεια χαρά σας κόσμε, γεια χαρά σας όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά καλές θάλασσες. Ποιος το είπε, παιδιά, ότι τα καράβια, τα βαπόρια δεν ταξιδεύουν τη νύχτα, το βράδυ εκεί στο σκοτάδι, με τα αστέρια συντροφιά και ενίοτε με το φεγγάρι. Αλήθεια, ποιος το είπε? Κανείς. Γιατί οι ναυτικοί, οι ναυτικοί μας που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου, δεν σταματάνε ποτέ. Δεν σταματάνε και συνέχεια ταξιδεύουν. Νύχτα μέρα, μέρα νύχτα, γιορτές, σχόλες, με κρύα, με φουρτούνες, με χιόνια, με μποφόρια, με μπουνάτσες. Ταξιδεύουν για μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες. Και εμείς εδώ, εδώ από την συχνότητα της φωνής της Ελλάδας και την εκπομπή μας Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, σας κρατάμε συντροφιά, μια παρηγοριά, μια διασκέδαση, μια ενημέρωση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ναυτικούς μας. Είμαστε εδώ πάνω στη γέφυρα με τον Αθυποπλοίαρχο, με τον Καπετάνιο, με τον Ναύτη, με τον Μαρκόνι, εδώ στο Chartroom, και αγναντεύουμε το πέλαγος, το ραντάρ ανοιχτό, οι πηξίδες, τα πολύχρωμα φωτάκια. Είμαστε παρέα με τη μοναξιά μας και με τις σκέψεις μας και το VHF καρφωμένο στο κανάλι 16, το οποίο δείχνει επίσης τη συχνότητά μας. Καλές θάλασσες, βαριά.

Και σήμερα θα ταξιδέψουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα σας τον παρουσιάσω σε λιγάκι. Αφού σας πω πρώτα ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η καπετάνισά μας, η Στεφανία Τσακίρη. Καλημέρα σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Δειράρα με την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλές θαλάσσες.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε ο καιρός είναι καλός, ταξιδεύουμε και πάμε στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα εκλεκτός μας καλεσμένος, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που θα μας πει για την ναυτιλιακή εκπαίδευση, θα μιλήσουμε για την ναυτιλιακή εκπαίδευση και για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και πολλά ακόμα πράγματα γύρω από τη θάλασσα και την ναυτιλία. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας, στην Βάρδια Σαββάτου, τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, τον καθηγητή, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο, τον οποίον και καλημερίζω και ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Καραγιαννάκη, εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και δεν είναι η πρώτη φορά που μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε, αλλά είναι η πρώτη φορά που με υποδέχεστε εδώ στο στούντιο και ομολογώ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Εμάς είναι μεγάλη χαρά.
1: Και εκτιμώ πάρα πολύ τις εκπομπές σας και τις δουλειές σας για τη θάλασσα και την ναυτιλία και όποτε έχω τη δυνατότητα τις ακούω με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Υπηρετούμε αυτόν τον χώρο, την ναυτιλία, η οποία η ναυτιλία έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει και θα δώσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα μας και στους νέους μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κάπρο? Εσείς που αφουγκράζεστε τους νέους και την ναυτιλία, τι λέτε?
1: Νομίζω ότι για πολλά χρόνια τώρα είναι ένας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που έχει μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη δύναμη απορροφητικότητας και προσφέρει πολύ αξιοπρεπή επαγγελματική ζωή και με πάρα πολύ ενδιαφέρον που δεν έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με κάθε άλλο οικονομικό, βιομηχανικό ή κλάδο υπηρεσιών. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες από τη μια δημιουργούν απαιτήσεις, αλλά από την άλλη δημιουργούν και πάρα πολλές προοπτικές και ενδιαφέρον.
0: Έχει απαιτήσεις ο χώρος, έχει όμως και πολλές προοπτικές. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί όντως μας ενδιαφέρει και θα το αναπτύξουμε περισσότερο. Όμως θα ήθελα έτσι για να σπάσει και λίγο πάγος, όπως συνηθίζω σε κάθε εκπομπή, η κλασική ερώτηση που πάντα θέτω είναι: τι είναι η θάλασσα για τον Σεραφείμ Κάπρο?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή είναι μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μπορείτε να μου κάνετε, κυρίως έχοντας ακούσει και την εισαγωγή στην εκπομπή σας. Βασικά δεν είναι μία δύσκολη ερώτηση, είναι μία αγχωτική ερώτηση, γιατί κάποιος που δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένος σε ραδιοφωνικές εκπομπές αγχώνεται αν θα μπορέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ενσωματώσει όλα αυτά που αισθάνεται και σκέφτεται για τη θάλασσα.
0: Έχει πολλά να, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας προσπαθήσω να πω, προσπαθώντας να κάνω μια γρήγορη αναδρομή από τα παιδικά μου χρόνια, ότι η θάλασσα για μένα, όπως και για τη συντριπτική πλειοψηφία παιδιών οικογενειών της Ελλάδας, ήταν μια πηγή ονειροπόλησης και έμπνευσης από παιδική, από τρυφερή ηλικία. Μετά έγινε το μέσο που συνδέει τα διάφορα νησιά μας τις εποχές εκείνες που ήμασταν εξερευνητές και κάθε καλοκαίρι οργώναμε το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος για να ανακαλύψουμε την κάθε τελευταία σπιθαμή γης του κάθε νησιού που αισθανόμασταν τόσο κοντά μας, και κάπως μου τα έφερε η ζωή, ώστε και τα τελευταία 26 χρόνια η θάλασσα να είναι και τελικά ένα αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μου, καθότι υπηρετώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι στοιχείο. Συχνά πηγαίνω, έρχομαι από την Αθήνα στη Χίο και από τη Χίο στην Αθήνα, οπότε η θάλασσα είναι διαρκώς στο οπτικό μου πεδίο και είναι ένα ανανεωτικό στοιχείο του οπτικού μου πεδίου και μέσα στην απεραντοσύνη της.
0: Ανανεωτική λοιπόν και απέραντη η θάλασσα. Αλήθεια, δεν την έχετε φάει με το κουτάλι όπως κάποιοι άλλοι ναυτικοί, πάση περιπτώσει, αλλά όμως την ταξιδεύετε συχνά πυκνά, Χίος, Πειραιάς και πίσω. Οπότε έχει πάρει και κατά κάποιο τρόπο λίγο και το κολλάει.
1: Θα ήταν ασέβεια να πω ότι γνωρίζω τη θάλασσα τόσο καλά όσο οι ναυτικοί μας ή όσο οι άνθρωποι που κερδίζουν τη ζωή τους γενικότερα από αυτήν. Όμως μπορώ να πω ότι είναι στοιχείο της καθημερινότητάς μου.
0: Και σίγουρα θα έχετε γνωρίσει και ανθρώπους της θάλασσας, ειδικά εκεί στοιχείο, έτσι, εκτός του Πανεπιστημίου, σαν να στρέφεστε και με ανθρώπους που είναι στην ναυτιλία, παλιούς και νέους, έτσι.
1: Ναι, τώρα εδώ πέρα μου δίνεται την ευκαιρία να κάνω και μία διευκρίνηση που θα είναι χρήσιμη και για την υπόλοιπη συζήτησή μας. Η αισιόδοξη προοπτική που προσπάθησα να αποδώσω νωρίτερα για τα επαγγέλματα και τις ευκαιρίες που δίνουν σε νέους ανθρώπους, να κάνουμε μία διάκριση. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, απευθυνόμαστε σε παιδιά, αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν για να γίνουν επιστήμονες, στελέχοι ναυτιλιακών εταιριών, ναυτιλιακών οργανισμών, ναυτιλιακών κάθε είδους φορέων κτλ. Όχι όμως πληρώματα, γιατί αυτό είναι η αποστολή των ακαδημιών.
0: Ακριβώς.
1: Του εμπορικού ναυτικού. Και γνωρίζουμε ότι ενώ μέχρι τώρα είναι λαμπρές οι προοπτικές τέτοιων επιστημόνων, οι οποίοι πάρα πολύ γρήγορα βρίσκουν το δρόμο, πάρα πολύ γρήγορα, θα σας πω και στατιστικά αν θέλετε μετά.
0: Ευαίως.
1: Βρίσκουν το δρόμο τους στην επαγγελματική σταδιοδρομία, το ίδιο περιζήτητη είναι και οι καπετάνοι και οι μηχανικοί που αποφυτούν από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Υπάρχει μια συζήτηση ότι βαίνει μειούμενο το ποσοστό των ανθρώπων που επιλέγουν να σπουδάσουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχουν ήδη εκφραστεί από την ναυτιλιακή κοινότητα ανησυχίες ότι μεθαύριο μπορεί να έχουμε όχι επαρκή αριθμό Ελλήνων αξιωματικών. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εγώ ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμη. Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι. Οπότε για να επανέλθω μετά από αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση στην ερώτησή σας, ναι, ηχείως, όπου έχει την έδρα του το τμήμα μας, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ένας ναυτότοπος, είναι μια μήτρα γνώσεων και ανθρώπινου δυναμικού για την ναυτιλία. Οπότε αναπόφευκτα και ευτυχώς είμαστε σε συχνή
0: επικοινωνία, επαφή με τους ανθρώπους
1: και επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που εκδηλώνουν και μία ρητή και μία άρρητη γνώση που είναι όμως παρούσα έντονα. Είναι, ναι, ηχείως δηλαδή, εκτός από το ότι έχει άρωμα μαστίχας και άρωμα από τα εσπεριδοειδή του κάμπου, ακόμα πιο έντονο έχει το άρωμα της ναυτιλίας
0: και της θάλασσας.

0: Πολύ ωραία το παρουσιάσατε. Τα παντρέψατε όλα, και μαστίχα και τα πορτοκάλια, λεμόνια που έχει, έτσι δεν είναι, και η ναυτιλία. Έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία οι άνθρωποι, οι ναυτικοί άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Εσείς τους ζείτε εκεί πέρα, τους έχουν μια χάρη, τη χάρη τους, έτσι, την αλμύρα που τους έχει ποτίσει.
1: Ζήσανε ή ζούνε μια ασυνήθιστη ζωή σε σχέση με τον κάθε άνθρωπο που μένει στο σπίτι του το πρωί, πάει στη δουλειά του, επιστρέφει το απόγευμα κτλ. Μια ζωή διαφορετική, με άλλες δυσκολίες, με άλλες απαιτήσεις,
0: θυσίες,
1: βέβαια, όχι μια εύκολη ζωή. Μπορεί οι τεχνολογίες να επιτρέπουν σήμερα η ζωή του ναυτικού να είναι πιο εύκολη από ό,τι πριν από 30 ή 40 χρόνια, αλλά είναι πάντα συγκριτικό. Mm-hmm. Δεν πάβει να είναι μια δύσκολη ζωή, και βέβαια μια ζωή που όταν κλείσει αυτός ο κύκλος, υποθέτω εγώ, γιατί έτσι το αφουγκράζομαι, ότι είναι γεμάτη εμπειρίες, παραστάσεις, γνώσεις.
0: Πλούτος.
1: Πλούτο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα έλεγα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με την επιμονή τους και την αγάπη τους για τη θάλασσα και τις θυσίες τους, έφεραν από τόσα χρόνια που ασχολούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι και σήμερα, έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη. Την έκαναν δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και οι χιώτες περισσότερο από όλους, που βλέπουμε ότι σχεδόν σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια τσιμινιέρα, ειδικά στο Βροντάδο και στα Καρδάμιλα, έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι είναι. Και ξέρετε, έτσι, να σας το αναφέρω αυτό σαν μια μικρή παρένθεση. Προχθές, τη Δευτέρα, είχαμε την εαρινή τελετή απονομής πτυχίων. Κάνουμε δύο φορές το χρόνο την απονομή πτυχίων. Λοιπόν, και είναι πάντα μια μέρα χαράς, με μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, γιατί τα παιδιά, οι φοιτητές αποφοιτούν, είναι και οι γονείς τους, mm-hmm. οι συγγενείς τους κτλ. Και είναι και η ευκαιρία για μας να πούμε μερικά πράγματα, απευθυνόμενοι κυρίως στις οικογένειες, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν αυτή την ενημέρωση για το τμήμα και τα χαρακτηριστικά του, ή τα παιδιά, θεωρώντας δεδομένα αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως να μην είναι πάρα πολύ συστηματικοί στις ενημερώσεις προς το σπίτι. Έλεγα λοιπόν ότι, ξέρετε, πρώτον, δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατ' επέκταση και το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, επέλεξε τυχείο για να είναι εκεί η έδρα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Διότι αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει ποσοστό 22, 23, 24%
0: του παγκόσμιου,
1: ναι, ο ελληνικών συμφερόντων, ο ελληνόκτητος, όχι απαραίτητα της ελληνικής mm-hmm. σημαίας, στόλος, τίνει να είναι περίπου το 1/4 της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου, με τον α ή β τρόπο πάνω από το μισό από αυτό αναφέρεται ως πηγή και με διάφορους άλλους τρόπους σε ένα τρίγωνο Χίος Ινούσες Καρδάμιλα. Και άνω, αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι, πάνω από 10%, και δεν υπάρχει πουθενά ένα τόσο μικρό τρίγωνο στον χάρτη της γης που να αντιστοιχεί σε τόσο
0: μεγάλη δύναμη.
1: Ναι, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει και 2.500 βαπόρια.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, και καλά κάνετε και το αναφέρατε.
1: Οπότε κλείνω χαριτολογώντας, και μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιχείος δεν είναι περιφερειακό πανεπιστήμιο όσον αφορά τις ναυτιλιακές σπουδές. Είναι το πιο κεντρικό στον κόσμο.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτό δεν το ξέραμε, βέβαια. Το πιο κεντρικό στον κόσμο, βέβαια. Μέσα στην ναυτιλία.
1: Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με το κριτήριο που είπα, αλλά και με τις διεθνείς συνεργασίες που έχουμε ως πανεπιστήμιο.
0: Θα μας τα πείτε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, και λέω μάλιστα να ακούσουμε τα Καράβια Χιώτικα, μια που αναφερθήκαμε στοιχείο, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλές θάλασσες, μη φύγει κανείς.

0: Είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες στη Βάρδια Σαββάτου, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, με τον καθηγητή, πρόεδρο Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Προηγουμένως είπατε, κύριε Κάπρο, για την μειούμενη πορεία των νέων στον χώρο της ναυτιλίας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την ναυτιλιακή κοινότητα και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας, αν μπορούμε να πούμε πού οφείλεται και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, απλώς το γνωρίζω επειδή είμαι και εγώ, λειτουργώ μέσα στο πλαίσιο μιας διαρκούς επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ του πανεπιστημιακού σκέλους της ναυτιλίας και του οικονομικού επιχειρηματικού σκέλους της ναυτιλίας. Εκείνο που έχω αντιληφθεί, αλλά επειδή είμαι και στο πανεπιστήμιο που μέχρι τώρα είναι σε πολύ ανωδική πορεία από άποψη απορροφητικότητας, δεν
0: εκεί
1: γνωρίζω
0: δεν έχετε
1: μέσα
0: θέμα, γιατί εκεί έχετε πληρότητα.
1: Εκεί δεν έχουμε θέμα, έχουμε εξαιρετικά ποσοστά απορρόφησης και πολύ γρήγορα ποσοστά απορρόφησης. Οπότε το χώρο των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, όπου για τον οποίο έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι σε λίγο καιρό, αν συνεχιστεί μια τάση τωρινή, δεν θα υπάρχει επαρκής προσέλκυση υποψηφίων, δεν γνωρίζω σε βάθος να σας πω πράγματα. Εκείνο που έχω αντιληφθεί είναι ότι οι λόγοι μάλλον είναι περισσότερο πολιτιστικοί και lifestyle παρά οικονομικοί, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αμείβονται λιγότερο καλά οι δουλειές αυτές στα πληρώματα, μάλλον τουναντίον. Δεν άκουσα ποτέ, και γνωρίζουμε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το ναυτικό επάγγελμα και όσον αφορά την ασφάλεια, έτσι, και όσον αφορά
0: καμία σχέση με αυτά που υπήρχαν
1: θέματα ποιότητας ζωής σε σχέση με το παρελθόν, που και εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Είναι μάλλον θέμα πολιτιστικό περισσότερο παρά οικονομικό, γιατί κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί η κάθε προηγούμενη ή προπροηγούμενη.
0: Ναι, εκεί μια χαρά. Ήταν και άλλες οι ανάγκες που έστεναν τον κόσμο στα βαπόρια παλιότερα και άλλες οι τάσεις της εποχής σήμερα. Ωραία. Θα ήθελα λίγο, κύριε Κάπρο, έτσι, να πούμε λίγο και τη δική σας έτσι, πορεία. Πώς μπήκατε σε αυτό τον χώρο και τον ακαδημαϊκό και μετά πώς, ας πούμε, φτάσατε στο χώρο των ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Έτσι, για να σας γνωρίσουμε και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Όπως πολλές φορές συμβαίνει, φτάνουμε κάπου χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει ή χωρίς να το έχουμε ολοκληρωμένα σχεδιάσει. Δηλαδή παίρνουμε μία πορεία και στο δρόμο μας εμφανίζονται σταυροδρόμια που μπορείς να πας προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Λοιπόν, η περίπτωσή μου είναι μάλλον, δεν είναι πάρα πολύ σύνθετη, είναι μάλλον απλή. Δεν είμαι γέννημα θρέμα της ναυτιλίας. Ούτε από οικογενειακή άποψη, ούτε από άποψη προπτυχιακών σπουδών, αν θέλετε. Εγώ όταν ήμουνα 18 χρονών είχα επιλέξει να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις τότε, πανελλαδικές, και είχα δηλώσει ήθελα να γίνω πολιτικός μηχανικός. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ως πολιτικός μηχανικός ανακάλυψα ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα θέματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού και μεταφορών. Οπότε έδωσα την έμφαση και στη διπλωματική μου και μετά στα μεταπτυχιακά μου που πήγα στη Γαλλία, στο Παρίσι, να κάνω μεταπτυχιακά σε θέματα εμπορευματικών
0: και μεταφορών.
1: Μεταφορών, εμπορευματικών μεταφορών και logistics, εφοδιαστικής αλυσίδας, και κάπου εκεί ήταν και η θαλάσσια μεταφορά μέσα στο κάδρο μου και μέσα στο πλάνο μου.
0: Κάπως έτσι μπήκε.
1: Λοιπόν, και μετά το έτος 1999-2000 υπήρξε μία προκήρυξη που διάβασα στον τύπο, ότι προκηρύσατε μία θέση μέλους ΔΕΠ, λέκτορα την εποχή εκείνη, γιατί υπήρχε, αυτή ήταν η βαθμίδα εισαγωγής για πανεπιστημιακό στο πανεπιστήμιο, σε θέματα λειτουργικής διαχείρισης μεταφορών. Και έτσι βρέθηκα, εκλέχτηκα, μου κάναν την τιμή να με εκλέξει το εκλεκτορικό σώμα και έτσι βρέθηκα στο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου σιγά σιγά η έμφασή μου ήρθε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε συνδυασμένες μεταφορές. Δηλαδή από πόρτα σε πόρτα μεταφορές, όχι μόνο οι θαλάσσιες, αλλά όλη η αλυσίδα. Και αυτό το ερευνητικό, μελετητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον με τράβηξε στο τμήμα ναυτιλίας και αυτό ακολουθώ να υπηρετώ μέχρι σήμερα από άποψη ερευνητική, αν θέλετε, ή μελετητική.
0: Κατά κάποιο τρόπο ακολουθήσατε και το αυτό που θέλατε, έτσι δεν είναι? Γιατί οι σπουδές σας ήταν...
1: Οι σπουδές μου, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν σε ένα προηγούμενο στάδιο νεαρής ηλικίας, όταν ασχολούμουν με συνδυασμένες μεταφορές, για μένα είχαν την ίδια σημασία το φορτηγό, το τρένο, το πλοίο, η φορτηγίδα, το αεροπλάνο, καταλάβετε. Σιγά σιγά όμως η ζωή μέσα... Ναι.
0: Ωραία. Και δεν το μετανιώσατε, έτσι?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και επίσης σαν να με έφερε η ζωή στο να έχω πλέον μια σχεδόν καθημερινή επαφή με ένα χώρο που περίμενα πως και πως να έρθει το καλοκαίρι για να εξερευνήσω παραπάνω. Ναι. Τα νησιά του Αιγαίου.
0: Το Αιγαίο. Αγαπημένο νησί εκτός από πτυχίο?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει νησί που να είχα τη χαρά να επισκεφτώ και να μην το θυμάμαι για κάποια όμορφα πράγματα.
0: Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που από τις αρχές του 2000 είσαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Το Πανεπιστήμιο πότε άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Είναι πολύ πιο πριν.
1: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1985, την ίδια μέρα με το ίδιο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι. Πέρσι το 2025 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γιόρτασε τα 40 χρόνια,
0: 40 χρόνια ζωής
1: από την ίδρυσή του. Το Πανεπιστήμιο στην πορεία αναπτυσσόταν και σήμερα είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με 18 τμήματα σε 6 νησιά. Σε κάθε νησί δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος το συνολικό του πανεπιστήμιου, γιατί η χωροθέτησή του έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι πανεπιστήμιο που εδρεύει ανάλογα τη σχολή και τα τμήματα σε 6 διαφορετικά νησιά. Όμως σε μέγεθος, αριθμού φοιτητών, αριθμού τμήματων κτλ., είναι το 5ο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Που δεν είμαι 100% σίγουρος αν η Ελλάδα έχει 21 ή 22 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτο μεγαλύτερο.
1: Το πέμπτο μεγαλύτερο, ναι. Απλώς είναι η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι ένα πανεπιστήμιο δίκτυο, διότι
0: πάει σε διάφορα νησιά.
1: Χωρικά, ναι, και γεωγραφικά είναι κατανεμημένο σε διαφορετικά.
0: Στη Ρόδο. Μυτιλίνη.
1: Η Μυτιλίνη που είναι και η έδρα επισήμως. Είναι η Μυτιλίνη. Είναι η Χίος. Η Λέσβος δηλαδή, το νησί της Λέσβου. Είναι η Χίος, είναι η Σάμος, είναι η Ρόδος, είναι η Σύρος και είναι η Λίμνος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε, 40 χρόνια το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την ίδρυσή του. Το 98-99 ιδρύθηκε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, το οποίο κοντεύει να γιορτάσει τα 30 του χρόνια.
0: Ναι, αυτό να τα
1: όσον αφορά και να είμαστε καλά κι εμείς, να είμαστε εκεί.
0: έτσι.
1: Και ναι.
0: Για το τμήμα των ναυτιλιακών σπουδών θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τραγούδι να μας πείτε. Ωραία. Και τα προγράμματα και τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, τι προσπάθεια γίνεται. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με τον καθηγητή κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Γνωριζόμαστε και από παλιά και εντάξει, μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό αν θέλει.
1: Ασφαλώς και είναι χαρά μου και εμένα, γιατί όντως ίσως οι ακροατές όλοι να μην το ξέρουν, αλλά γνωριζόμαστε και συναντιόμαστε συχνά σε σημαντικές εκδηλώσεις της ναυτιλίας και ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης εμείς έχουμε τη χαρά, αγαπητέ κύριε Καραγιαννάκη, αγαπητέ Αντώνη, να σε έχουμε υποδεχτεί και στοιχείο πέρσι που κάναμε το μεγάλο μας αναδιετία συνέδριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Χίος International Shipping Summit. Να πούμε γι' αυτό, μια που θέχθηκε, να το πούμε τώρα.
1: Να το πούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, για λόγους συντομίας από εδώ και μπρος να λέμε Τμήμα Ναυτιλίας,
0: ναι.
1: Ναι, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο έχει τον εξής στόχο: να συναντιέται το ακαδημαϊκό σκέλος, ο ακαδημαϊκός πυλώνας της ναυτιλιακής κοινότητας με τον επαγγελματικό, τεχνολογικό, επιχειρηματικό πυλώνα και να στο ίδιο φόρουμ να ανταλλάσσονται απόψεις, ο κάθε ένας πυλώνας να παρακολουθεί και να συνειδητοποιεί καλύτερα πράγματα που ήδη ξέρει, βέβαια, απλώς να τα συστηματικοποιεί καλύτερα όσον αφορά τις εξελίξεις των άλλων, να αναζητούνται σημεία συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεως, ανταλλαγής ενημέρωσης κτλ. Απόψεων κτλ. Ώστε τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά πιο γρήγορα, πιο συστηματικά. Mm-hmm. Ναι, να εντοπίζονται κάθε φορά που είναι τα κρίσιμα θέματα, που είναι οι μεγάλες ανάγκες, οι μεγάλες ανάγκες που εμείς τις μεταφράζουμε μετά σε ανάγκες τεχνογνωσίας ή σε ανάγκες έρευνας. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Χίος International Shipping Summit. Αποφασίσαμε να γίνεται κάθε 2 χρόνια, δηλαδή όχι το καλοκαίρι που έχει Ποσειδόνια, τα επόμενα καλοκαίρια, δηλαδή τις μονές χρονιές. Έχουμε κάνει ήδη 2, το 23 και το 25, του χρόνου με το καλό τον Ιούνιο του 27, θα είναι το 3ο. Η ανάγκη έγινε συνειδητή για τον εξής λόγο. Μετά από την περίοδο του COVID, όπου όλες οι ζωντανές εκδηλώσεις βέβαια είχαν σταματήσει, είχαν παγώσει κτλ., αισθανθήκαμε όχι μόνο στον ναυτιλιακό κλάδο αλλά σε πολλούς άλλους κλάδους ότι ξαφνικά μετά από αυτή την χαμηλής έντασης περίοδο από άποψη εκδηλώσεων και τα λοιπά, άρχισε να παρουσιάζεται ένας πληθωρισμός εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και τα λοιπά για την ναυτιλία. Κάποια ήταν μόνο θεωρητικά, ερευνητικά και τα λοιπά, και τα πολλά ήταν μόνο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων των φορέων που λειτουργούν την ναυτιλία. Εκείνο που νιώσαμε ότι έλειπε ήταν ένα φόρουμ που να δημιουργεί τη διάδραση αυτών των δύο. Και νομίζω ότι το πετύχαμε.

0: κουράζεται ο ένας κόσμος στον άλλον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες που έχει, και ίσως και από εκεί μπορεί πολλοί να απορροφήσουν κάποιους στο χώρο τους.
1: Οι συνέργειες και η διάδραση μεταξύ του τμήματος ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι συνεχής και συστηματική. Θα πω με ποιο τρόπο, με ποιους τρόπους μάλλον. Το summit έρχεται σαν λίγο το επιστέγασμα αυτών. Δηλαδή έρχεται λίγο σαν ένα διήμερο που όλοι συναντιόνται και στο ίδιο σημείο και γίνεται μια συζήτηση με επισκόπηση, έτσι, όλων αυτών των πραγμάτων. Τώρα, πώς εκφράζεται αυτή η διάδραση που εμείς θεωρούμε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματά μας η διαρκής, η συστηματική διάδραση με την ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρώτον, έχουμε συστήσει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, από καιρό τώρα, κάποιες συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, από ανθρώπους της ναυτιλίας που γνωρίζουν όμως καλά και το χώρο των σπουδών λόγω των δικών τους εμπειριών, και παρακολουθούμε κάθε φορά τι εξέλιξη υπάρχει στον επιστημονικό τομέα και τι από αυτό είναι ανάγκη να ενσωματωθεί και να δίδεται και ως μαθήματα εκπαίδευση γνώση στις σπουδές. Έτσι μάλιστα ιδρύθηκε μετά από μια τέτοια τριών γύρων ανταλλαγή απόψεων, ιδρύθηκε, είναι η πρώτη φορά νομίζω στο ελληνικό πανεπιστήμιο, που μέσα και από μια τέτοια διαδικασία μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας και αρκετές, όχι όλες, από τις προτάσεις μιας συμβουλευτικής επιτροπής, ιδρύθηκε το αγγλόφωνο μας Master, το οποίο είναι το MBA in Shipping, το Master of Business Administration in Shipping, το οποίο αυτό έγινε πριν από 5 χρόνια, και πραγματικά πηγαίνει εξαιρετικά καλά και προσελκύει και φοιτητές και φοιτήτριες και από άλλες χώρες, από διάφορους τομείς και τα λοιπά, κυρίως με επαγγελματική εμπειρία, σημαντικούς επιστήμονες, στελέχη στο χώρο εργασίας τους και τα λοιπά. Αυτή όμως η πρακτική της συνεχούς και όχι ad hoc επικοινωνίας είναι το ένα στοιχείο. Αυτό το τονίζω γιατί πολύ συχνά βλέπουμε, ή θα μπορούσε να είναι αλλιώς, δηλαδή ότι βρεθήκαμε μία φορά, τα είπαμε λίγο, βγάλαμε μία φωτογραφία, ένα δελτίο τύπου και κάτι να μην έχει συνέχεια.
0: Υπάρχει συνέχεια
1: και κάτι να μην έχει συνέχεια.
0: Και η εξωστρέφεια, ναι, είναι πολύ καλό, ναι, να υπάρχει και να γίνουν συνέργειες.
1: Ένα δεύτερο παράδειγμα τέτοιων πρωτοβουλειών είναι αυτό που και πρόσφατα κάναμε πριν από 2 εβδομάδες, το Career Day. Δηλαδή έρχονται εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών και φορέων, στείνουν και τα stand σου στο περιστήλιο του αμφιθεάτρου μας στοιχείο. Παρουσιάζουν το τι κάνουν και δέχονται ερωτήσεις και γίνονται συζητήσεις και μέσα στο αμφιθέατρο και στο stand με παρόντες και παρούσες, τα παιδιά μας κυρίως του προπτυχιακού επίπεδου, που θα έρθει η ώρα να ζητήσουν
0: στο ναυτιλιακό κλάστερ
1: μια δουλειά. Ναι. Και αυτό είναι μια συστηματική δράση. Mm-hmm. Πολύ σημαντική δράση για αυτή την διάδραση και την εξωστρέφεια του τμήματος είναι ο θεσμός της θερινής πρακτικής άσκησης. Έχουμε πάνω από 200 θέσεις υποδοχής σε διάφορες και πάλι εταιρείες, φορείς, οργανισμούς σχετιζόμενους άμεσα ή λιγότερο άμεσα με την ναυτιλία, δηλαδή από όλο το κλάστερ της ναυτιλίας εννοώ. Mm-hmm. Που κάθε καλοκαίρι τα παιδιά παίρνουν μια πρώτη εμπειρία, και θέλω να σας πω ότι αυτή η εμπειρία είναι και πολύτιμη γενικώς για τις γνώσεις, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά το γραφείο ο φορέας στον οποίο έκανε την θερινή πρακτική του άσκηση ένας φοιτητής να είναι και το πρώτο του συμβόλαιο, να είναι και η πρώτη του εργασία.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση γύρω από την απορρόφηση των νέων αφού τελειώσουν τις σπουδές τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα μας. Είναι οι Καλές Θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλεσμένος μας ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κύριος Κάπρος, Σεραφείμ Κάπρος, η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Καλές Θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Το ταξίδι συνεχίζεται, είμαστε σε καλό δρόμο εδώ στη γέφυρα πάνω του πλοίου, στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Συμφωνία της Ελλάδας. Ο καθηγητής κ. Σεραφείμ Κάπρος είναι πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην παρέα μας. Κύριε Κάπρο, προηγουμένως, Σεραφείμ, προηγουμένως λέγαμε για τους νέους που κάνουν και τα θερινά τους, την θερινή τους απασχόληση, την πρακτική τους εξάσκηση, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν στατιστικά, υπάρχουν νούμερα γενικά, ή βλέπεις από τη δική σου πλευρά να απορροφώνται οι νέοι εύκολα? Και αυτό είναι, αν απορροφώνται, είναι ένα θερμιδικό και ένα ωραίο μήνυμα για τους υπόλοιπους που σκέπτονται να ακολουθήσουν αυτό το χώρο.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα οι επιδόσεις όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του τμήματος και από τη μεριά της αγοράς εργασίας όσον αφορά την απορροφητικότητα είναι πάρα πολύ θετικές έως εντυπωσιακές. Δηλαδή, στατιστικά και έτσι, μιλώντας για τάξεις μεγέθους, πάνω από το 80% των αποφύτων έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, έχουν υπογράψει την πρώτη τους δουλειά σε λιγότερο από 4 μήνες από την αποφύτησή τους. Σε λιγότερο από 4 μήνες. Σε αυτό το 80% υπάρχουν και παιδιά που ξέρουν ήδη ότι υπάρχει μια δουλειά που τους περιμένει, πολλές φορές επειδή γνωρίστηκαν και εκτίμησαν τον φοιτητή, τη φοιτήτρια, από την πρακτική άσκηση του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, και αυτό πρέπει να το πούμε, αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό το Υπουργείο να καθορίζει τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών ανά έτος. Αυτό τώρα είναι λίγο, είναι ίσως λεπτομέρεια, αλλά μια και η κουβέντα πάει σε αρκετό βάθος να το πούμε γι' αυτό. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας ρωτάει όλα τα τμήματα όλων των σχολών, όλων των πανεπιστημίων, πόσους φοιτητές κρίνουν ότι πρέπει να υποδεχτούν από τις πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, εμείς λέμε 120. Γιατί τόση είναι η χωρητικότητά μας, γιατί το ανθρωπίνο δυναμικό μας, το διδακτικό και εκπαιδευτικό, για να κάνει τη δουλειά όσο καλά θέλουμε, αυτός είναι ο ιδανικός αριθμός ανθρώπων που μπορεί να υποδεχτεί. Οι κτηριακές μας εγκαταστάσεις, αυτό είναι που μπορεί να γίνει πολύ ικανοποιητικά κτλ. Και κάθε χρόνο το Υπουργείο μας στέλνει 234. Δηλαδή λιγότερο από το διπλάσιο από αυτό που ζητάμε. Αν αυτό συνεχιστεί, όσο καλά και αν πηγαίνει η ναυτιλία, η οποία πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το τουλάχιστον την δραστηριότητά της, δεν ξέρω αν για πάντα θα είναι έτσι.
0: Μακάρι.
1: Τώρα είναι πολύ νωρίς για να κινδυνολογήσω. Μέχρι τώρα είναι πολύ ψηλά τα νούμερα απορροφητικότητας. Δεν ξέρω με τόσο πολλές θέσεις εισερχομένων αν θα είναι για πάντα.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό που έχω καταλάβει και αυτό αφουγκράζουμε με τις κουβέντες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή και στις άλλες που κάνουμε τις καθημερινές, βλέπω ότι ο χώρος της ναυτιλίας δεν έχει όριο, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Όποιοι αποφασίσουν να ασχοληθούν με όλες αυτές τις επιστήμες και τις επιχειρήσεις γύρω από την ναυτιλία δεν θα βγουν χαμένοι. Και το αποδεικνύει και αυτό που λέτε, μέσα σε 4 μήνες το πολύ βρίσκουν δουλειά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο που ξεκινάει και θέλει να ασχοληθεί με αυτό το τομέα, με αυτό το κομμάτι, που θέλει να σπουδάσει ναυτιλιακά? Ναι.
1: Καταρχήν θα του έλεγα να σπουδάσει ναυτιλιακά. Το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα πάρει λίγο καλύτερο βαθμό.

0: σε ένα από τα μαθήματα. Και το πιο σημαντικό είναι να αγαπήσει αυτό το χώρο, και για να τον αγαπήσει πρέπει να είναι πολύ ανοιχτός στο να τον γνωρίσει. Να τον γνωρίσει, να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες του. Η πρακτική άσκηση ενδεχομένως διευκολύνει πάρα πολύ το να τον αφουγκραστεί και να αγαπήσει το καινούριο και το άγνωστο. Ένα χαρακτηριστικό που δεν συνειδητοποιούμε πάντα ή άμεσα είναι το εξής. Η ναυτιλία δεν είναι μια επιστήμη. Η ναυτιλία είναι ένα πεδίο εφαρμογών πολλών επιστημών με μελέτη περίπτωσης στη θαλάσσια μεταφορά. Έτσι, δηλαδή η ναυτιλία, για να λειτουργήσει είτε ένα γραφείο, είτε ένα υπουργείο, είτε ένας οργανισμός, θέλει οικονομολόγους, θέλει χρηματοοικονομικούς,
1: θέλει νομικούς,
0: θέλει μηχανικούς, θέλει μηχανολόγους μηχανικούς, αλλά θέλει και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, θέλει τελικά ναυπηγούς μηχανικούς,
1: θέλει νομικούς για το ναυτικό δίκαιο,
0: θέλει μαθηματικούς, θέλει στατιστικούς, θέλει περιβαντολόγους. Θέλει και...
1: και τώρα με το AI ίσως χρειαστεί και άλλα παιδιά.
0: Θέλει ειδικούς στη ψηφιακή τεχνολογία, που συνήθως είναι η ηλεκτρολόγη μηχανική, αλλά και από πολλές άλλες ειδικότητες που είναι αυτό. Και ενδεχομένως να ξεχνάω κάποιους κλάδους και συγγνώμη.
1: Θέλει και αυτούς που θα παντρώσει τα πλοία.
0: Καλά. Αυτή θα είναι το κομμάτι πληρώματα που κάνουν.
1: Ναυτικό, το ναυτικό.
0: Κάνουν τις σπουδές τους στις ακαδημίες, που είναι και σπουδές πολύ απαιτητικές. Λοιπόν, επομένως είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο. Ναι, η διαφορά των τμήματων σαν το δικό μας που παρέχουν μια εξειδίκευση από το προπτυχιακό επίπεδο στις ναυτιλιακές σπουδές, ποιο είναι? Ότι το πρόγραμμά μας φροντίζουμε τα δύο πρώτα χρόνια να είναι σε υποδομή, σε βασικά, σε θεωρία, θεωρητικό υπόβαθρο σημαντικό, βασικών επιστημών και εφαρμογές, και σιγά σιγά εξειδικευόμαστε από την οικονομική ανάλυση στην ναυτιλιακή οικονομική, από τη χρηματοοικονομική στην ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, από το σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων στο σχεδιασμό συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως παρέχεται ένα πακέτο διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών με αναφορά, με κοινή αναφορά στην ναυτιλία, από πάρα πολλές επιστήμες. Κάποιες πτυχές θα μας αρέσουν πολύ. Ενδεχομένως όχι όλες, αλλά υπάρχουν πολλές. Ναι, το κάθε παιδί λοιπόν και σε σχέση και με αυτό με που ανακαλύπτει
1: και που κλείνει.
0: Ναι. Και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι στην ναυτιλία άλλο τόσο ενσωματώνονται επαγγελματικά και άνθρωποι που σπουδάσανε κατευθείαν την αρχική επιστήμη και μετά εξειδικεύτηκαν
1: οικονομικά, στο
0: στην ναυτιλιακή εφαρμογή αυτών. Ναι.
1: Και οι εφαρμογές πάνε στο πιο εξειδικευμένα σε κάποιον τομέα της ναυτιλίας.
0: Ακριβώς.
1: Song, τραγούδι.

0: Ωραία, και αφού λοιπόν συζητάμε για πού θέλει ο κάθε νέος να ακολουθήσει, ποιο τομέα θέλει να ακολουθήσει από τις ναυτιλιακές αυτές σπουδές, Σεραφείμ Κάπρο, πες μας τώρα τα προγράμματα. Ναι. Τα προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στο τμήμα ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και να πούμε λίγο μετά και για το μεταπτυχιακό.
1: Ναι. Πριν από το διάλειμμα, ήδη προλάβαμε να κάνουμε μια εισαγωγή για το θέμα αυτό των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος, γιατί σας ανέφερα για την διεπιστημονικότητα, το διεπιστημονικό χαρακτήρα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο είναι τετραετές και λειτουργεί από το 1998-1999, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Είναι ήδη αναγνωρισμένο τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο μέσω των δημοσιεύσεων που έχουν κάνει τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος σε βιβλία, 92 βιβλία παρακαλώ, είτε με κεφάλαια σε βιβλία είτε ολοκληρωμένα βιβλία, και πάνω από 2.600 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση του κειμένου, αλλά αναγνωρισμένο και στον ακαδημαϊκό χώρο, διότι η ζήτηση και για τις θέσεις πρακτικής άσκησης βαίνει αυξανόμενη, και διότι οι καριέρες των αποφύτων μας, τώρα πια που οι πιο παλιοί έρχονται σε μια ηλικία αρκετά senior καριέρα, έχουμε πρεσβευτές μας παντού, έχουμε σε υψηλές θέσεις στελέχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έχουμε σε οργανισμούς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, έχουμε στελέχη σε πολύ σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς. Θα δείτε πλέον εύκολα πρεσβευτές μας παγκοσμίως, σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας. Στατιστικά, να ξέρετε ότι τώρα την Δευτέρα που μας πέρασε, που είχαμε και τη νέα ερηνή τελετή αποφύτησης, ξεπεράσαμε τα 1.600 πτυχία. Δηλαδή έχουμε δώσει πλέον πάνω από 1.600 άνδρες και γυναίκες επιστήμονες στο ναυτιλιακό χώρο. Ναι. Θέλουμε να είναι τετραετές, γιατί αυτή η αγγλοσαξονική προσέγγιση του τριετούς bachelor δεν μας ικανοποιεί, γιατί θεωρούμε ότι και το υπόβαθρο που πρέπει να έχει ένας επιστήμονας πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο βαθύ, και θεωρούμε ότι η βιωσιμότητά του ενός προγράμματος σπουδών πρέπει να είναι οπωσδήποτε για 30-40 χρόνια. Οι εξελίξεις της επιστήμης θα υπάρχουν, αλλά εσύ να έχεις τα εφόδια να τις αντιμετωπίσεις αυτές τις εξελίξεις, να τις καταλαβαίνεις και να τις ενσωματώνεις ή να τις δημιουργείς κιόλας.
0: Έτσι.
1: Αυτές τις εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το ένα είναι πολύ καινούριο, το άλλο είναι το πιο παλιό χρονολογικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το Master με τίτλο Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο, που έχει το ακρονίμιο NAME. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο. Mm-hmm. Έχει το ακρονίμιο NAME. Αυτό είναι το πρώτο χρονολογικά μεταπτυχιακό πρόγραμμα, δηλαδή επίπεδου Master, στην Ελλάδα, για ό,τι αφορά και ναυτιλία και τις μεταφορές. Δηλαδή προηγείται χρονολογικά και άλλων πανεπιστημίων ομότεχνων που έχουν αντίστοιχα τμήματα, και σχολών πολιτικών, μηχανικών και άλλων πολιτεχνών που έχουν μεταφορές και συγκοινωνιακό σχεδιασμό κτλ. Μετά έχουμε το αγγλο, αυτό είναι ελληνόφωνο και το πιο ιστορικό, το πιο παλιό. Μετά έχουμε την τελευταία πενταετία το αγγλόφωνο MBA in Shipping, για το οποίο αναφέρθηκα κιόλας νωρίτερα. Στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα και σας είπα και την ιδιαιτερότητα αυτή που χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε και μια διάδραση με εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας για να παρουσιαστεί και να υποβληθεί. Άρα είναι προϊόν συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, και δεν είναι μόνο τι έχουμε στο κεφάλι μας εμείς οι πανεπιστημιακοί. Και φέτος νεοφώτιστο θα κάνει την εμφάνισή του και ένα τρίτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και αυτό αγγλόφωνο, που αφορά σε ένα άλλο σημαντικό πεδίο της ναυτιλίας, της θάλασσας, της επιστήμης, της νησιωτικότητας. Είναι το μεταπτυχιακό στην γαλάζια οικονομία, θαλάσσιο τουρισμό και μεταφορές. Είναι ένα μεταπτυχιακό που πλέον πιάνει το blue economy, έτσι, πιάνει ένα κομμάτι της θάλασσας που είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και όχι η εμπορική ναυτιλία και γενικότερα το σύστημα μεταφορών και επομένως εδράζεται σε όλη την προβληματική, όχι με την έννοια του προβλήματος αλλά με την έννοια των προοπτικών, της νησιωτικότητας.
0: Άλλο ένα κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι και η θέση μας τέτοια που αλίμονο αν δεν ερχόταν και η μέρα που θα παρήχαμε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι λοιπόν υποσύσταση.
1: Όχι, αυτό έχει εγκριθεί.
0: Εγκριθεί.
1: Και θα αρχίσει.
0: Το νέο εκπαιδευτικό.
1: Από το νέο έτος θα αρχίσει να λειτουργεί. Ναι.
0: Γαλάζια οικονομία, θαλάσσιος τουρισμός
1: και μεταφορές.
0: Νέο λοιπόν τμήμα.
1: Το ακρονίμιο του είναι Blue Smart.
0: Blue Smart. Νέο λοιπόν πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο.
1: Και να πούμε και ότι συμμετέχουμε.
0: Αγγλόφωνο θα είναι αυτό.
1: Αγγλόφωνο. Και να πούμε και ότι συμμετέχουμε και σε ένα τέταρτο μάστερ το οποίο είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι πιο τεχνολογικό ή μάλλον είναι κυρίως τεχνολογικό. Είναι το νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία και τις μεταφορές.
0: Πολλά θέματα, διότι μπαίνουν και νέα πράγματα μέσα στο.
1: Και αυτά δείχνουν και τη διεπιστημονικότητα, έτσι. Το ότι για εξειδίκευση μετά έχουν νόημα, γιατί έχουν και ανταπόκριση από τους ενδιαφερομένους.
0: Και απολαμβάνονται όλοι αυτοί. Γιατί,
1: όλα αυτά τα,
0: γιατί πλέον δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας, νέα επαγγέλματα, νέες τάσεις και οι εταιρείες σίγουρα θα θέλουν τέτοιους ανθρώπους.
1: Ναι, και στο, κοιτάξτε, ειδικά στο MBA in Shipping, το αγγλόφωνο, έτσι κι αλλιώς ήδη εργάζονται. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς το παρέχουμε και όλα τα μεταπτυχιακά μας τα παρέχουμε σε ένα συνδυασμό. Κάποιες πολύ μικρές περίοδοι φυσικής παρουσίας στοιχείο και το υπόλοιπο πρόγραμμα στα ενδιάμεσα να εξελίσσεται από απόσταση 6 με 9 το βράδυ της μισής βδομάδας για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι άνθρωποι να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις που ήδη έχουν με την διάθεσή τους να σπουδάσουν σε ένα μάστερ και αξιοποιώντας και το Σάββατο.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό πάει καλά.

0: Εδώ ταξιδεύουμε και πάμε λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι. Ακόμα μερικές ερωτήσεις στον σημερινό μας καλεσμένο, τον καθηγητή, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Σεραφείμ, εκεί στα προγράμματά σας, ποια πράγματα μελετάτε και αφού γκράζεστε τις τάσεις της εποχής, ας πούμε τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, αλλά και την ναυτιλία, παραδείγματος χάρη, αφού γκράζεστε τη τεχνολογική εξέλιξη και το AI, τεχνική νοημοσύνη, αφού γκράζεστε και μιλάτε και είναι μέρος των σπουδών και η απανθρακοποίηση, τι άλλο κάνετε?
1: Ναι, το AI αλίμονο, αν δεν μας απασχολεί, απασχολεί όλο τον κόσμο, όλους τους χώρους, έτσι, και χώρους μόρφωσης και όλους τους χώρους εργασίας. Προφανώς και μας απασχολεί, προφανώς και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε γρήγορα, για να αποσαφηνίσουμε και γρήγορα όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, το πώς μπορεί να είναι υποστηρικτικό χωρίς αρνητικά να επηρεάσει τη μάθηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Το AI μπορεί να είναι εξαιρετικό στο να δίνει γρήγορες λύσεις εκεί που κάποιος ή κάποιοι θα δίναν αρκετά περισσότερο χρόνο για να φτιάξουν ένα τελικό αποτέλεσμα πάρα πολύ ικανοποιητικό. Σε επίπεδο μάθησης πρέπει να θεωρηθεί, και πρέπει και εμείς στα πανεπιστήμια να αποσαφηνίσουμε τελείως τον τρόπο που θα το αξιοποιήσουμε, σαν ένα εργαλείο μάθησης και όχι σαν υποκατάσταση, όχι σαν υποκατάστατο της μάθησης. Διότι, αν θέλετε, αν έχουμε τον χρόνο να μπούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια, κάτι που καλείσαι να γράψεις, αν το γράψεις εσύ, θα το κάνεις και κτήμα σου. Αν το δεις έτοιμο γραμμένο, θα το καταλάβεις μεν, αλλά δεν θα αντιληφθείς ότι είναι σωστό, αλλά δεν θα το έχεις κάνει κτήμα σου σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, δεν θα το θυμάσαι.
0: Γιατί, πιθανειακό θα είναι.
1: Τελείως. Γιατί δεν θα είσαι εσύ που το χτίσες. Λοιπόν, το AI μπορεί να υποστηρίξει σαφώς την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς θα το αξιοποιήσεις, ώστε να την υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία χωρίς να τη φέρνει σε ένα κίνδυνο να την υποκαταστήσει.
0: Το κάνει χτήμα σου, λοιπόν.
1: Για να μπούμε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες σε αυτό, πρέπει να μιλάμε μία εβδομάδα. Και επίσης, παγκοσμίως τα πανεπιστήμια, από τα πιο γνωστά μέχρι τα λιγότερο γνωστά, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όσον αφορά την διερεύνηση αυτών των πραγμάτων. Τώρα, η απανθρακοποίηση. Μα βέβαια η απανθρακοποίηση είναι ένα από τα θέματα που μονοπολούν τη συζήτηση στην ναυτιλία. Είναι κρίσιμο. Έχει και αυτό, όπως όλη η ναυτιλία, πάρα πολλές πτυχές. Δεν έχει μόνο την τεχνολογική, έτσι, ή την τεχνική, για να πεις από άποψη χημικού ή μηχανολόγου, μηχανικό, ποιο καύσιμο εναλλακτικό έχει το καλύτερο πεπιάο, ποιο έχει τη λιγότερη επίπτωση στο περιβάλλον ή μηδενική επίπτωση, μηδενικούς ρήπους. Η κουβέντα είναι και πολιτική, είναι οι στόχοι που έχει βάλει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρεαλιστική ή δεν είναι, είναι μετά της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών, της διεθνούς οικονομίας θέματα, τα εναλλακτικά καύσιμα εκείνα που έχουν τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον είναι επαρκώς διαθέσιμα και πού είναι διαθέσιμα και θα μπορεί εδώ η ίδια η ναυτιλιακή βιομηχανία, που σε αυτά είναι πάντα πάρα πολύ γρήγορη και πάντα ξέρει να βρίσκει τις λύσεις,
0: δεν έχει βρει ακόμα κάτι,
1: εξετάζει πολλά, δεν έχει κατασταλάξει σε μία ακριβώς λύση, εξακολουθεί να διερευνά. Εμείς ως πανεπιστήμια, τα πιο τεχνολογικά για αυτό το θέμα, πιο πολύ από ότι τα πανεπιστήμια που είναι πιο πολύ στο επιχειρηματικότητα, οικονομία, management κτλ., προσπαθούν να υποστηρίζουν και να ξεκαθαρίζουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα, για να είναι πιο ορατές οι αποφάσεις ή η λήψη αποφάσεων, έτσι. Είναι μία από τις δουλειές της επιστήμης το να σου αναλύει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο, για να παίρνεις τις σωστές και τις πιο ορθολογικές αποφάσεις.

0: η συζήτηση στην οποία μπήκανε με έκανε να θυμηθώ μια πιο γενική προσέγγιση. Λοιπόν, που είπαμε ότι η ναυτιλία που συνήθως είναι γρήγορη, ακόμα ψάχνει να βρει το που θα κατασταλάξει και αν κάπου μπορεί να κατασταλάξει.
1: Και έχουν βάλει ταβάνι για το 2050.
0: Ή αν πρέπει η διαφοροποίηση, το diversification να είναι η λύση για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Λοιπόν, ένας ωραίος ορισμός για την ναυτιλία, για το τι κάνει ή πώς λειτουργεί, είναι ότι είναι η διαχείριση των αλλαγών. Γιατί τελικά ειδικότεροι από εμάς άνθρωποι μπορούν να μας εξιστορήσουν ή να μας αναλύσουν ότι κάθε γενιά νομίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ σημαντική αλλαγή ή μπροστά σε μια πολύ μεταβατική κατάσταση, αλλά ενδεχομένως κάθε γενιά να έχει βιώσει στη δικιά του ιστορική περίοδο
1: κάποια
0: επίσης
1: θέματα,
0: πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές.
1: Και έτσι νομίζω είναι. Κάθε γενιά έχει τη δική της.
0: Και τι να πούμε και για την πετρελαϊκή κρίση του 73-74, πιο παλιά με τον ψυχρό πόλεμο, πιο παλιά με τους πολέμους, πριν από τους πολέμους. Και, δηλαδή, θα είναι πάντα έτσι, γιατί τίποτα δεν μένει στάσιμο. Δηλαδή, το μόνο σταθερό φαινόμενο στον κόσμο, όχι μόνο στην ναυτιλία, είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. ότι όλα αλλάζουν, έτσι.
1: Ή όπως είναι τα πάντα ρί.
0: Μας ενδιαφέρουν μέσα στη διεπιστημονικότητα της ναυτιλίας και πολλά πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο μαζί με μια κοινοπραξία και άλλων φορέων. Τώρα, και για την ακρίβεια, έξω από τις Ινούσες που είναι απέναντί μας, που είναι σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου, έχει μελετήσει και ετοιμάζει να υλοποιήσει και να εγκαταστήσει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατφόρμα, η οποία να μπορεί να παράγει μέσω ήπιων μορφώς ενέργειας και ανεμογεννητριών, για παράδειγμα, ηλεκτρικό ρεύμα για να ανεφοδιάζει τα πλοία με ηλεκτρικό ρεύμα, να ηλεκτροδοτεί και όταν θα γίνουν όριμα τα πράγματα και ένα ποσοστό των αναγκών του γειτονικού νησιού, και ταυτόχρονα αυτή η πλωτή πλατφόρμα να είναι και να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να διευκολύνει έρευνες και για το βυθό, για την ποιότητα του νερού, για το περιβάλλον κτλ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο αποτελεί και ένα παράδειγμα, ας πούμε, πως η πανεπιστημιακή κοινότητα του Τμήματος Ναυτιλίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνει πράγματα που χρειάζονται από τις επιστήμες του μηχανικού μέχρι του περιβαντολόγου, μέχρι του οικονομολόγου, του νομικού, γιατί όλα αυτά έχουν και μια σύνθετη διοικητική διαδικασία για να στηθούν και για να λειτουργήσουν, και πώς αυτό να προσφέρει
1: στο κοινωνικό σύνολο
0: και ιδιαίτερα στην περιφέρεια στην οποία λειτουργείς, που είναι και μια περιφέρεια με αυξημένη δυσκολία λόγω νησιωτικού χαρακτήρα και ενδεχομένως και λόγω ευαίσθητης
1: περιοχής
0: από άποψη εθνικών θεμάτων, ευαίσθητης περιοχής. Φυσικά δεν σταματάμε να μελετάμε τα πιο κλασικά πράγματα, δηλαδή πώς διαρθρώνονται τα δίκτυα μεταφορών, πώς μπορεί, τι προοπτικές έχει η ελληνόκτητη ναυτιλία να παίξει ένα σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει και στην ναυτιλία κοντινών αποστάσεων. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μια σύγχυση εδώ και να λένε ότι η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων
1: είναι
0: το Ρίο Αντίριο ή το Πέραμα Σαλαμίνα. Όχι, δεν είναι.
1: Είναι
0: όλη εκείνη η ευρωπαϊκή ναυτιλία ή μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών και όμορων χωρών, η οποία στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ανταγωνιστική και με τη χερσαία μεταφορά. Δηλαδή μεταξύ δύο υπηρωτικών λιμένων. Έτσι. Αυτή τη στιγμή μεταξύ του νομού Αττικής, περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορεί να κυκλοφορούν κάθε μέρα 900 χίλια φορτηγά ανακατεύθυνση. Με ένα ρορό που θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά για να πάει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
1: θα ρίξει τον αριθμό.
0: Και θα πάρει 100 από αυτά, έχει μειώσει,
1: τον αριθμό
0: κατά 10% την οδική. Έτσι. Άρα είναι ένα όφελος. Ναι, δεν σταματάμε να μελετάμε και τέτοια θέματα.
1: Είναι μέρος των μεταφορών που έχει σχέση και με την ναυτιλία. Ωραία, πάμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για το διατάφτα της κουβέντας μας εδώ με τον Σεραφείμ Κάπρο.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και πριν μπούμε στο λιμάνι για να δέσουμε κάβους, πάμε να δούμε τα Ποσειδόνια. Θα είσαστε εκεί, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.
1: Βεβαίως θα είμαστε, θα έχουμε το δικό μας περίπτερο, το δικό μας stand, και σας περιμένουμε.
0: Όπως και εμείς θα είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Το γνωρίζω, ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς
0: εκεί γνωριστήκαμε.
1: Στα Ποσειδόνια ναι, που βρισκόμαστε τακτικά και τα λέμε. Και το λέω και για όλο τον κόσμο, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε διαρκώς όλες οι συνιστώσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, δηλαδή και καθηγητές και φοιτητές, φοιτήτριες και ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, υποψήφιες, θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε υλικό ενημερωτικό άφθονο και θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και να σας κεράσουμε σπεσιαλιτέ της Χίου.
0: Α, ωραία.
1: Στο πέρασμά σας. Επίσης θα κάνουμε και μία όπου επίσης με χαρά μας να σας υποδεχτούμε μία εκδήλωση, επιστημονική εκδήλωση σε συνεργασία με την Νορβηγική Πρεσβεία για θέματα θέματα εχμής της ναυτιλίας και για τις προοπτικές ελληνο-νορβηγικής συνεργασίας σε κάποια επίπεδα.
0: Τέλεια.
1: Σε συνεργασία με την πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα. Ωραία. Αυτό θα γίνει, να το πούμε κιόλας μια και το είπαμε συγκεκριμένα, αυτό θα γίνει την Τρίτη. Δευτέρα είναι τα εγγένεια, έτσι, που είναι ανήμερα το γιουπνό, την 3η 2 Ιουνίου στις 5 η ώρα σε αίθουσα μες στο χώρο του Ποσειδονίου.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, κύριε Κάβρο.
1: Και σε περιμένουμε, Αντώνη. Όπως ξέρεις, όπως πάντα, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και εσείς θα πάρετε από το στούντιο να πούμε δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τώρα, πριν πάμε στο διατάφτα, Σεραφείμ Κάπρο, σε ποιο θα έλεγες ευχαριστώ?
1: Καταρχήν λέω ευχαριστώ σε σένα που με κάλεσες.
0: Δεν ρώτησα και αυτό το λόγο, αλλά ναι.
1: Στην εκπομπή σου.
0: Και εγώ.
1: Στην που εκπομπή σου σήμερα.
0: Ευχαριστώ που ήρθες.
1: Και για την ζεστή φιλοξενία σου. Γιατί εγώ που δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τα μέσα, με τα μικρόφωνα κτλ. Από την πρώτη στιγμή με έκανες να νιώσω πάρα πολύ άνετα.
0: Είσαι καλά.
1: Λοιπόν, σε ποιους να πω ευχαριστώ? Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους όσους αγαπώ. Και όχι μόνο αυτή η τόσο αυτονόητη ερώτηση ίσως να με βρίσκει πάρα πολύ απροετοίμαστο. Πολύ πιο απροετοίμαστο από ό,τι όλες τις προηγούμενες. Οπωσδήποτε την οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφους μου που τόσο ωραία πράγματα κάνουμε μαζί, τους δασκάλους μου, τους φίλους μου. Τι να πω, με βρίσκεις λίγο απροετοίμαστο, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά. Ναι. Και να είσαι καλά, να κάνεις ωραία πράγματα και να είσαι δίπλα στην εκπαίδευση και στους μαθητές που δίνεις τόσα ωραία πράγματα.
1: Ενδεχομένως να πρέπει να πω τους διαχρονικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου ένα ευχαριστώ, γιατί εσύ με βοήθησες όμως να το συνειδητοποιήσω αυτό, γιατί κρατάνε πολύ ζωντανό το ενδιαφέρον μου για τη δουλειά μου.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και γιατί μου επιτρέπουν, χωρίς να το συνειδητοποιούν και να το συνειδητοποιώ, ότι με κρατάνε νέο.
0: Εξίσου σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το να είσαι σε επαφή με τους νέους και με τους μαθητές, γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί πάντα κρατιούνται σε καλή κατάσταση. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από την εκπομπή μας στις Κάλες Θάλασσες?
1: Ναι. Θέλω να τους πω ότι καταρχήν ότι εμείς που εδώ είμαστε στα τραπέζια και στα μικρόφωνα και ή στα γραφεία μας με τα χαρτιά μας και τα κομπιούτερ μας και μελετάμε, κάνουμε, δείχνουμε, εμείς όλοι από τη στεριά είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς και ότι θεωρούμε όσοι είμαστε κοντά στην ναυτιλία με οποιονδήποτε τρόπο ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ναυτιλία. Και είμαστε περήφανοι γιατί ξέρουμε ότι και το επίπεδό τους είναι πάρα πολύ υψηλό και αυτό είναι που γεννά μετά προσδοκίες και δημιουργεί όνειρα στη νέα γενιά, και τους λέμε να είναι πάντα καλά, να έχουν υγεία, να έχουν στη ζωή τους ευτυχία, και να υλοποιήσουν αυτό που επιθυμούν.
0: Πολύ ωραία. να υλοποιήσουν ότι αυτό επιθυμούν, η ευχή του καθηγητή Σεραφείμ
1: Κάπου. Και ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Ήταν ο Σεραφείμ Κάπρος, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας στη δύο ώρη εκπομπή στη Βάρδια Σαββάτου. Την Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, που έβαλε το χεράκι της στην εκπομπή με τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Καλές θάλασσες. Το νου σας εκεί έξω. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Σταύρο Τσουμάνη, την Εύελινα Σουάν και τον Βασίλη Προδρόμου για να μιλήσουμε για τους Πάγκαν και τον κόσμο που έχουν στήσει με τον ήχο τους. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία που είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι Πάγκαν.
2: Οι Πάγκαν είναι μια, να μπορώ να το πούμε, μια καλλιτεχνική κίνηση η οποία ξεκίνησε έχοντας σαν βάση τον μουσικό χαρακτήρα, γιατί μουσικό συγκρότημα είμαστε στη βάση του.
0: Δεν κάνετε κάποιο είδους τελετές και δεν ξεκινήσατε έτσι?
2: Όχι.
0: Αστείευομαι, εντάξει.
2: Όχι. Ξεκινήσαμε, ναι, μόνο και κάναμε μουσικές τελετές. Παίζαμε δηλαδή ατελείωτες ώρες μέχρι να γεννηθεί το πρώτο ιδίωμα, το δικό μας, δηλαδή, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε συγκρότημα.
0: Εξίσου μεθεξιακό.
2: Ναι, πάντα ιδιαίτερος για το συγκεκριμένο project το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξεκίνησε η δημιουργία του σχήματος, η βάση του ήταν μια πιο ακουστική φόρμα, η οποία εξελίχθηκε σε αυτή την ηλεκτρική κολεκτίβα την οποία έχουμε δημιουργήσει σήμερα.
0: Ηχητικών τοπίων.
2: Ναι, των ηχητικών τοπίων, το οποίο περιλαμβάνει σαν συνέχεια τη ροκ, την ηλεκτρονική, μουσική τελευταία, και δεν υπάρχει μάλλον όριο, και το πιο γοητευτικά στοιχεία αυτού του σχήματος είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και με τι άλλα μουσικά είδη μπορεί να παντρευτεί.
0: Μα αυτή δεν είναι και η ζωή έτσι κι αλλιώς. Αυτό πώς δημιουργήθηκαν, τι ήταν αυτό που σας έφερε αρχικά κοντά?
2: Ήταν ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο καράβι, το οποίο όλο και φορτώνει καλλιτέχνες, κατά το πλείστον μουσικούς, γιατί είπαμε μουσικό συγκρότημα είμαστε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κομμάτι του performance, όπου έχει έντονα τα στοιχεία της θεατρικότητας που προέκυψαν μετά και την ενσωμάτωση της Εύελιν που έχουμε εδώ δίπλα μας, η οποία με την πρώτη ιδιότητά της ως ηθοποιός, γιατί έχει ένα διτό ρόλο σαν καλλιτέχνηδα, ιδιαίτερος στο συγκρότημά μας, ειδικά σε εμάς, όπου χρησιμοποιεί και την υποκριτική της ιδιότητα, γιατί η αρχική προοπτική που βάλαμε, το όραμα, ήταν στο να καταφέρουμε με έναν τρόπο να δραματοποιήσουμε αρχικά φωνητικά τους στίχους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα πρώτα παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία ήταν και αφορμή για να ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή τη μουσική σύνθεση με βάση το DNA πλέον αυτής της παράδοσης. Αλλά για να μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας βγαίνει με έναν τρόπο ενστικτόδη και φυσικό αυτό, έπρεπε πρώτα να μυθούμε στην αρχική πρωτόλια ύλη την οποία είχαμε στα χέρια μας και που αφορά κυρίως την παράδοση και ειδικά στην διονυσιακή παράδοση της Μακεδονίας και της Θράκης.
0: Θα πούμε στη συνέχεια για την performance, για να μπούμε κάπως πιο πολύ μέσα στο κλίμα. Ποιο τραγούδι θα προτείνατε σε κάποιον ως πρώτη γνωριμία με τους Πάγκαν?
3: Έτσι όπως δουλεύουμε τώρα αυτόν τον καιρό και εν ώψη της συναυλίας, μάλλον το πιο εμβληματικό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν θα το προδώσω.
0: Ωραία, θα πω τότε του προηγούμενου καιρού.
3: Θα πω ότι μάλλον το Κοίταμε είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού της Δράμας. Διαφορετική μάλιστα και από τις άλλες διασκευές που έχουν γίνει, είναι αρκετά δημοφιλές αυτό το τραγούδι τα τελευταία χρόνια.
2: Και να πούμε εδώ ότι πρώτη φορά μεταφράστηκε το 2011. Είναι φρεσκότατο. Ναι, γιατί ήταν στην τοπιολαλιά της Δράμας τα τραγούδια αυτά τα περισσότερα. Ναι. Τα οποία με τον καιρό μεταφράζονται και αυτά στα ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή, είναι πολλά από αυτά τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδούσαν οι γηγενείς της περιοχής, τα οποία συνέχεια εξελίχθηκαν και σε ελληνικά.
0: Και πώς ενημερώνεστε εσείς για τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε αυτό το κομμάτι?
2: Καταρχήν δεν είχαμε καμία ιδέα. Δηλαδή ξεκινήσαμε, εμείς το ξέραμε ως Κοίταμε, και στη συνέχεια καθώς το παίζαμε, μαθαίναμε.
3: Ως Κοίταμε ή ως Κοίταμε Γλυκιά Μου Αγάπη, που μάλλον ναι, ο πλήρης τίτλος, άμα σωστά, το πούμε ναι, τυπικά, ίσως είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, γιατί το Κοίταμε είναι η δική μας εκδοχή. Γενικά τα πετσοκόβουμε λίγο τα τραγούδια. Κοίταμε Γλυκιά Μου Αγάπη, πολλές λέξεις για έναν τίτλο. Ναι, και η ουσία βρίσκεται στο πρώτο ρήμα, το Κοίταμε, γιατί αυτό λέει. Και εμείς έτσι το μάθαμε, ως Κοίταμε Γλυκιά Μου Αγάπη, και αργότερα μετά μάθαμε τελικά ότι υπάρχει και στην εκδοχή της ντόπιας λαλιάς εκεί, τα οποία αυτό το...
4: Από τον Μάρκο που τη μιλάει, τον Γκάιντα Τζής μας, ο Μάρκος του Παύλου.
2: Τα βιώματα που είχε από τον παππού του και για τη γιαγιά του, τα ήξερε τα τραγούδια και στην ντόπια, το σλαβικό αυτό ιδίωμα. Αλλά εμείς το λέμε στη δικιά μας γλώσσα, εκεί που, με τη δική μας συνείδηση.
4: Αλλά σε πολλές συνευλίες μας το ακούσαμε και στην τοπιολαγιά. Δηλαδή το τραγούδισε ο Μάρκος στη γλώσσα του.
2: Ναι, πάντως υπάρχει γενικά σαν μελωδία και σαν ήχος σε όλα τα Βαλκάνια το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, υπάρχει παντού.
0: Το για να έρθεις σε επαφή και να το αντιληφθείς, πώς το βρίσκεις, πώς το ακούς, πώς το αντιλαμβάνεις? Γιατί κιόλας όταν κάτι έχει άλλη

0: γλώσσα, ίσως έχει κάποιες παραλλαγές ή δεν έχει.
1: Ναι, και εγώ, εμείς επειδή δεν ξεκινήσαμε και βιωματικά μπήκαμε στο ελληνικό, σε αυτό που έχουμε εμείς, το κοίταμε. Όταν άρχισα να το ψάχνω λίγο στο ίντερνετ, στο YouTube, να δω άλλες εκδόσεις, τον τρόπο που το συμπεριφέρονται, έμαθα ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές στη Βουλγαρία. Λέγεται Gleda Magledai. Αλλά ο ρυθμός του είναι διαφορετικός. Παίζεται από αυτό σε σχέση με τον τρόπο που το παίξαμε εμείς. Να πούμε βέβαια
0: σίγουρα
1: την αλήθεια, η δική μας εκδοχή, που είναι έτσι αυτό που λέμε μπαϊντούσκα, δεν είναι κανονικό ρυθμό. Ο ρυθμό που παίζουν στη δράμα είναι λέκα. Είναι προ το 7-8, αν το πούμε για του μουσικού, και εμεί το παίξαμε προς στο 6-8. Δηλαδή, αλλάξαμε λίγο τη ρυθμική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε αλλίωση στον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται. Και μάλιστα, πολλοί από του ντόπιου εκεί του άρεσε και αυτή η εκδοχή και το παίζουν και αυτοί έτσι τώρα. Ήταν καλό βήμα. Αυτό είναι το progressive, πραγματικά.
0: Εσύ συμφωνεί, Εβελίνο, ότι αυτό είναι το τραγούδι το πιο αντιπροσωπευτικό που κάποιο μπορεί να ξεκινήσει τη γνωριμία του με του Πάγκαν?
2: Μπορεί. Για να ξεκινήσει, δεν ξέρω, γιατί έχει πολλά. Έχουμε εξελιχθεί και έχουμε προχωρήσει αρκετά. Αυτό που είπε και ο Βασίλης, που έχουμε και πολλά δικά μας πλέον, τα οποία δεν τα έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα. Τα οποία θεωρώ ότι είναι δύο βήματα μπροστά και από το κοίταμε. Αλλά για αρχή δεν είναι. Μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι το καρότσα είναι, γιατί αυτό άκουσα πρώτα. Αυτό μου άρεσε. Και αυτό
2: εσύ μπορώ. Άρα πρέπει να μας πεις.
0: Εγώ.
2: Απ' έξω.
0: Καρότσα.
2: Καρότσα. Γιατί για μένα, ας πούμε, είναι η Νόνα που. Επειδή με την Νόνα ξεκίνησα, το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα στους Πάγκαν.
0: Είδες, τα πρώτα τραγούδια είναι αυτά που μένουν και γράφουν τελικά.
2: Ήταν το πρώτο που ηχογράφησα με τον Σταύρο και ήταν και τραγούδι δικό μας, δεν είναι παραδοσιακό. Και με αυτό συνδέθηκα περισσότερο εξ αρχής. Μετά ήρθαν τα επόμενα. Οπότε. Απλά δεν ξέρω, για τον κόσμο νομίζω είναι πιο.
0: Το entry level είναι πιο.
3: Εγώ νομίζω ότι πρέπει προσφυλές. Να αφιερώσει κανείς ένα μισάωράκι από τη ζωή του να ακούσει την Νόνα, την Καρότσα και το Κοίταμε και θα έχει μια πολύ καλή γεύση.
0: Κοίτα, σίγουρα θα το φροντίσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή αυτό. αλλά ίσως χρειάζεται και λίγο να υπάρχει μια συγκέντρωση και να μπει μέσα στα κομμάτια για να τα ακούσει και να καταλάβει τι γίνεται.
1: Ιδιαίτερα στην Νόνα που δεν καταλαβαίνουμε ούτε.
2: Γιατί έχουμε πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ακούς ένα τραγούδι και μπορεί να ακούσει κάτι αρκετά διαφορετικό. Οπότε για να καταλάβεις τι είμαστε πρέπει να ακούσεις νομίζω 2-3 και μπορεί και παραπάνω για να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη μουσική, γιατί θα έχεις μόνο άμα έρθεις να μας δεις, γιατί...
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γιατί είναι ένα κομμάτι το μουσικό μέρος.
1: Έχει μείνει λίγο σαν φήμη ότι διασκευάζουμε παραδοσιακά, το οποίο έχει βάση γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν και για μας, είπα πως είπα αρχικά, και η μίηση σε αυτό το ύφος. Αλλά νομίζω πλέον έχουμε πάρει έναν άλλο δρόμο και πρέπει κάποιος ίσως σε πρώτη φάση να δει το live, να δει τη ζωντανή μας έκφανση και μετά το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά, να μας ακούσει και στουντιακά.

0: πιστεύετε ότι μια συναυλία live είναι περισσότερο live ή τελετουργία?
1: Εντάξει, τώρα θα χρησιμοποιήσω λέξεις που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτό που κάνουμε. Είναι μυσταγωγία, είναι διονυσιασμός και είναι και... έχει και τα σκοτεινά του σημεία με την καλή έννοια. Όπως είπες πριν, όταν ξεκινήσαμε, έτσι είναι και η ζωή. Δηλαδή είναι σαν μια πορεία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο που σε μια παράσταση περιγράφεται αυτό.
0: Ένας τραγικός κύκλος. Επίσης θα μπορούσε κάποιος να δει από το σκοτάδι στο φως.
2: Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή είναι το γεγονός ότι ακριβώς επειδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια μυσταγωγία την οποία να ζήσουμε πρώτα εμείς στη σκηνή ώστε να συνδεθεί και ο κόσμος με όλο αυτό, πρέπει να καταφέρεις να ξεπεράσεις από μέσα σου την ώρα εκείνη την τεχνική, τις τεχνικές ανάγκες και τα θέματα τα οποία υπάρχουν για να βγει μια συναυλία. Γιατί είναι διαφορετικό να κάτσεις με μια ωραία παρέα και να έχεις τα όργανά σου και να κάνεις μια πραγματική μυσταγωγία και να έχεις τη φωτιά και να ζήσεις αυτή την υπέρβαση. Την ώρα εκείνη όμως που τρέχουν τόσα πολλά τεχνικά ζητήματα, πρέπει να καταφέρεις να βγάλεις από μέσα σου αυτή την παράμετρο και τότε όντως προχωράει. Οπότε πιστεύω για μένα τουλάχιστον προσωπικά, το πρώτο στοιχείο που χρειάζομαι είναι να ξεπεράσω όλο αυτό για να μπορέσω να δημιουργήσω και εγώ αυτή την ενέργεια ώστε να συνδεθούμε όλοι.
0: Πολύ δύσκολο αυτό. Ειδικά σε ένα περιβάλλον χαόδες όπως είναι το να στήσεις και να παρουσιάσεις μια live συναυλία.
2: Ναι, ναι, και ιδιαίτερα και σε εμάς που έχουμε και τα σκηνικά, τα κοστούμια και όλη αυτή την παραστασιακή, ας πούμε,
0: κατάσταση.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
0: Εύελιν, και για σένα που το κάνεις και το δίνεις, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, το να μπει στο zone και να καταφέρεις να το αποδώσεις ή υπάρχει κάτι άλλο?
3: Είναι σίγουρα ένα μέρος που πρέπει να ξεπεράσει, γιατί η αλήθεια είναι η προετοιμασία όλη, και επειδή είμαστε μια μπάντα που προς το παρόν αναλαμβάνουμε και εμείς και την παραγωγή. Δεν έχουμε κάποια εταιρεία, δεν είμαστε σε κάποια εταιρεία που βοηθάει.
0: Κουβαλάτε πράγματα στην ετικετέρια.
3: Ναι, ας πούμε, ναι, έχουμε π.χ. ας πούμε, η σκηνοθέτριά μας και στείνει και μου κάνει τα μαλλιά, εγώ βάφομαι μόνη μου, μου βοηθάει με το κοστούμι. Δηλαδή,
2: καλά,
3: αυτό...
2: και η εταιρεία να υπήρχε πάλι αυτό θα γίνει. άλλο ήθελα να πει ότι είναι δικιά μας, είναι αυτοδιοργανώσεις. Δηλαδή εμείς είμαστε η ίδια η εταιρεία, η οποία το διοργανώνει.
0: Η ευθύνη, οπότε το πιάνετε από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Είναι καθετοποιημένο όλο.
3: Ναι. Εγώ, ας πούμε, με τα παραγωγικά δεν μπλέκομαι πολύ. Αλλά επειδή είναι όλο, υπάρχει όντως μεγάλη προετοιμασία πριν, σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε το κομμάτι αυτό το τεχνικό. Γιατί και εμένα με ζορίζει, όχι με τα ακουστικά, ας πούμε, να πρέπει να ακούω καλά. Ή πριν, όντως είναι πολλές οι ώρες που προετοιμασίας.
0: Και το fitting και...
3: Ναι, και πολλές φορές φτάνει η τελευταία στιγμή και όλοι οι μουσικοί περιμένουν εμένα, ας πούμε, και πρέπει να βγούμε στη σκηνή και είναι όλο αγχωτικό. Όταν κάποιες φορές έχουν πάει όλα καλά, σπανίως βέβαια μέχρι στιγμής.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε πιθανότητα, σε ποσοστά πόσο είναι αυτό πιθανό?
3: Σπανίως, αλλά νομίζω ότι τώρα πιστεύω ότι όταν θα έχουμε και μια ροή, γιατί όσο χρονιά με τη χρονιά έχουμε και περισσότερες συναυλίες, νομίζω και εγώ εκπαιδεύομαι μέσα σε αυτό και όλο κουρδίζει λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, ναι, μπαίνεις και πιο γρήγορα μέσα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να τα αποβάλω όλο για να συγκεντρωθώ. Για να μπούμε βασικά στον πυρήνα αυτού που θέλουμε να παρουσιάσουμε.
0: Καλά, βέβαια, αυτό δεν φαίνεται στους θεατές όλο αυτό που σας συμβαίνει. Ναι. Είναι περισσότερο από εσάς για εσάς, για να μπορέσετε να το ζήσετε σε πιο έντονο βαθμό. Δηλαδή, και να μην εν τέλει καταφέρετε να συνδεθείτε απόλυτα με αυτό που θα κάνετε deliver. Πάλι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε.
2: Ναι, εκεί επίσης έρχεται λίγο και ο επαγγελματισμός, ας πούμε, που για αυτήν τη δουλειά μας, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε ό,τι και αν συμβαίνει. Από ένα μικρό παράδειγμα, για πέρσι στην Τεχνόπολη, το εφιαλτικό που έζησα εγώ, ας πούμε, είναι που πριν ξεκινήσει στο soundcheck τα στείλουμε όλα και έρχεται το δικό μου το in-ear, το σύστημα, αυτό που ακούμε τα ακουστικά, τα δικά μας, το ασύρματο, και μου λέει κιόλας ο τεχνικός, πάντε λέει, πάγκαν έχουμε, λέει, θα πάρει και το καινούριο. Και ήρθε ένα καινούριο σύστημα, ας πούμε, το δοκιμάσαμε όλα καλά και ξεκινάει το live και σε όλη τη συναυλία. Έκανε διακοπές. Άνοιγε και έκλεινε την ώρα που παίζαμε. Ήτανε τρομακτικό.
0: Ναι.
2: Αλλά πηγαίνεις με το συνέστημα εκείνη την ώρα και προσπαθείς και να το ξεπεράσεις όλο αυτό και να βιώσεις σαν να μην συμβαίνει. Είναι πολλές δυσκολίες.
3: Ναι, σίγουρα ο κόσμος πολύ λίγα από αυτά μπορεί να αντιληφθεί.
0: Απλά... τίποτα.
3: Ναι, μπορεί. Απλά εγώ, επειδή μπορεί να είμαι και λίγο τελειομανής, και οπότε σκέφτομαι πάντα αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει το καλύτερο. Αλλά βέβαια μπορεί και καλά να πάει, πάλι θα σκέφτομαι αυτό. Έχω λίγο. Είμαι λίγο σαν άνθρωπος έτσι, οπότε πάντα σκέφτομαι ότι α, τι μπορεί να πάει καλύτερα.
2: Συμφωνείς, Βασίλη?
1: Γι' αυτό παίζουμε ξανά και ξανά, για να πάει όλο και καλύτερα. Που είναι ήδη. Εντάξει, θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Μετά από τόση δουλειά που είχε πέσει πριν να αρχίσουμε να παίζουμε ζωντανά, είναι κάτι που εξελίσσεται με πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό θα πω.
0: Το φανταζόσασταν όταν το ξεκινούσατε ότι θα πάρει αυτή την τροπή το πράγμα?
2: Καταρχήν δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει καν. Ποια τροπή? Γιατί δεν ξεκίνησε με σκοπό να γίνει, να αποκτήσει μια επαγγελματική, ας πούμε, διάσταση και να εξελιχθεί παραγωγικά. Ξεκίνησε σαν ένα όραμα. Αρχικά ήταν μια δική μου έτσι παιδική, μπορώ να πω, ένα παιδικό όνειρο, το οποίο αργότερα έγινε αντικείμενο έρευνας χωρίς πάλι κάποια προοπτική συγκεκριμένη, και σιγά σιγά άρχισαν να συνδέονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί με αυτό τώρα, και φτάσαμε κάποια στιγμή να γίνει μια ομάδα η οποία είχε πλέον τη δυνατότητα να το παρουσιάσει και στο ευρύ κοινό.
3: Να μας πει και ο Βασίλης αυτό.
2: Πώς το νιώσες, Βασίλη?
0: Βασικά πώς γνωριστήκατε, θέλω να μου πείτε μετά, αφού απαντήσει
3: Βασίλη. Λέω Βασίλη, γιατί εσύ το έσχεξες.
2: Ο Βασίλης, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε, μπορώ να πω τη λέξη, από παιδιά.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ήταν μια.
0: Τι, τώρα γνωριστήκατε, δηλαδή. Έχετε ακόμα ψωμί για λάδι να φάτε μαζί.
2: Θυμάμαι, γιατί στο παρελθόν έκανε και ένα τεχνοκρατικό αντικείμενο σε εργασία. Ήμουνα στη Δράμα εκείνο το διάστημα. Και ένας φίλος δικηγόρος μου είπε μια μέρα: έλα, λέει, να πάμε να σου δείξω ένα νέο παιδί που είναι φανταστικός μουσικός και τραγουδιστής, στη Νέα Ζύχνη Σερών. Έχει φτιάξει, λέει, ο Ψαράς.
1: Δεν παίζουμε όπου να είναι, σε παρακαλώ.
2: Και ο Ψαράς ο Μπουζουξής, λέει, ένα σχήμα, και λέω τώρα στη Νέα Ζύχνη Σερών. Και πάω και βλέπω μια υπερπαραγωγή. Πόση μουσική ήσασταν?
1: Ήμασταν 9.
2: Μιλάμε τώρα για μια μπάντα, απίστευτη μπάντα. Δηλαδή δεν το πίστευε ότι πήγε στο χωριό στη Νέα Ζύχνη και έχει αυτό το σχήμα. Και παίζανε καταπληκτικά. Και μάλιστα τη μέρα που ήρθα και σε γνώρισα, είχα το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Και παίξατε 55 τραγούδια. Θυμάμαι ακόμα, γιατί είχα δει το playlist. Και μου λέγε συνέχεια ο Μίλτος, ο Μάλαμας, μου λέγε ο δικηγόρος, μου λέγε, αν μας ακούει ποτέ, τα χαιρετίσματά μας, ο Μίλτος, και έλεγε: άκου, τώρα βγαίνει ο Βασίλης. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του. Και εκείνη τη μέρα κατάλαβα πάρα πολλά, γιατί ήταν μικρός. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Ξέρω, 19.
2: 19. Και το επίπεδο του μουσικού και της ποιότητας που την έχεις φαίνεται από μικρή ηλικία. Ήταν καταπληκτικός. Και μετά από χρόνια. Γνωριζόμασταν ούτως ή άλλως. Δεν είχαμε συνεργαστεί έτσι με την. Είχαμε παίξει με το Τσουμάνι Ρόγκ μερικές φορές. Είχε κάνει ένα guest τότε στο πρώτη εκδοχή του Γιάννη του Μαντήλη σου. Mm-hmm. Και είχαμε παίξει μαζί και στο. Και έκαναμε δύο μικρά live. Και τα έφερε η ζωή έτσι. Που την ώρα που που είπαμε ότι μέσα στην ενορχήστρωση υπάρχει μια ακουστική κιθάρα, η ύπαρξη του Βασίλη ήταν μονόδρομος.
3: Εμένα μου έλεγε ότι είναι μουσική ιδιοφία.
1: Εγώ φεύγω.
2: Τώρα ανεβαίνοντας, να το πω αυτό, μ' άρεσε, γιατί.
3: Γιατί δεν θα ήταν η πρώτη, όταν να σκέφτεσαι πάλι, να επειδή ο Βασίλης ακολουθούσε.
0: Ένα πιο λαϊκό δρόμο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ποιοι άλλοι ήμασταν τώρα? Ακολουθούσαμε τον δρόμο πάγκα. Κανένα. Αν είναι δυνατόν. Όλοι καθένα.
0: Τρώθηκε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Βότσαλο το βότσαλο.
2: Βάλαμε απλά ένα κοινό παρονομαστή, τον οποίο κανείς μας δεν είχε πραγματικά.
0: Ο οποίος είναι ο κοινός παρονομαστής?
2: Η σχέση αυτή με τη ρίζα και τον πυρήνα αυτών. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη μουσική, τεχνικά να το πούμε λίγο σαν βάθος, είναι το γεγονός ότι παρόλο που τα ρούχα είναι ροκ ή ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, ή progressive, ή το πούμε όπως θέλουμε. Το σώμα προσπαθούμε να παραμένει όσο το δυνατόν πιο αναλύωτο, με βάση την αγωγή την οποία προϋπήρχε, που μεταλαμπάδευσαν οι προηγούμενες γενιές εμάς. Εμείς την κληρονομήσαμε και με έναν τρόπο την μετουσιώνουμε για να την μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό που κάνουμε, σίγουρα ο τρόπος αγωγής, ο ρυθμικός, είναι βαθιά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, παραδοσιακός.
0: Και σας αυτό σας συγκινεί την ώρα που παίζετε σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι? Και το παραδοσιακό τραγούδι, όχι μόνο το δημοτικό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέθηκε σαν στόχος αφού άρχισε να δουλεύετε σε πρώτη φάση το υλικό. Εμένα με τσίγκλισε το γεγονός ότι ένιωσα. Εγώ είμαι επίσης από τις Σέρες, από ένα χωριό που γίνεται μια γιορτή κάθε Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, που έχει παραδοσιακή πάλι, έχει ζουρνάδες και νταούλια. Και το έχω ζήσει αυτό, το να κουρδίζει και αυτοί που παίζουν και ο κόσμος με ένα μπαλμό. Οπότε,
0: το έψαχνες.
1: Σαν να μου έλειπε να το ζήσω κι εγώ συμμετέχοντας. Και όταν ήρθε, ας πούμε, ο Σταύρος και άρχισε να στείλει αυτό το πράγμα, κάπως ένιωσα ότι επιτέλους ένα κομμάτι που μου έλειπε μπορώ να το ζήσω.

0: δύσκολο αυτό, ειδικά σε μια εποχή που υπάρχει μια ανάγκη για ταυτότητα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο ήχο. Νιώθετε ότι ανήκετε στο world music? Το πάει βαριά το world. Ήθελα να του δώσω έμφαση.
1: Επειδή εγώ πέρασα πολλά χρόνια κυρίως αφητητής ακούγοντας world music, πιστεύω ένα μικρό ποσοστό υπάρχει μέσα και έχει να κάνει πιο πολύ με τον πυρήνα. Γιατί η world music, με τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι σαν αυτό music genre, σαν μουσικό είδος, αφορά πιο πολύ σε περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία. Εδώ τα λέμε world.
0: Εννοούμε τον κόσμο εκτός του κόσμου.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα εμείς με τη λογική ότι η world music αφορά σε μια ethnic παράδοση και εξελιγμένη, νομίζω ότι είμαστε πολύ μέσα σε αυτό.
0: Μπορούμε να μιλάμε για ρίζες χωρίς να κλεινόμαστε στο παρελθόν. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά υπάρχει κάποιος φόβος που υπάρχει, του τύπου φόβος μην κάπως ευτελιστεί ή μήπως παραγίνει pop ή μήπως αναγκαστείτε να κάνετε κι εσείς κάποιους συμβιβασμούς?
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτό μπορώ να σας το πω με καμία περίπτωση συμβιβασμού. Ο λόγος ακριβώς, όπως είπαμε πριν, που υπάρχει μια εταιρεία που είναι δικιά μας και η οποία τρέχει όλο αυτό, και έτσι ο λόγος μάλλον που καθετοποιήσαμε την παραγωγή, είναι ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε απόλυτη ελευθερία στο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτό το ιδίωμα που δημιουργούμε απρόσκοπτα και χωρίς καμία αναγκαστική παρέμβαση και έκπτωση καλλιτεχνική. Δεν κάνουμε καλλιτεχνικές εκπτώσεις.
2: Και εγώ νομίζω ότι όταν μιλάς με αλήθεια, έτσι ακουμπάει η αλήθεια στις ψυχές και πιστεύω το αναγνωρίζει και πολλοί κόσμος, και βλέπω ότι όλο αυτό προσεγγίζει και όλο ένα μαζεύει περισσότερους, έρχεται περισσότερους κόσμους και θεατές που συνδέονται με αυτό, και προσεγγίζει επίσης ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, από σχολείο μέχρι πολύ μεγαλύτερους, και έτσι νομίζω ότι παρόλο που μπορεί να μην προέρχονται όλοι από την ίδια μουσική παράδοση, να μην ακούν την ίδια μουσική, με έναν τρόπο και αυτό μπορεί να τους ακουμπάει, γιατί ακριβώς μιλάει κάπως στην ψυχή και δεν χρειάζεται όλοι να...
1: Εννοείται. Καταρχήν αυτές τις αγωγές που λέγαμε πριν, τις εθνικές, θέλουμε δεν θέλουμε, επειδή είμαστε Βαλκάνοι, με έναν τρόπο τις έχουμε όλοι εντυπωμένες μέσα μας. Ανακαλούμε μνήμες, γιατί ο ρυθμός και με βάση ένα διάστημα που μέσα στα πλαίσια όλης αυτής της έρευνας είχε και μια ανθρωπολογική διάσταση, ο ρυθμός είναι θεμελιώδης ανθρώπινη τάση. Που σημαίνει ότι εντυπώνεται με τέτοιο τρόπο στο γενετικό μας κώδικα, που ξυπνάει και χωρίς να το. Δηλαδή χρειάζεται απλά το σωστό κλειδί για να ανοίξει αυτή η πύλη που ούτως ή άλλως έχουμε μέσα μας.
0: Νομίζω σημαίνει σε όλα τα μέλη του Ζωικού Βασιλείου. Έχω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα καναρίνι στη γειτονιά μου που το έχει ένας πιθανότατα από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και αυτό το καναρίνι λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό από τα δικά μας καναρίνια, γιατί σφυρίζει σαν να λέει χαμπίπι όλη την ώρα. Και εκτός
1: να
0: μας τρυπάει τα αυτιά, αλλά το έχω προσέξει, είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Είμαι σίγουρος ότι κουβαλάμε μνήμες. Φέρουμε όλοι μνήμες, τις οποίες.
0: Ηχητικές.
1: Ναι, ηχητικές και ρυθμικές. Δηλαδή, έχουμε μέσα τα στοιχεία των προγόνων μας. Και αυτό είναι και το. Μπαίνει και τώρα και ο όρος παράδοση μέσα. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι με έναν τρόπο αλλοιώνεται η παράδοση. Το οποίο θεωρώ ότι όχι ακριβώς δεν ισχύει. Αλλά επειδή ακριβώς αυτό που θεωρούμε σήμερα παράδοση είναι η τελευταία ηχογραφημένη αποτύπωση που έχουμε ως αναφορά για το τι άκουγαν οι προηγούμενες γενιές, γιατί σκεφτείτε ότι πριν από 150 χρόνια, πριν από την ηχογράφηση δηλαδή, πριν γίνει επίσημη ηχογράφηση, δεν υπήρχε ηχογράφηση, ήταν όλα ζωντανά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε καν τι μπορεί να μεσολάβει από γενιά σε γενιά, καθώς αυτές οι μελωδίες. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι, ας πούμε, το Κοίταμε, που λένε ότι είναι πολύ παλιά μελωδία. Αν αυτή η μελωδία του Κοίταμε ή οποιοδήποτε άλλο τραγουδιού, τη Καρότσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοια αγωγή προϋπήρχε, κάθε μουσική γενιά την ενσωμάτωνε μέσα στη δική της, ας πούμε, στο δικό της ρεπερτόριο,
0: και
1: δεν γινόταν να μην βάλει κάτι δικό του μέσα.
0: Ναι,
1: οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο να ακούσουμε την τελευταία, ας πούμε, αναφορά που έχουμε εμείς ως καινούργιες γενιές, η οποία έτυχε να ηχογραφηθεί ευτυχώς και να διατηρηθούν και να σωθούν κάποια από αυτά τα κομμάτια.
0: Ευτυχώς, γιατί μπορεί να κατάφερε κάπως να είναι η χειρότερη εκδοχή στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ακριβώς. όπως και να έχει και λάθη, τα οποία πρέπει να έχει το θάρρος λίγο να τα αντιμετωπίσεις. Παραδείγματος χάρη, στην Καρότσα, στην εκδοχή που έχει ηχογραφημένη από εκείνη την παρέα που ακούσαμε, λέει μαύρη ήταν καρότσα και ασπρά τα λόγατα. Δηλαδή είναι ένα λάθος το οποίο έμεινε σαν ιδίωμα, αλλά παραμένει λάθος. είναι μαύρη τα καρότσα και άσπρα τα λόγα. Δηλαδή έχει ρυθμική αγωγή και το ένα και το άλλο. Οπότε πρέπει να πάρεις λίγο και το θάρρος να κρατήσεις ίσως μια μικρή, με απόλυτο σεβασμό φυσικά, που αφορούν ίσως πιο πολύ σε γραμματικά στοιχεία, χωρίς να αλλάζεις ιδιώματα, γιατί το ιδίωμα είναι ένας τύπου γεωγραφικός προσδιορισμός. Όπως ας πούμε η σφαγή που έχουμε του Μακρυγιάννη, όπου διατηρήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο που προέκυψε μέσα από τα μνημονεύματα του Μακρυγιάννη, η αναφορά του τραγουδιού, και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ιδίωμα, το γλωσσικό εκείνης της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό και ο Τσάμικος που είναι μέσα ήταν γέννημα θέμα της περιοχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος που έχετε κοντά μας πιστεύω ότι συνδέεται σίγουρα με αυτούς τους ήχους, γιατί τους έχει μέσα του. Είναι νέες γενιές, είτε οι πιο παλιές που γνωρίζουν κιόλας και έχουν περισσότερες αναφορές.
0: Αυτές οι ιστορίες που λέτε έτσι κι αλλιώς έχουν συνέστημα. Μιλάνε για μεγάλα και μικρά πράγματα, κυρίως ανθρώπινα, και κάπως έχει και μια υπαρξιακή διάσταση όλο αυτό, έτσι κι αλλιώς, λόγω και της παρουσίασής του. Εύελιν, έχεις μια φωνή έτσι λίγο σαν κάλεσμα είναι αυτό το πράγμα, που μας βάζεις σε μια διαδικασία να αφαιθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Πώς συνδυάζεις όμως την ιδιότητα της ηθοποιού με τη μουσική σου ταυτότητα?
2: Εγώ σπούδασα ηθοποιός αρχικά και όταν γνώρισα τον Σταύρο ήρθε πολύ φυσικά όλο αυτό, γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε από τα πρώτα πράγματα ήταν ότι το πώς αυτά τα κομμάτια θα μπορέσουμε να τα δραματοποιήσουμε και να περάσουμε στον κόσμο τις ιστορίες τους και την εικόνα που μας δίνουν, γιατί πολλά κομμάτια τα ακούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι λένε. Μπορεί να είναι πολύ σκοτεινά, αλλά ο κόσμος επειδή τα χορεύει δεν παρακολουθούμε, ας πούμε, πόσο τι ιστορία έχουν από πίσω, που έχει ο Κωνσταντίνος που τον παίζουμε και στο...
0: Αχ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι,
0: πολύ
2: στη συναυλία.
0: Και μου αρέσει και ο τρόπος που το παρουσιάζεται. Το οποίο είναι, ξέρω, είναι ολόκληρη παράσταση. Είναι 20 λεπτά, πώς κρατάει.
2: Αλλά νομίζω θα το παίξουμε μια τελευταία τώρα.
0: Όχι τελευταία.
2: Όχι τελευταία. Όχι τελευταία. Γιατί λέμε τώρα κάποια κομμάτια θα τα ξαναπαίξουμε στην Τεχνόπολη, γιατί θα βιντεοσκοπηθεί για να μπορέσουμε να τα κυκλοφορήσουμε παραδοσιακά. Μετά θέλουμε να βάζουμε πιο πολύ δικά μας στις συναυλίες.
0: Εντάξει, το ακούω αυτό.
2: Αυτό.
0: Αλλά μπορεί να είναι σε αυτά τα encore, ας πούμε, να ζητάει ο κόσμος και
2: μπορούμε,
0: να κάνει.
2: Ανάλογα. Έτσι,
0: θα μου πεις τώρα 20 λεπτά, δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, κάτι λιγότερο είναι, αλλά γι' αυτό κόψαμε μετά στίχους στο τραγούδι, γιατί έχει πρώτο ένα μονόπρακτο.
1: Ναι, στο πρώτο στο μονόλογο της Εύελιν είναι όλο το ποίημα, το δημοτικό τραγούδι, και στη συνέχεια πήραμε τα πιο σημαντικά σημεία, τα οποία δεν αλλοιώνουν και την ιστορία, και το λέμε και τραγουδιστά.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί δεν θα την ξέραμε αυτήν την ιστορία αν δεν είχε παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Και έτσι λοιπόν, και εγώ πρότεινα στο Σταύρο, δεν ξέρω αν το σκεφτόσουν και εσύ πιο πριν, μήπως βάλουμε και μια σκηνοθέτρια και κάπως να συνδυάσω και εγώ, να νιώθω και πιο άνετα, αλλά να μπορέσω να προσφέρω και αυτό που έχω από την εκπαίδευσή μου, και κυρίως κιόλας από τη δουλειά μου με το θέατρο Άτης, που είχε πολύ να κάνει με το σώμα, το οποίο ένιωθα ότι μπορώ να το συνδυάσω και στις συναυλίες μας. Και έτσι σιγά σιγά, μιλώντας με τον Σταύρο, το...
1: Όχι, κοίταξε, εγώ είχα γνωρίσει τη Μαρλέν Καμίνσκι, τη σκηνοθέτητά μας, αυτή που μας επιμελείται σκηνικά. Την είχα γνωρίσει για ένα άλλο project, προ-COVID, και είχα, πάνω σε αυτή τη διαδικασία που είχαμε κάνει για μια άλλη άσχετη με το θέμα Πάγκανα δουλειά μου, και είχαμε πιάσει μια συζήτηση γύρω από τα αρχέτυπα και όλο αυτό που φέρει το αρχαίγωνο και αυτή την εικόνα που σκεφτόμουν να ανοίξω με ένα διαφορετικό τρόπο. Έρχεται το COVID και μετά δημιουργείται το σχήμα, ολοκληρώνεται, και τότε να πω πάλι το ότι ο Χρήστος Βογιατζής ήταν ο πρώτος ο οποίος, όταν συζήτησα με ο φίλος μας που μου μιλήσαμε μαζί και του έλεγα ότι έχουμε κάνει αυτό το σχήμα, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, και μου λέει: νομίζω τώρα χρειάζεται σκηνοθέτη. Ναι, γιατί είναι η Εύελιν μέσα, οπότε θα αλλάξει τελείως όλη την εικόνα αυτό. Και ήταν μια πολύ σοφή γενικά επιλογή. Οπότε ξαναπήρα τη Μαρλέν τηλέφωνο και της λέω: να σου πω, ξέχνα εκείνο, υπάρχει κάτι καινούριο που γεννιέται, αν σε ενδιαφέρει. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και έτσι ξεκινήσαμε. Η Μαρλέν είναι μέλος της μπάντας, κανονικό. Δηλαδή, ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, τι κάνει, όλο αυτό το διάστημα δουλεύει πιο πολύ για εμάς τους μουσικούς. Είναι φοβερή, ασταμάτητη.
0: Ετοιμάζει την οπτικοποίηση του.
1: Ακριβώς. Κατεβάζουμε τις ιδέες και μετά αυτές φιλτράρονται και εκείνη τρέχει και το υλοποιεί όλο αυτό.
2: Ναι. Και έτσι ένιωθα κι εγώ ότι μπορώ να προσφέρω πάνω σε αυτό που με ρώτησες περισσότερο στο συγκρότημα, γιατί τραγουδίστρες υπάρχουν πολλές, δηλαδή, και σίγουρα με πολύ καλύτερες φωνές, θα πω εγώ. Αλλά ο συνδυασμός, έτσι ένιωθα ότι μπορώ να δώσω κάτι δικό μου που να έχει νόημα και ουσία στο project.
0: πιστεύεις ότι αυτή η ενασχόλησή σου, η παράλληλη με την υποκριτική τέχνη, σε οδήγησε στο να πάρεις το βραβείο φέτος?
2: Έχω μάθει πάρα πολλά, σίγουρα, και με τους Πάγκαν και με τον Σταύρο. Ήδη είχα μια εκπαίδευση και μετά έτσι ολοκληρώθηκε και σε ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι του τραγουδιού. Τώρα το βραβείο ήταν για το ρόλο μου στην Κασάνδρα στην Ορέστια, αλλά βέβαια ό,τι κάνουμε...
0: Whatever.
2: Ναι, ό,τι κάνουμε, νομίζω, αν το κάνεις με αγάπη και αφοσίωση και μπορείς να εκμεταλλεύεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, να βρίσκεσαι και σε καταστάσεις που νιώθεις ότι τώρα εδώ γιατί είμαι, γιατί δεν αξίζει αυτό, τι κάνω. Αν είσαι ανοιχτός, πράγμα που το οποίο δεν ήμουν εγώ πιο παλιά, ήμουν αρκετά κλειστή. Όταν κάτι έβλεπα δεν μου ταιριάζει, ήμουν κλειστή. Αλλά αν είσαι ανοιχτός, θεωρώ από όλες τις εμπειρίες έχουν να σου δώσουν κάτι, ακόμα και οι κακές εμπειρίες, και να σε εξελίξουν και να σε πάνε παρακάτω. Και σίγουρα, βέβαια, με τους Πάγκαν ήμουν πολύ τυχερή, γιατί κέρδισα πάρα πολλά. Θα πω και ακόμα και το κομμάτι της υποκριτικής με βοήθησε η ενασχόλησή μου με το συγκρότημα.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι σας έχει δώσει το συγκρότημα, πώς σας εξέλιξε, πώς σας άλλαξε σαν μουσικούς ή πώς έκανε τον τρόπο που βλέπετε τη μουσική?
1: Για πες, Βασίλη.
0: Βασίλη.
3: Εκτός από το βιωματικό, τέλος πάντων, που ξαναξύπνησε σε σχέση με τα παιδικά χρόνια και τις εκδηλώσεις εκεί στα Βόρεια, στα Σέρας. Εμένα με γοητεύει, όσο περίεργο να ακούγεται, το επαγγελματικό, το πόσο επαγγελματική είναι αυτή η δουλειά. Και από τότε που δουλεύουμε με τους Πάγκαν, κάπως απαιτώ και στις υπόλοιπες δουλειές, γιατί κάνω και άλλα πράγματα, να έχουν μια τέτοια φιλοσοφία στο πώς δουλεύουμε. Και κάπως το ένα βοηθάει το άλλο, όπως είπε και η Εύελιν, και γίνονται πιο απολαυστικά τα πράγματα. Αυτό, γιατί όταν το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στο επιθυμητό, το απολαμβάνουν όλοι, και αυτοί που το ακούνε και αυτοί που το ζουν.
0: Και βέβαια μαθαίνεις και καλύτερα, νομίζω, τον εαυτό σου, να θέτεις τα ωριά σου και με αυτοπεποίθηση να κάνεις αυτό που νιώθεις από το ένστικτο ότι είναι το σωστό.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που λέει αυτό ο Βασίλης, γιατί πραγματικά είναι τόσο σύνθετο αυτό που κάνουμε, κυρίως στην συναυλιακή του έκφανση, που απαιτεί πάρα πολύ επαγγελματισμό, συνέπεια, και να έχουμε, θυμάμαι κάποια, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχα διαβάσει μια συνέντευξη των The Who και είχε πει, και είχε συστηθεί την ερώτηση, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία σήμερα μιας ομάδας, ενός συγκροτήματος, υποστάζεται, και λέει, ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που είχαμε όλοι την ίδια όρεξη για δουλειά. Αυτό ακριβώς είναι το κλειδί. Δηλαδή τα εργασιακά ήθη. Ότι πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία έχει ακριβώς την ίδια όρεξη για δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας τόσο περίπλοκος οργανισμός όπως εξελίσσει το δικός μας. Γιατί από φορά σε φορά όλο και πιο πολύπλοκο γίνεται. Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι ένας συντελεστής να προσθεθεί, και δεν μιλάω για μουσικό, μιλάω για κάποιον εικαστικό, για κάποιον ο οποίος θα βάλει το δικό του. Αλλάζουν τα πάντα. Επηρεάζει όλη μας την εξέλιξη όλο αυτό. Και μετά, συνέχεια, επίσης, ο κόσμος τον έχουμε μάθει, και έτσι έχουμε μάθει και εμείς, και χαιρόμαστε που λειτουργεί έτσι. Έχει μάλλον πλέον απαιτήσεις. Και γιατί κάθε φορά προσπαθούμε όλο και κάτι να προσθέσουμε, όλο και κάτι να εξελίξουμε και για εμάς, αλλά και για το κοινό.
0: Ή δυνατό να πούμε, γιατί ναι, είναι ήδη πάρα πολύ το που κάνετε.
1: Ναι, γιατί και βέβαια πολλές φορές είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι και κάποια που βελτιώνουμε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να έρθει ο κόσμος και να το πει, να το νιώσει ότι είναι καινούριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ υπέροχο. Γιατί αυτή τη μικρή βελτίωση μπορεί εμείς να φάμε πάρα πολύ χρόνο και να δουλέψουμε πολύ. Και μετά αυτό να περάσει όμως ως κάτι καινούριο, μαγικό.
0: Πολύ
1: καταπληκτικό αυτό.
0: Ανταποδοτικό.
1: Πολύ ανταποδοτικό, ακριβώς. Και προσπαθούμε να τιμούμε και εμείς το γεγονός ότι όλο αυτό εξελίχθηκε από στόμα σε στόμα. Γιατί κατά 90% αυτό που έχουμε καταφέρει πραγματικά είναι από στόμα σε στόμα.

0: Πάω να θυμηθώ πού σας έμαθα. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά εντάξει, εγώ ψάχνω όλη την ώρα.
1: Εσύ είπαξε, είσαι και ναι, και ω δημοσιογράφο και του χώρου, α πούμε. Και...
0: Αλλά δεν θυμάμαι, ναι. Μπορεί κάποιο να μου είχε πει. Θα σα πω, γιατί αυτή η σκηνή γενικά είναι κάπω ορφανή. Έχουμε βέβαια του Trunks Punks και του Villagers of Ioanna City, αλλά αυτοί κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν κάνουν κάτι τόσο metal, τόσο σκληρό και τόσο progressive. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει στην Ελλάδα, τώρα που το σκέφτομαι, κάτι αντίστοιχο.
1: Εντάξει, έχουμε κοινή ρίζα το ότι πατάμε στην παράδοση αυτό που θα
0: και
1: πούμε.
0: Το κάνετε με πιο ηλεκτρονική μορφή.
1: Ναι, εμείς ας πούμε και οι Villagers έχουν πολύ έντονο ηλεκτρικό ήχο, αλλά έχουν, να μπορούμε να το πούμε, πιο stoner metal αισθητική, η οποία είναι το δικό τους το ύφος. Εμείς μάλλον μπορώ να πω ότι το έχουμε αφήσει λίγο ανοιχτό το που μπορεί να πάει. Να σου πω την αλήθεια, ένα τώρα μικρό σπόλιο.
2: Κατάλαβε βέβαια, μα μας είπε metal ή έκανα λάθος.
0: Καλά, σίγουρα σας θεωρώ metal. Είναι...
1: Γιούπι, ναι, ψυχικά metal, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει, ο ήχος μας μπορεί να μην είναι τόσο σκληρός, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο κραδασμός. Εντάξει, βέβαια είναι λίγο παρεξηγήσιμος όρος, γιατί συνήθως όταν σκεφτόμαστε το metal σαν εικόνα στο μυαλό μας, έχουμε σκληρές κιθάρες, τα λοιπά, όλα αυτά, ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς βασική κιθάρα μέσα είναι η ύπαρξη του Βασίλειου, που είναι ακουστική κιθάρα. Οπότε το metal, θα έλεγα πιο πολύ σε εμάς, είναι ψυχικό κομμάτι. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η έντονη.
0: Σας πάτε όμως.
1: Ναι, και είναι και μία. Μέταλ
2: το λέει ο Σταύρος, αλλά όταν το λέω εγώ, μετά λέει φοβάμαι ότι θα μπερδέψουμε τον κόσμο.
1: Εντάξει, όχι, υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο μέσα, αλλά είναι αυτό που ξαναλέω, πιο πολύ.
0: Ωραία,
1: στο ψυχικό
0: θα δεχόσουν το σκληρή ροκιά.
1: Ναι, ναι, όλα δέχομαι. Και το μέταλ δέχομαι.
2: Προτιμάει το μέταλ.
1: Ναι, προτιμώ, μη σου πω καλύτερα από το μέταλ, γιατί είναι πιο. Γιατί επειδή εγώ μεγάλωσα με τέτοια βιώματα.
0: Το βλέπω κιόλα. Θυμάσαι την κληρονομιά σου.
1: Ναι, απόλυτα, ναι. Το φέρω πολύ αυτό. Αλλά να σου πω έτσι ένα μικρό spoiler, γιατί τώρα αυτή την περίοδο σκέφτομαι κάτι το οποίο θα έχει μια πιο συμφωνική διάσταση, ας πούμε. Και όλο. Δηλαδή θα βγάλουμε μια συμφωνική ορχήστρα και θα εμφανιστούμε με κοστούμια όλοι. Καμία σχέση. Απλά επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπα και στην αρχή, είναι πολύ γοητευτικό το ότι δεν έχει όρια αυτό που πάμε να κάνουμε. Και δεν μπορεί να μπει μια συγκεκριμένη ταμπέλα για το πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, οκ, ξεκινήσαμε στην αρχή, ήταν λίγο πιο. Ήταν το rock έντονο. Μετά στην αρχή μπήκε λίγο σε κάποια σημεία και πιο έντονο το στοιχείο του metal. Μετά εμφανίστηκε η ηλεκτρονική μουσική. Όταν στο φινάλε, ας πούμε. Τώρα μπαίνει και σε κάποια άλλα πεδία του live. Και υπάρχει χώρος για εξέλιξη. Μπαίνουν πολλά.
0: Μου έχεις εξάψει πολύ την περιέργεια για το καινούργιο άλμπουμ που έρχεται. Όμως εκτός από αυτό, στο κομμάτι που γράψατε για το Reasons Abroad, την εκπομπή που κάνουμε για την Ομογένεια.
1: Το όνομα.
0: Που την προβάλλουμε στο Earth Cosmos κάθε Τετάρτη στις 4 με 5 με τον Προκόπη Εγκλόπουλο και την Νατάσα Βυσαρίωνος και εμένα. Αυτό πώς το κάνατε, πώς το προσεγγίσατε?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βιωματικό, μπορώ να πω, κομμάτι που προέκυψε μέσα από την τριβή μεταξύ μας. Γιατί την ιδέα την πρώτη την έφερε ο Μάρκος, ο γκάιτατζής μας, ο οποίος ήρθε, μου είπε, να ξέρεις, υπάρχει, λέει, μία μελωδία, λέει, παλιά από τον Ξηρότοπο Σερών, την οποία κάποτε μου την είχε πει ένας παππούς, αλλά δεν τη θυμόμουν, και μου βγήκε μια εικόνα κάτι. Οπότε φέρνει το πρώτο στοιχείο ο Μάρκος και παίρνω την κιθάρα και κατευθείαν μουσκασε αυτό που στη συνέχεια έγινε τραγούδι. Δηλαδή γράφτηκε την ίδια στιγμή. Είναι από αυτά τα στιγμία που λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και ήτανε το κάρμα του να πάει καλά.
1: Πραγματικά. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι και τη στιγμή. Και μάλιστα λίγο μετά, τώρα μου είχε πει, ο Μάρκος μου λέει, στην Χαλκιδική έγινε αυτό. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι καν αυτή την ανάμνηση. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως θυμάμαι το πώς έγινε, όπου το γράψαμε. Εκείνη την ώρα είχα μαζί μου τον υπολογιστή, ας πούμε, έκανα μια εγγραφή εκείνη την ώρα και εν τέλει είναι αυτό που έμεινε κιόλας. Δηλαδή, στο τελικό αυτό χρησιμοποιήθηκε η πρώτη εκείνη demo, ας πούμε, εκδοχή, γιατί στη μουσική παραγωγή το πιο σημαντικό είναι να πιάσεις τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί κάτι να το μάθεις τέλεια, να το παίζεις καταπληκτικά, να το γράψεις 100 φορές, αλλά ποτέ να μην είναι ως εκείνη η μία η στιγμή η μαγική, η οποία κάτι συμβαίνει που δεν εξηγείται με μουσικούς όρους.
0: Που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες.
1: Με έναν τρόπο, ναι. Είναι πραγματικά. Αυτή η στιγμή δεν εξηγείται.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι και συμπυκνώνεται όλη η έννοια της τέχνης.
1: Ακριβώς.
0: Σε εκείνη τη στιγμή.
1: Και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το έχω διαβάσει πρόσφατα κιόλας, το είχα δει. Στο μεγαλύτερο εμπορικό hit όλων των εποχών, στο Billie Jean του Michael Jackson, έχει μια ηλεκτρική κιθάρα μέσα. Τι κάνει. Λοιπόν, αυτή η ηλεκτρική κιθάρα, το riff αυτό που έχει γράψει μέσα, τον είχε φέρει, λέει, ο Quincy Jones, ο παραγωγός του δίσκου, στο σπίτι του Michael Jackson, για να κάνουν ένα δοκιμαστικό πάνω στην κιθάρα. Και έβαλε ένα DI. Το DI είναι ένα μικρό ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο δεν έχει το χρώμα του ενισχυτή που έχει κάνει η καλύτερη κιθάρα, απλά για λόγους ηχογράφησης και για εκείνη τη στιγμή για να γίνει πρόβα. Και έγραψε με το DI το σημείο αυτό, Και του λέει, αυτό είναι, ένα καταπληκτικό. Έλα αύριο να το γράψουμε. Και πάνε την επόμενη μέρα στο στούντιο και τη μεθεπόμενη και την παραεπόμενη και γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα με χίλιους τρόπους και στο τέλος μπήκε το DI.
3: Γιατί
1: εκείνη η στιγμή που έπιασε, είπε ο παραγωγός, δεν μπόρεσε να την ξαναπιάσει. Είναι πραγματικά. Απλά θέλει θάρρος να πεις ότι ναι, θα επενδύσω σε αυτή τη στιγμή και ας είναι προχειρογραμμένη.
0: Και θα πάρω αυτή την καλλιτεχνική απόφαση.
1: Ναι, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε νοιάζει ποτέ αν γράφτηκε, πώς γράφτηκε, τι έγινε τα λοιπά. Σίγουρα θα φροντίσει όλη την υπόλοιπη παραγωγή, εννοείται.
0: Είναι δύσκολο να ανεβοκατεβαίνεις το δρόμο ανάμεσα στην μεγάλη και στη μικρή εικόνα. Θα το παίξετε και στη συναυλία σας στην Τεχνόπολη 21 Ιουνίου.
1: Ναι. Το είχαμε παίξει και πέρσι μαζί με αυτό.
0: Θα το αναφέρετε ότι.
1: Και τώρα.
0: Με λίγη φαντασία, όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα στους καλλιτέχνες. Θα το συζητήσουμε μετά αφού κλείσει.
1: Να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί με παραστασιακούς όρους.
3: Ναι.
0: Εύελιν, εδώ θα χρειαστούμε και τη δικιά σου συνεισφορά.
2: Θα το μελετήσουμε εμείς τώρα, θα το προβάρουμε εμείς.
1: Πάντως να πούμε ότι η ύπαρξη της μουσικής αυτής στην εκπομπή σας ήταν και αφορμή για να γράψουμε για το τελικό φωνητικό της Evelyn.
0: Όντως.
1: Αυτό έγινε, ναι, γιατί αυτό το κομμάτι με έναν τρόπο το δούλευα ούτως ή άλλως και κάποια στιγμή γίνεται συζήτηση αυτό με την το είπαμε, το προτείνουμε αυτό και νομίζω ήταν τέλειος ο χρονισμός για να γίνει όλο αυτό και έλειπε ένα σημείο που ούτως ή άλλως συζητούσαμε ότι θα θέλαμε να κάνει κάποιο ιδιαίτερο φωνητικό κάτι Evelyn, οπότε αυτό που έχει στο τέλος το φωνητικό. Ήτανε...
2: Δεν θέλανε στίχους βασικά και έτσι.
1: Ναι. Και προέκυψε το φωνητικό αυτό.
3: Μα έχει στίχους.
1: Ναι.
3: Το ονομά.
1: Ονομά.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο που ανταλλάσσουμε ο ένας με τον άλλον πράγματα, έτσι.
1: Τέλειο.
0: Ο καθένας από τη θέση του, αλλά υπάρχει αυτή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις από ποια αφορμή μπορεί να εξελιχθεί κάτι σε δημιουργία.
0: Ναι. Και δεν υπάρχουν κακές εμπειρίες, υπάρχουν μόνο πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις.
1: Όπως έλεγε και μια φίλη μου στη Λίστρια, ουδέν κακό, απηγές καλού.
3: Απηγές.
1: για αυτούς που τολμούν, όμως.

0: συναυλία που έρχεται, τι θα περιμένουμε, πώς θα γιορτάσουμε τη μουσική.
1: Λοιπόν, για πες Βασίλη, τι πιστεύεις, εσύ ως θεατής, τι θα περίμενες.
2: Πώς θα γιορτάσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη μουσική.
1: Κοίτα, ναι, είναι 20.
3: Λέγαμε, εντάξει, ωραία, είναι Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, αλλά είναι και το θερινό ηλιοστάσιο που θα ανοιχτώσει αφού ξεκινήσει η συναυλία. Και αυτό είναι θέμα για τα φώτα και τη δουλειά που θα έχει πέσει για αυτό τον τομέα.
1: Αυτό συζητήσαμε το πρωί, έχει δίκιο Βασίλη.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, όταν νυχτώσει επιτέλους.
0: Και μπορέσουμε να έχουμε το σκοτάδι που αναλογεί σε αυτή την εμπειρία.
1: Να, αυτό που λέγαμε πριν. Είδες, μια αφορμή δεν είναι γι' αυτό. Το ότι θα ξεκινήσουμε στο Σούρουμπο.
0: Και θα το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί μια κλίμακα, θα δημιουργηθούν κάποιες τέτοιες αναμονής. Που είναι ωραία.
3: Ναι, ναι, και τα.
1: Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτή τη συναυλία, για να μην κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις, να αφήσουμε και το στοιχείο της έκπληξης δηλαδή ενεργό. Θα έχει και αρκετούς performer πέρα από τους μουσικούς.
0: Oh.
3: Α, ναι, σωστά. Θα είναι.
1: Αυτό μπορεί
3: να είναι αρκετός κόσμος.
1: Να μείνουμε
3: παραπάνω
1: σε αυτό. Ναι, ναι. Τα μισά δηλαδή που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, ωραία θα είναι.
4: Και έχουμε και καινούριους συντελεστές μέσα που θα βοηθήσουν σε αυτή. Δεν ξέρω, μήπως να τους αναφέρουμε τους.
1: Όχι, όχι. Ας μείνουμε στο στοιχείο της έκπληξης και μετά τα δελτία τύπου υπάρχουν τα πάντα μέσα.
0: Και υπάρχουν και τα social επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα. Και ούτως ή άλλως μετά το πέρας της συναυλίας θα κάνουμε και μια αναφορά σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν διεισδύσει μέσα σε αυτό το project και βάζουν πραγματικά την ψυχή τους και την όρεξή τους και τη δουλειά τους στο τέρμα. Γιατί ξέρετε, είναι και μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους ανθρώπους της τέχνης και των παραστατικών κυρίως τεχνών. Που γιατί τώρα ετοιμάζεται το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι. Είναι όλα στα κόκκινα. Και το ότι είναι τόσο απαιτητικό όλο αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να ήρθαν και την τελευταία στιγμή για να δουλέψουν γι' αυτό, πραγματικά κάνουν το μέγιστο δυνατό για να αποδώσουν αυτό που έχουμε οραματιστεί και περιμένουμε όλοι μας.
4: Έχουμε ίδια βάση που είχαμε και με τις προηγούμενες συναυλίες, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις.
0: Θα υπάρχουν προεκτάσεις στην αρχική.
1: Ναι, ακριβώς.
4: Κάποια πράγματα θέλαμε να τα κρατήσουμε γιατί θα βιντεοσκοπηθεί και θέλαμε να το έχουμε αποτυπωμένο.
0: Να το φροντίσετε.
4: Ναι. Αυτό.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ναι, γιατί το ότι θα το κινηματογραφήσουμε το σχεδιάζουμε και αυτό αρκετό καιρό τώρα. Οπότε όλα με έναν τρόπο λειτουργούν και με αυτή την προοπτική.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχουν και αυτά. Και να σου πω την αλήθεια, το ζητάει και ο κόσμος. Θέλεις να έχεις αυτό που ζεις, το οποίο είναι πολύ μοναδικό αυτό που κάνετε, να έχεις την ευκαιρία να το ξαναζήσεις μέσα από το βίντεο, έστω και αν δεν είναι το ίδιο, και να προετοιμαστείς για την επόμενη φορά που θα το παρακολουθήσεις από κοντά.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, κάποια από τα κομμάτια που παίζουμε, που είναι ακυκλοφόρητα δικά μας, σίγουρα θα προηγηθεί μια στούντιο εκδοχή στα πλαίσια ενός άλμπουμ. Αλλά θα υπάρχουν και γραμμένα ήδη συναυλιακά, οπότε θα έχουμε και αυτή την εκδοχή. Αλλά κάποια από τα παραδοσιακά, να πω την αλήθεια, μετά από αυτή την εμπειρία που έχουμε και από τη σχέση με τον κόσμο και το κοινό από τις συναυλίες, πραγματικά νομίζω ότι οι στιγμές τους είναι όταν συνδέονται με τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μια στούντιο εκδοχή τους δεν θα έχει την ίδια δύναμη με αυτό που συμβαίνει. Και φαίνεται ακόμα και από το YouTube, ας πούμε, και από το βίντεο, όπως είναι που η Καρότσα και ο Γιάννης είναι τα πιο δημοφιλή. Και το κοίταμε βέβαια που έχει ένα βίντεο κλιπ που κουραστήκαμε πολύ για να το κάνουμε αυτό. Κόντεψε να φάει μια αρκούδα την Εύελη. για να το καταφέρουμε αυτό. Οπότε.
0: Θα έξιζε θυσία, εντάξει.
1: Ναι,
0: θα είχαμε ένα ωραίο βίντεο.
1: Ναι, θα είχαμε να λέμε κάτι γύρω από αυτό, ναι. Και μια μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό. Και άδοξα τελικά.
0: Ίσως και ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Την έφαγε μια αρκούδα τελικά, την τραγουδίστρια.
0: Και ίσως ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν πειράζει τώρα όμως που επέζησε και δεν τα έχουμε όλα αυτά.
1: Θα πάμε, θα κοιτάξουμε να φέρουμε αρκούδες ζωντανά στη σκηνή σήμερα.
0: Έτσι μπαίνουν ιδέες.
1: Αρκούδες με κέρατα.
0: Τι άλλο ετοιμάζουν οι Πάγκαν αυτή την περίοδο?
1: Παίρνουν μια βαθιά ανάσα για να μπορέσουν να κάνουν ένα άλμπουμ το καλοκαίρι.
0: Ολόκληρο, full.
1: Ναι, ναι, full. Ναι.
0: Οπότε όλες οι δυνάμεις έχουν φορτσάρει γι' αυτό.
1: Δείχνουν ότι οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται και γι' αυτό σιγά σιγά. Γιατί πραγματικά όλο λέμε θα το κάνουμε, αλλά είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση να λειτουργήσει αυτό. Παρόλο που τα έχουμε παίξει τα κομμάτια και τα έχουμε ολοκληρωμένα και τα παίζουμε στις συναυλίες, τα οποία εκεί τα οριμάσαμε, εκεί μεγάλωσαν και απέκτησαν πιστεύω τώρα και τον χαρακτήρα, το κοινό που έχουμε για να μπορούσαν να ηχογραφηθούν. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία όλο αυτό, που χρειάζεται χρόνο και μεγάλη αφοσίωση. Και ίσως αυτό το καλοκαίρι να είναι μια καλή αφορμή για να λειτουργήσει αυτό, γιατί και οι συντελεστές πέρα από εμάς, όπως είναι το στούντιο, που θα κάνει τη μίξη, το μάστινγκ κλπ, είναι στην περίοδο που μάλλον θα μπορέσει να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία.
4: Θα κάνουμε και κάποιες ακόμα συναυλίες.
1: Α, ναι, το καλοκαίρι θα υπάρχουν συναυλίες.
4: 19 Ιουνίου παίζουμε στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη στη Βέρεια. 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο Πλαστήρας Lake Festival.
1: Yes.
4: Μαζί με τους...
1: Με τους Thievery Corporation. Δηλαδή είναι η Χατζηφραγκέτα, Thievery Corporation, Pagan, Thievery Corporation και Danny Gambino.
0: Το line-up. Thievery Corporation είναι...
1: Ναι, downtempo ηλεκτρονικά τέτοιο που... εγώ έχω μεγαλώσει με Thievery, οπότε θα είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι θα παίξουμε και θα κατεβούμε να δούμε, να τους δούμε ζωντανά. Είναι υπέροχο το και μόνο αυτό σαν σκέψη, γιατί πραγματικά είναι από τα συγκροτήματα που ξέρεις, ο κόσμος σίγουρα θα έχει ακούσει κάποιον ήχο τους, άσχετα αν δεν ξέρει ότι είναι τον Thievery. Είναι από αυτούς που παίζουν γενικότερα στα ραδιόφωνα, σε μπαρ, σε τέτοια. Δηλαδή κάτι θα έχεις ακούσει από Thievery.
4: 29 Αυγούστου παίζουμε στον Πολυγυρό.
1: Στην αρχαία Όλυνθο, στην Χαλκιδική.
4: Ναι, και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ανακοινώσιμα μέχρι στιγμής. Και θα υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.
0: Ωραία, γεμάτο καλοκαίρι.
1: Ναι, καλοκαιράκι. Έτσι δείχνει, ναι.
0: Φορτωμένο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό, γιατί βρίσκεστε σε μια πολύ παραγωγική περίοδο, η οποία θα εξελιχθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση αυτών των πραγμάτων που έχουν ξεκινήσει. Με ποια φράση στίχο θέλετε να κλείσουμε, έτσι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τεχνόπολη?
3: Εντάξει, μετά την πολύ κουβέντα.
0: Έτοιμος ήταν, συγγνώμη.
3: Θα πω, hey, νομά.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για το τραγουδί, για την παρουσίαση και για τις ωραίες σκέψεις που μου επιτρέψατε να ξεδιπλώσω.
1: Καταρχήν, είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχει ο Βασίλης πάντα μαζί του την κιθάρα. Ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει το live.
0: Βασίλη, κατάλαβα ότι φτιάχνω ωραίες καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όχι εμείς.
3: Και εμείς. Αυτή ήταν η κομμένη μας στίχη.
1: Τα λέμε εδώ στην Αθήνα 21 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη.
0: Ραντεβού εκεί λοιπόν.
1: Ραντεβού.
4: Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
5: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής η δική μας πόλη, στούντιο 1Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, εδώ με τον Κώστα Κυριακάκη στη τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο, στούντιο 1Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή και φιλοξενώ έναν πολύ σημαντικό μουσικό, έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ένα σπουδαίο σολίστα, σαξοφωνίστα, συνθέτη και με πολλές συνεργασίες και πολλές ιδιαίτερες εμφανίσεις. Είναι ο David Lynch, ο οποίος γεννήθηκε μεγάλος στο Λος Άντζελες, αλλά έχει τις ρίζες του στην Ιρλανδία, δηλαδή από τη μεριά του μπαμπά. Και βεβαίως και στην Ανατολική Ευρώπη, ένα πάντρεμα που θα μας τα πει εκείνος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει σπουδάσει jazz μουσική με πολύ σημαντικούς δασκάλους, έχει πάρει υποτροφίες και βραβεία μουσικά και από τα 21 του χρόνια τον χαιρόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να κάνει αμέτρητες ηχογραφήσεις, να κάνει soundtrack ταινιών, να κάνει θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά και παραστάσεις χορού. David, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Και εγώ, Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από αυτά που είπα ήδη. Ένας συνδυασμός λοιπόν Ιρλανδίας, πόσο σε επηρέασε αυτή η σχέση με την Ανατολική Ευρώπη? Δώσε μας λίγο το στίγμα αυτής της παντριάς των γονιών σου, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μια κράμα που ο πατέρας μου και όλη η πλευρά αυτής της πλευράς της οικογένειάς μας είναι Ιρλανδοί. Mm-hmm. Μερικοί στην Ιρλανδία ζήσαν, άλλοι από Νέα Υόρκη ήρθαν στη γενιά του μπαμπά μου δηλαδή, αλλά είναι όλοι Ιρλανδοί. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ δεν είχα μεγαλώσει και δεν είχα πάει Ιρλανδία μέχρι ένα σημείο, yeah. Όταν όμως άρχισα να πηγαίνω, όλα μου θυμίζαν τη γιαγιά και παππού μου. Δηλαδή ήταν σαν να είναι στο σπίτι τους. Mm-hmm. Πολύ οικείο, για μένα πατρίδα μπορώ να πω. Δηλαδή και τότε κατάλαβα, στην Ελλάδα όταν μιλάνε για πατρίδα, κατάλαβα έχοντας πάει και Ιρλανδία, ότι αυτή η αίσθηση που είναι παρόμοια εκεί, τι είναι αυτή η έννοια. Λοιπόν, άρα η Ιρλανδία είναι βαθιά μες στο αίμα μου, το νιώθω, το ζω, το, mm-hmm. χωρίς να το είχα συνειδητοποιήσει και από μικρός. Της μάνας μου η πλευρά είναι από Ανατολική Ευρώπη, από Πολωνία, Ρωσία, Τσεχοσλοβακία τότε. Mm-hmm.
0: Πολύ διαφορετική πλευρές, διαφορετικές.
1: Ναι, πολύ. Δηλαδή ο παππούς γεννήθηκε εκεί, ήρθε από ένα καράβι στο Huawei, για να γλιτώσει φανταριλίκη και αυτά. Το σύμπλεγμα ήταν ότι από τη μία πλευρά καθολική, από την άλλη Ανατολική Ευρώπη, Εβραία από Ανατολική Ευρώπη. Εκείνη τα χρόνια ειδικά,

0: δεν υπήρχε, δεν ήταν αποδεκτό αυτοί να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, ας πούμε. Εγώ ευτυχώς λειτουργήσε όλη ο συνδυασμός. Ήμουν γέφυρα και αντί να διχάζονται ενωθήκανε και αγαπηθήκανε, και αυτό είναι και λίγο συμβολικό. Νιώθω ότι έχω ένα ρόλο
1: γέφυρας. Ένα ρόλο και οικογενειακό, ρίζες, αλλά και στη μουσική.
0: Και στη μουσική το νιώθω. Δεν ήρθα στην Ελλάδα, τι ρόλο παίζω δεν ξέρω, αλλά κάπου γεφυρώνω, νιώθω ότι κάπου μου ζητάει και τέτοια πράγματα η Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι. Εσύ πατρίδα τώρα, τι σημαίνει για σένα? Εντάξει, όλη αυτή η εμπειρία είναι συγκεκριμένη. Ναι. Η άλλη έννοια, η ευρύτερη έννοια, πατρίδα, τι είναι άραγε? Αν σε ρωτήσει κάποιος σήμερα τι σημαίνει πατρίδα?
0: Πατρίδα νομίζω είναι εκεί που είναι η καρδιά σου. Είναι η ένωση ανθρώπων, είναι η πατρίδα. Δεν έχει να κάνει με εθνικότητες, κατά με. Δεν θέλω να... Δεν πιστεύω ότι τα σύνορα έχουν πραγματικό λόγο ύπαρξης.
1: Είναι όμως και η γλώσσα.
0: Είναι η γλώσσα, φυσικά.
1: Είναι ο έρωτας.
0: Φυσικά.
1: Εκεί που ερωτεύεσαι, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εσύ ερωτεύτηκες στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έμα και η αγάπη και όλα αυτά.
0: Είναι πατρίδα, βέβαια.
1: Πατρίδα είναι. Αλλά και τα βιβλία που έχεις σε μια βιβλιοθήκη πάνω και πηγαίνεις και τα χαϊδεύεις.
0: Είναι αυτά που σου μιλάνε και κατοικούν μέσα σου. Mm-hmm. Είναι πατρίδα.
1: Οπότε σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, ο David Lynch νιώθει 80% Έλληνας.
0: Είναι αυτό που έλεγα. Δεν νιώθω ότι κάποια χώρα
1: σε εκπροσωπεύει,
0: ας πούμε. Θέλουν, ναι, αλλά σίγουρα η Ελλάδα έχει γράψει πολύ βαθιά μέσα μου.
1: Και τι βρήκες στην Ελλάδα εσύ, εκτός, ας πούμε, από τις φιλίες, τους έρωτες και τις συναντήσεις με ανθρώπους, τι βρήκες στην Ελλάδα που ήταν διαφορετικό και σου είπες εδώ θέλω να μείνω? Ας πούμε το φως, η ιστορία, ο πολιτισμός, η μουσική, η μικρογιώτα.
0: Εγώ νομίζω στην αρχή, εντάξει, γοητεύεσαι από την ιστορία και, και όλα αυτά της Ελλάδος, αλλά δεν ήταν αυτό, γιατί γοητευόμουν και από άλλες χώρες με αυτή την έννοια. Αλλά ήταν καθαρά το τι μου μίλησε εμένα πιο βαθιά. Δηλαδή πήγα σε αρκετές χώρες, ήμουν στο δρόμο 5-6 μήνες με τα σαξόφωνα και, και ένα σάκο, και ταξίδευα και πήγαινε όπου με πήγαινε η ζωή. Όταν έφτασα στην Ελλάδα, μετά από καμία δεκαριά σίγουρα χώρες, ήταν και η Ισπανία, αλλά η Ελλάδα παραπάνω κιόλας, έγραψε μέσα μου. Δηλαδή νιώθω ότι ωραία, μη φύγεις ακόμα από εδώ. Έτσι ήταν η πρώτη απόφαση, ήταν δεν φεύγεις ακόμα, δεν ήταν εδώ θα μείνεις.
1: Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και να συνεχίσουμε. Και να μας πεις και τι ακούσαμε στην αρχή.
0: Το ακούσαμε το Through True Skies, που δείχνει
1: από το καινούριο.
0: Ναι, από το καινούριο δίσκο Truth Be Told. Αυτό βγάζει κάποιες Ιρλανδικές ρίζες, μου φαίνεται.
1: Να ακούσουμε ακόμα ένα όμως τώρα.

0: David Lynch, έχεις μια μακρά πορεία στο χώρο της jazz, κυρίως μουσικής, αλλά με διευρυμένη jazz πια. Η jazz αλλάζει, εσύ αλλάζεις μαζί της και την αλλάζεις όσο μπορείς και εσύ. Όμως, πες μας λίγο εδώ να ακούσουν οι ακροατές μας τι πρόκειται να γίνει αυτή την περίοδο με τον David Lynch για να σε παρακολουθήσουν από κοντά. Τι εμφανίσεις δηλαδή.
1: Ωραία, συνεχίζουμε κάποιες εμφανίσεις με αφορμή το δίσκο, το Truths Be Told που βγήκε το Νοέμβρη. Τώρα θα παίξουμε αυτό το Σάββατο Κυριακό, δηλαδή 13-14 αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, στο Jazzet, με κουιντέτο, γιατί ενώ ο δίσκος έχει καμία 20 μουσικούς, δεν μπορείς να ταξιδεύεις εύκολα με όλους αυτούς. Αλλά τώρα έχουμε και μία εκδοχή 5 μουσικών, που είναι πολύ ωραία, είναι ψυχούλες όλοι τους. Να πω και τα ονόματά τους αν είναι. Είναι ο Αριστίδης Χατσισταύρου που παίζει διάφορες γιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, ambient, έχει πολλά χρώματα. Ο Ρέστης Πετράκης που παίζει πιάνο και πλήκτρα.
0: Και κύμπος, ναι.
1: Ο Κώστας Πατσιώτης που παίζει και όρθιο μπάσο και ηλεκτρικό και έχει και κάποια φέο όταν θέλει κτλ. Και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει η τύμπανα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό είναι στο Χαϊδάρι. Το
1: αυτό είναι στο Τζαζέτ θα γίνει.
0: Είναι ένας ωραίος χώρος, είναι ένας χώρος που προσφέρεται, μικρός μεν, αλλά φτιαγμένος θα έλεγα για να ακούγεται αυτή η μουσική εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο περιβάλλον.
0: Είναι ωραίο περιβάλλον. Jazzet, ναι. Δημιουργείται μια κατάσταση αυτή που θέλει η μουσική αυτή για να ακουστεί.
1: Ναι, είναι μικρός συναυλιακός χώρος, θέατρο, δηλαδή κάπου έχει... Είναι ωραία, είναι γουστόζικο.
0: Έχει ωραίες ισορροπίες ο χώρος για να αποδοθούν μουσικές όμορφες. Λοιπόν, να πούμε ότι στη δουλειά σου την καινούργια πήραν, και θέλω μια και μιλάμε για ονόματα τώρα, να αναφέρουμε κάποια ονόματα εδώ, γιατί είναι όλοι πολύ σημαντική μουσική, ξεκινώντας από τον Γιώργο Καλούδη στο τσέλο.
1: Ναι.
0: Σταθερός ο Γιώργος εκεί.
1: Με τον Γιώργο έχουμε μακροχρόνια σχέση.
0: Ναι, πολύ. Βέβαια. Και πας στον Τάκη Φαρατζή να παίζει πιάνο, στον αγαπημένο σου Γιώτη, τον Κουριτσόγλου και λοιπά στα μπάσα.
1: Βέβαια.
0: Πες μας και για τους υπόλοιπους. Ο Μάνος ο Βεντούρας λοιπόν.
1: Παίζει κόρνο, γαλλικό κόρνο.
0: Παίζει κόρνο.
1: Αγαπημένο μου όργανο και παίζει πάρα πολύ όμορφα.
0: Τι ωραίο όργανο.
1: Ναι. Είναι σε αρκετά κομμάτια.
0: Αν δεν έπαιζες σαξόφωνο, τι θα ήθελες να παίζεις από πλευρά.
1: Ναι, καλή ερώτηση. Και που παίζω σαξόφωνο, μήπως θέλω και να παίζω.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, αλλά δεν τολμάω να το πω έτσι.
1: Κοίτα, το μπάσο κλαρινέτο είναι ένα καινούριο που μπαίνει στη ζωή μου, έτσι κι αλλιώς. Αυτό. Τώρα αγαπάω όργανα πάρα πολύ. Το φαγκό το μου αρέσει πάρα πολύ. Το κόρνο δεν νομίζω να έπαιζα εγώ, γιατί δεν ξέρω αν είναι, ταιριάζει. Σαν δεν ξέρω τι, αλλά σαν χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω το όργανο αυτό. Επειδή το θέλω παντού δηλαδή.
0: Επειδή λες για χρώμα τώρα, ναι. Αν σου λέγανε σε 3 μήνες θα παίζεις τούμπα, αν μελετάς κάθε μέρα 2 ώρες,
1: ναι.
0: Θα μπαίνεις στον πειρασμό αυτόν, να παίξεις
1: τούμπα,
0: τούμπα που είναι έτσι ένα βαθύτατο όργανο.
1: Κοίτα, είναι τελείως άλλη οικογένεια από αυτά που παίζω. Αλλά εντάξει, όλα έχουν το ενδιαφέρον.
0: Είναι ένας κόσμος όμως.
1: Είναι ένας κόσμος, βέβαια.
0: Να συνεχίσουμε όμως να ολοκληρώσουμε με τους. Ο γιος σου, ο Τόμι, λοιπόν, είναι και αυτός μέσα εδώ, μικρός, αλλά παρόν.
1: Εδώ είναι. Τι νοείς μικρός, ο Τόμι είναι ο μεγάλος.
0: Ο μεγάλος, ναι, αλλά γιος.
1: Ο γιος, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμι Λίντς, λοιπόν. Ο Μικ Λίντς που είναι ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι, το tree, που έχει και λίγο φιλοσοφικό, ενώ είναι ορχιστρικό, χτίζεται πάρα πολύ το κομμάτι, αλλά σε κάποια φάση μπαίνουν κάποιες φωνές και θέτουν κάποια ερωτήματα κάπως φιλοσοφικά και ήθελα να είναι μια κουβέντα των τριών μας. Με μένα, το γιο μου και τον πατέρα μου.
0: Να μείνει κάτι.
1: Ο καθένας ρωτάει τον άλλον το μεγαλύτερο, το μικρότερο, τον αυτό του.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω και με τους μουσικούς που συνεργάζεσαι και να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους, είναι μια οικογένεια τώρα αυτή. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Ναι. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια, οι συγγένειες εκλεκτικές και ιδιαίτερες.
1: Ναι. Και... Είναι πολύ, ναι. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα με τους πολλούς από αυτούς. Ναι.
0: Να συμπληρώσουμε λοιπόν ότι ο Φέδων Μιλιάδης είναι επίσης μέσα στη συντροφιά.
1: Ναι, ο Φέδων Μιλιάδης είναι, τώρα το γνώρισε το Φέδων, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος βιολιστής.
0: Επίσης ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, στα βιολιά και αυτός.
1: Βέβαια.
0: Η Ήρω η Σέιρα, η Στέλλα η Καριτινού, ο Πατρίκ Εύανς, η Κρυσταλία Γαϊτάνου, ο Νικόλας Καβάκος, να τους πούμε δηλαδή, η Μαρία Σκανδάλη.
1: Σκανδάλη. Ναι.
0: Λοιπόν, Άρα είναι μια δουλειά πολύ συλλεκτική.
1: Αυτή είναι, όλοι παίζουν τα έγχορτα.
0: Ναι, ναι, τα έγχορτα. Βιολιά και όλες. Ναι, και τσέλο. Πολύ ωραία δουλειά λοιπόν. Και θα μιλήσουμε φυσικά και για τους Human Touch και θα προδούμε και σε άλλα θέματα σε λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, μια μουσική. Τι προτείνεις?
1: Να βάλουμε το To Be.

0: Βλέπω, David Lynch, έχεις απλωθεί και εδώ κατά παρακελία του κόσμου έχεις διασκευάσει, να το πω έτσι, του Ορφέα Περίδη. Έχεις συνεργαστεί με Έλληνες δημιουργούς που ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή, δηλαδή Πασπαλά, Αλκίνος, Φαραντούρη, Γιαννάτου, Αλεξίου, Σαββόπουλος, Μικρούτσικος. Τι κέρδισες εσύ, συσσαγωγικά το κέρδισες, τι πήρες μάλλον από αυτές όλες τις συνεργασίες? Γιατί είναι επιλεγμένες, είναι και ο Λάντσιας μέσα, είναι και η Γιαννάτου, είπαμε. Και λοιπόν, τι σου έδωσε σε ένα επαφή σου με την ελληνική μουσική, την ελληνική σκηνή, το έντεχνο τραγούδι?
1: Κάθε περίπτωση σου δίνει κάτι μοναδικό και το εγχείρημα, η πρόκληση είναι να μπεις άδειος. Δηλαδή να είσαι λευκός, να μην φέρεις τη γνώμη σου, ξέρεις, το τι έπαιξε στο προηγούμενο project, ας πούμε.
0: Αυτό που λες είναι το καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο και δύσκολο, γιατί νιώθεις γυμνός. Μπαίνεις στην πρώτη πρόβα και καμία φορά δεν ξέρεις τι θα κάνεις.
0: Ναι, αλλά και ανάλαφρος.
1: Αλλά ναι, αλλά με το μία, δύο, τρεις πρόβες, τέσσερις και έχεις μπει, έχεις καταλάβει, έχεις χαράξει μάλλον ένα ρόλο και εκεί βρίσκεις τον αυτό σου αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι που σου μένει από το κάθε project, δηλαδή που νιώθεις ότι υπάρχει και ο χώρος, υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει η αγάπη για τη μουσική, γιατί αυτό είναι η βασική προϋπόθεση.
0: Φυσικά.
1: Και για τον τραγουδιστή, δηλαδή. Γι' αυτό οι επιλογές μου βασίζονται εκεί, στο ότι είναι ένα τίμιο πράγμα.
0: Στο ανθρώπινο.
1: Στο ανθρώπινο, είναι τίμιο απέναντι στη μουσική και απέναντι στη παρέα.
0: Εξάλλου όλες αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν ένα κοινό σκοπό, για να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τη ζωή και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο? Ναι. Την ευγένεια, τη λέξη ευγένεια. Ναι, παραχωρείς χώρο σημαίνει και ευγένεια.
1: Σωστό.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και στο τέλος, αυτή καθορίζει την επιτυχία ή την έλλειψη του κάτι της που έλειψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι θέμα δόξας και θέμα ανταπόκριση. Και είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα άμεσης αλήθειας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν οι εμπειρίες εδώ με αυτούς όλους που αναφέραμε ήταν πολύ σημαντικές. Οι human touch πώς μπαίνουν στη ζωή σου, πώς αντέχει τόσα χρόνια αυτή η σχέση? Έχετε το κοινό σας παρακολουθεί, έχετε μια ταυτότητα καθαρή, δεν μπορεί να πει κάποιος ξεγελάστηκα, η ποιότητα είναι πάντα και κρατιέται ψηλά και νομίζω εκεί είναι και η επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Και σταθερή ποιότητα.
1: Ναι, το human touch δεν είναι τρεις ξεχωριστοί άνθρωποι που καθένας έχει ό,τι δυνατότητες και αισθητική έχει. Είναι τελικά ένα πράγμα που φτιάχνεται, γιατί ο καθένας με τα δικά του project διαφέρει από αυτό που γίνεται στο human touch. Οπότε το human touch είναι ένα κράμα, είναι μια ενότητα, μια ένωση που βγαίνει από αυτή τη σύμπραξη. Και τόσα χρόνια, εντάξει, υπήρχε μια εποχή που παίζαμε κάθε Τετάρτη για 7 χρόνια στο Αλάβαστρον, στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Αυτό για μας ήταν στέκη και μας άφηνε να πειραματιζόμαστε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να φέρουμε πράγματα καινούρια εκείνη τη στιγμή και να δούμε πώς θα κολυμπήσουμε. Εκεί αποκτήσαμε και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και στο group σαν σύνολο και αρχίσαμε εκεί και νιώσαμε ότι εδώ υπάρχει ένα δέσιμο που ό,τι και να γίνει, θα είμαστε ok.
0: Ναι.
1: Πάει να πέσει μπάλα, ο άλλος θα τη σηκώσει, ας πούμε. Και έτσι από τότε που λες για πολλά χρόνια και πώς αντέχει, δεν ξέρω, δεν αντέχει, απλώς υπάρχει, συνεχίζει και υπάρχει. Και βγάλαμε και καινούριο δίσκο και εντάξει, είμαστε αρκετά γεμάτοι, όχι γεμάτοι με την έννοια φτάνει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γεμάτη μέχρι τώρα.
0: Γεμάτη, εγώ θα έλεγα είστε χαρούμενοι το ναι. ίδιο όπως ήσασταν πριν από 20 χρόνια.
1: Μπορώ να πω ναι, και ο καθένας φέρνει και κάτι άλλο στο group και συνέχεια φέρνει κάτι άλλο καινούριο.
0: Είναι και ότι η μουσική δεν είναι απλά καλή μουσική, είναι ότι είναι και ελεύθερα πνεύματα. Δηλαδή ανακαλύπτουν πράγματα για να υπάρχουν ζωντανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι και εσύ είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται. Και η μουσική συνδυάζεται στον David Lynch και με τη λογοτεχνία, την ποίηση, την παρατήρηση της ζωής, τις λεπτομέρειες καθημερινές, τα διάφορα συναισθήματα που βρίσκονται στον ορίζοντα το δικό σου και τα επεξεργάζεσαι με έναν τρόπο. Όλα αυτά μαζί είναι ένα κομμάτι πολύτιμο για σένα.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Τεράστιο.
0: Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή, λες, που οι απλές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Να τις νιώθουμε, να τις βλέπουμε, να τις μοιραζόμαστε. Έτσι ζεις νομίζω.
1: Σε απλά επίπεδα, ναι. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι πολύ σύνθετο αυτό. Είναι όχι. Νομίζω το πιο απλό, εντάξει, όχι πάντα στην πράξη.
0: Το πιο απλό.
1: Αλλά είναι όμως, κατά βάση είναι το πιο
0: απλό. Δεν είναι το πιο απλό, θα μπορούσε να είναι το πιο απλό.
1: Ναι, στη βάση λέω.
0: Στη βάση, ναι, ναι, όχι το λέω γιατί τελικά
1: στην πράξη
0: ζοριζόμαστε κάπως.
1: Παρουσιάζονται δυσκολίες, δεν το συζητάμε. Και προκλήσεις και mm-hmm. ναι, ασκήσεις πολλές.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, συνεχώς ασκήσεις. Ναι, το εμείς δηλαδή να πάει λίγο πιο ψηλά και να χαμηλώσει λίγο το άλλο, το εγώ, ας πούμε. Αυτό το πράγμα που νομίζουμε ότι κάτι είναι και που δεν είναι τίποτα στο τέλος, ας πούμε.
1: Ναι, το εγώ δεν γεμίζει ποτέ. Πάντα ζητάει. Και δεν ανταποκρίνεται η.
0: Ναι, και δεν,
1: η ζωή στο εγώ.
0: Και δεν ανταποκρίνεται, γιατί το εγώ στην πραγματικότητα είναι μια μετακινούμενη άμμος, δεν πολύ ισχύς, δεν υπάρχει στην ουσία.
1: Έτσι.
0: Είναι μια ψευδαίσθηση.
1: Ναι.
0: Και ζούμε λοιπόν σε μια ψευδαίσθηση έχοντας καβαλήσει πάνω σε αυτό το άλογο που γράφει εγώ μπροστά εδώ στο καρτελάκι του, και χάνουμε το πολύτιμο που λες, το μοίρασμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν σου μαθαίνει και mm-hmm, σένα mm-hmm.
1: Το μοίρασμα δεν σε αδειάζει, σε γεμίζει.
0: Mm.
1: Εκεί είναι ένας φόβος που έχουμε πολλές φορές. Πόσο θα δώσω, πόσο θα, ξέρεις, δεν θα πάρω.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά αν έχεις φτιάξει.
1: Είναι λάθος.
0: Αν έχεις φτιάξει μια ωραία παρέα, ένα ωραίο κήπο με ωραία λουλούδια, μουσικά, αρώματα, ωραίες καταστάσεις και περιτριγυρίζεις από αυτές,
1: ναι,
0: δεν μπαίνουν
1: ναι.
0: καν αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω
1: έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η προϋπόθεση.
1: Mm-hmm.
0: Και εσύ
1: mm-hmm.
0: το έχεις κάνει. Και με τους κουμεντάτς.
1: Το έχω κάνει.
0: Το καταδύναμη.
1: Όσο μπορώ το μαθαίνω, και κάποιες εποχές είμαι καλύτερος σε αυτό από άλλες. Και θέλω να πιστεύω με τα χρόνια ότι κάπου θα βαδιθούν
0: ναι.
1: αυτές.
0: Πάντως η κόρη σου έφερε μερικά δωράκια τέτοιου τύπου. Μερικές σκέψεις. Για πες.
1: Ναι.
0: Τι έφερε. Εντάξει, το κορίτσι.
1: Έχει κάνει κύκλους αυτή η σχέση τώρα. Είναι 6 χρονών yeah. και στην αρχή, ξέρεις, άλλαξε ο ρυθμός μου τελείως με τη μουσική, ενώ ήμουν πολύ δυνατός στη μελέτη και όλα αυτά. Μετά άλλαξε όλο αυτό και ένιωθα ένα κενό. Λέω, αμάν, τι θα κάνω. Αλλά τώρα έχει έρθει στο σημείο που είναι τόσο γεμάτη η σχέση, είναι τόσο γλυκιά, είναι τόσο... Και αυτό που λένε ότι τα παιδιά έχουν μια αγνότητα, μια αληθινή αγνότητα, δεν έχουν ακόμα χρωματιστεί πολύ τουλάχιστον mm-hmm. Από τα ζητούμενα εντός εισαγωγικών, έτσι, της ζωής και της κοινωνίας, και από αυτά μας θυμίζουν όντως σημαντικές πηγές
0: mm-hmm.
1: ζωής.
0: Και σε φέρνουν προ των ευθυνών σου, προ τη ειλικρίνειά σου, τη αμεσότητά σου, και αυτό που πες πριν, να ξεχνάς κιόλας πράγματα
1: ναι.
0: για να σε ένα έδαφος καθαρό με το παιδί να μπορείς να μοιράζεσαι, γιατί εδώ πρόκειται για μοίρασμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι θέμα ανώτερος και κατώτερος.
1: Όχι. Επειδή το λέω εγώ, ο πατέρας ισχύει.
0: Ή επειδή έχω εμπειρίες.
1: Αυτές είναι βλακίες.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν χρειάζονται και εμπειρίες πολλές φορές. Χρειάζεται η ποιότητα του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Διέσθηση και ναι, συνέχεια θέτει πολύ σημαντικά ερωτήματα στη ζωή. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι το παιδί σε τεντώνει προς τις δύο μεριές. Προς το καλύτερο και το χειρότερο σου αυτό. Πρέπει λίγο να δεις ποιος είσαι.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι το σημαντικό λοιπόν είναι να είσαι εκεί, παρόν. Όχι να φέρεις κάτι και να το αφήνεις, αλλά να ξεκινάς από την αφετηρία. Εκεί,
1: είναι,
0: από το μηδέν.
1: Αυτό
0: μπορείς,
1: είναι,
0: αν δεν μπορείς, προσπάθησε.
1: Η ζωή δεν είναι έτσι.
0: Η ζωή. Ναι.
1: Ναι. Το παρόν δηλαδή πολλές φορές ακούγεται σαν σύνθημα αυτό ή σαν mm-hmm. λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται. Είναι όμως αυτή είναι η ουσία.
0: Αυτή είναι. Η
1: πραγματικά αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτή είναι, γιατί χάνοντας το παρόν για το μέλλον, γιατί όλο μια επιθυμία θα υπάρχει, όλο κάποιος λόγος υπάρχει, δεν χτυπάει η καρδιά. Σταματάει να χτυπάει.
1: Πραγματικά.
0: Μόνο στο παρόν μπορεί να χτυπήσει.
1: Και βασίζοντας το φόβο, επειδή στο παρελθόν είχε γίνει αυτό, φοβάμαι οτιδήποτε. Και το μέλλον. Αυτό δεν είναι όμως το παρόν, πραγματικά.
0: Mm-hmm. Πάντως η μουσική εξορίζει το φόβο. Νομίζω λυτρώνει. Είναι το μόνο ίσως από τις τέχνες που τόσο πολύ άμεσα σηκώνει την αθωότητα πιο ψηλά και χαμηλώνει το φόβο πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε λυτρώνει αυτό.
1: Όχι, η μουσική αυτό, ναι. Ναι, ναι. Και η μουσική έχει ενδιαφέρον γιατί έρχεται και φεύγει. Αυτό δηλαδή είναι. Τη στιγμή που παίζεις είναι μοναδική, είναι το τώρα αυτό.
0: Και επειδή έχεις γράψει.
1: Και έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλεια, τέλεια. Και επειδή έχεις γράψει και μουσικές για το θέατρο, το θέατρο επίσης δεν είναι αυτό. Δεν είναι ένα καταφύγιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνουμε μέσα και να χαθούμε από το χρόνο το ρημαγμένο που μας κυνηγάει και δεν μας αφήνει. Και φέρνει και το φόβο μαζί του αγκαλιά και τον αποθέτει σε εμάς,
1: ναι,
0: δίπλα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι για να έχουμε τη σκιά του και να νιώθουμε κάπως. Ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέατρο, τι,
1: πολύ σπουδαίο.
0: Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό.
1: Πάρα πολύ. Εγώ γενικά με την εικόνα έχω δυνατή σχέση. Αλλά το θέατρο, επειδή είναι ζωντανό εν τη στιγμή και η μουσική πώς επηρεάζει και αλληλένδετα δηλαδή. Πόσο η ηθοποιή και το σκηνικό και η άβρα της παράστασης και όλο αυτό. Πώς γράφει μέσα στη μουσική. Πώς δίνει τη μουσική άλλη όψη στη μουσική. Είναι φοβερές εμπειρίες. Εγώ με το θέατρο έχω πολύ, πολύ ωραία βαθιά σχέση και το ενδιαφέρον ότι κάνω πρόβες μήνες, έτσι,
0: ναι,
1: για μια,
0: ναι,
1: παράσταση. Στη μουσική δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Στο θέατρο κάνουν μήνες. Και αν αυτός που γράφει μουσική ή αυτή που γράφει μουσική έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολλές πρόβες, που έτσι το κάνω εγώ, θέλω να το ζήσω όλη την εμπειρία, τότε η μουσική βγαίνει μόνη της μετά.
0: Έτσι. Και η πρόβα με την παράσταση είναι σχεδόν ένα πράγμα. Αν η πρόβα λειτουργήσει, η συνέχεια της είναι μια ωραία παράσταση.
1: Ναι. Που συνέχεια εξελίσσεται και η παράσταση, έτσι.
0: Δεν σταματά.
1: Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Ναι. Το νόημα της ζωής είναι εκεί, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με όλα αυτά και με αυτά δεν θα τελειώσει η κουβέντα. Βάλουμε λίγη μουσική.
1: Γιατί να τελειώσει.
0: Όχι, δεν θα τελειώσει.

0: Η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο 1 Βήρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμης Δαμίτσης θα επιμέλα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και θέλουμε να πούμε πολλά με τον Ντέιβιντ Λίτς. Είδαμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά θέματα, να μιλήσουμε ελεύθερα, χαλαρά και ανθρώπινα. Αλλά βλέπετε ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος και θέλω να τον ρωτήσω, οι εμπειρίες σου, Ντέιβιντ, από την Αφρική, από τα παιδιά εκεί, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο νομίζω και θα πρέπει εκεί να μπήκες πολύ μέσα σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, έβαλες ένα πολύ ωραίο θέμα. Στην Αφρική είχα πάει πριν, είναι καμία δεκαριά χρόνια τώρα, στην Μπουρκίνα Φάσο, που είναι η τρίτη πιο φτωχική χώρα του κόσμου. Επειδή είχα ζήσει Μεξικό ένα διάστημα όταν ήμουν μικρός, ήρθα στην Ελλάδα, έζησα πολύ ανθρώπινα πράγματα, νιώθω πολύ άμεσες σχέσεις με ανθρώπους. Στην Αφρική το ίδιο. Εκεί, όπως και στο Μεξικό, πολύ φτώχεια, υποδομές μηδέν, έτσι. Αλλά που είπες για τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών και των γυναικών, οι γυναίκες να κουβαλάνε στο κεφάλι τους και το μωρό δεμένο πίσω τους και όλα τα παιδιά ή αθλητικά ή μουσική. Αυτά τα δύο πράγματα υπήρχαν όσον αφορά τις δραστηριότητες τις καθημερινές, το τι παίζανε, έτσι. Βέβαια δεν είχαν μπάλα, είχαν τη λήξη μια μπλούζα, κάτι και ήταν η μπάλα τους, έτσι. Η μουσική, ό,τι και να έπαιζε, γιατί εγώ πήγα και για μουσικούς λόγους, δηλαδή έπαιξα πάρα πολύ. Ό,τι και να έπαιζε, είτε κρουστό είτε σαξόφωνο, αμέσως χορεύανε. Και δεν τελειώνουν, δηλαδή ώρες. Είναι ανεξάντλητα τα παιδιά αυτά. Πάντως, εντάξει, ο Λευκός ξεχωρίζει λιγάκι εκεί, μπορώ να πω. Δηλαδή είσαι λίγο ένα θέαμα κατά κάποιο τρόπο. Παρόλα αυτά, η σχέση, η άμεση, η ομορφιά, η ειλικρίνεια, εντάξει, μια σκληράδα που έχουν, αλλά παράλληλα, ξέρεις, έχω πει ότι εκεί ζούνε πολύ έντονο το πόνο, ζούνε πολύ έντονα τη χαρά. Δηλαδή γελάνε πολύ.
0: Έξω καρδιά.
1: Έντονα, έξω καρδιά. Και ο πόνος, πόνος. Δηλαδή πώς μπορούν να έχουν τα αντίθετα πράγματα και να ζούνε και τα δύο τόσο έντονα.
0: Μα έτσι δεν είναι πολύ... η ζωή δεν είναι κάπως έτσι.
1: Δηλαδή δίνεσαι όμως προς σε αυτά.
0: Πόνος και χαρά πολλές φορές, αν και αυτά λειτουργήσουν αρμονικά όπως σου αρέσει να λες και εσύ, μπορούν να φέρουν δυνατά αποτελέσματα. Δηλαδή πάνε και λίγο μαζί.
1: Να μην αγνοήσεις και το ένα και το άλλο. Ζήσε το.
0: Ζήσε το και μάθε από αυτό.
1: Χρειάζεται να κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν και τα δύο.
0: Μόνο που εδώ η πραγματικότητα είναι ότι μας μαθαίνουν να βγαίνουμε στο φως. Λες και το σκοτάδι κάποια φορά δεν είναι απαραίτητο. Είναι και τα δύο.
1: Είναι. Φυσικά και είναι.
0: Το φως για τον Ντέιβιντ Λίτς εκεί στην Αφρική τι χρώματα είχε? Γιατί τώρα με όλο αυτό το ζόρι και τα διάφορα.
1: Τι να σου πω,
0: παίζουν και αυτά.
1: Είχε και πολύ σκόνη.
0: Άρα το γκρι φαινόταν στον ορίζοντα.
1: Εντάξει, πολύ έντονο. Έντονο, θα μπω κίτρινο, ζεστό πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν υπήρχε άσφαλτος, οπότε χώμα παντού, ξέρεις, σκόνη παντού.
0: Και στα μάτια των παιδιών ακόμα.
1: Ναι, και στα μάτια μας.
0: Τα υγρά.
1: Έντονα το νιώσαμε. Ναι, τα μάτια των παιδιών όμως.
0: Τους έπαιξες μουσική, τους είπες πράγματα.
1: Ναι.
0: Κρεμότσαν τα χείλη σου, ήταν.
1: Κάναμε διάφορα και με διερμηνέα, με ντόπιο. Σεμινάρια μουσικής, πράγματα έπαιξαμε σε φεστιβάλ με ανθρώπους εκεί.
0: Με μουσικούς.
1: Χορεύανε, χόρεψαμε. Σηκώσα και χόρεψα κι εγώ στα αφρικάνικα. Έπαιζα κάτι κρουστά μαζί τους, γελάσαμε. Ήταν από αυτά που. Σε μία φάση που μας είχαν καλέσει σε ένα σπίτι που δεν είναι σπίτι, είναι αυλή με 6-7 σπίτια. Είναι, και άρα υπάρχουν 30 άτομα, ας πούμε, που ζουν εκεί. Και ήταν όλη η μουσική μαζεμένη εκεί και χορεύανε οι γυναίκες και οι άντρες. Και εγώ έπαιζα κρουστά μαζί τους. Ένα ιδιαίτερο κρουστό, καλμπάς με δάκτυλη, τέλος πάντων. Και μιλάμε, έκλαιγα έτσι. Εκείνη την ώρα δηλαδή, να βλέπω όλο αυτό το πράγμα μπροστά μου που καμία σχέση με ταινίες που βλέπουμε. Είναι δηλαδή μια εμπειρία. Προσπαθούσα να κρατάω τα δάκρυα γιατί έζωσα τόσο έντονα αυτή την εμπειρία. ήταν μοναδικό.
0: Πολλά πάρα πίπεδα. Πάρα πολύ ωραία. Και λες λοιπόν και κάπου αλλού, ζούμε σε μια εποχή που οι αλήθειες συχνά μένουν απαρατήρητες. Τις χάνουμε από τα μάτια μας και βιαζόμαστε να βρούμε στιγμιαίες εναλλακτικές που συχνά μας μουδιάζουν περισσότερο παρά μας ευαισθητοποιούν.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε πολύ καλά. Μιλάς για κρυστάλλες και καθαρές και θα σε ρωτήσω τώρα, η ευγένεια για σένα από πού αρχίζει και πού τελειώνει? Είναι μια έννοια που μπορεί να παραξηγηθεί κιόλας. Σου λέει ο άλλος, δεν θέλω να είμαι ευγενής, θέλω να είμαι άμεσος, ακόμα και σκληρός. Εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό?
1: Κοίτα, ευγένεια θεωρώ ότι απλώς είναι ένα νιάξιμο. Δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα ευχάριστος. Είναι νιάξιμο όμως. Και οι αποφάσεις βγαίνουν μέσα από αυτό.
0: Ντέιβιντ, με αυτό θέλω να τελειώσουμε. Αυτό που είπες τώρα εσύ. Νομίζω η ευγένεια είναι νιάξιμο. Και ξέρεις, θα σου πω και εμένα δύο λέξεις που μου αρέσουν πολύ και αν θες πες και εσύ μια φράση μετά. Συμπόρευση και συμπονετικότητα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίες λέξεις?
1: Ναι, ναι. Είμαστε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Έχουμε ανάγκη ένα στον άλλον πια. Ας αφήσουμε και να τα παλιά, τα ξεπερασμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου αυτή την ώρα.
1: Και εγώ, Θέμη.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ωραίας εκπομπής με τον Ντέιβιντ Λιτς, το σπουδαίο αυτόν μουσικό, αλλά και ένα καλλιτέχνη γενικότερα και έναν άνθρωπο με ευαισθησίες που έχει έρθει από μακριά, αλλά πάει επίσης πολύ μακριά και μέσα από τη μουσική και μέσα από την παρουσία του στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας δηλαδή, που εν τέλει είναι στιγμές, όπως είπαμε και σήμερα εδώ. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Θέμης Δαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να είστε όλοι καλά και να αγαπάτε, να αγαπάτε όσο μπορείτε. Φρένο δεν υπάρχει εκεί, ας τα αφήσουμε ελεύθερο.
1: Λέμε στο Τζαζέτα, 13-14 τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι στο Τζαζέτα, 13-14, σε ένα κατεξοχήν χώρο που παίζεται η καλή τζαζ μουσική και επ' εκεί παίζει τώρα ο Ντέιβιντ με τα παιδιά τα δικά του, τους μουσικούς, αλλά σε λίγες μέρες θα παίξουν και οι Human Touch.
1: Και Human Touch, το τελευταίο Παρασκευό Σάββατο του μήνα.
0: Μάλιστα, τέλεια. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλες και σε όλους.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Border Song, το τραγούδι των συνόρων, με έντονα στοιχεία gospel. Ερμηνεία Elton John, 1970. Σε έναν κόσμο που συχνά χωρίζει τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους, το τραγούδι αυτό θυμίζει ότι πίσω από κάθε ταυτότητα, κάθε χαρτί και κάθε σύνορο υπάρχει ένας άνθρωπος. Στους σημερινούς ιστορικούς περιπάτους θα κάνουμε ένα παράξενο ταξίδι στο χρόνο, εστιάζοντας σε ένα θέμα που μοιάζει να αφορά μόνο τους άλλους, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας της ιστορίας των κρατών. Θα μιλήσουμε για την αναγκαστική απομάκρυνση ανθρώπων από έναν τόπο με απελάσεις, εκτοπίσεις και pushbacks. Τι σημαίνει για ένα κράτος να έχει τη δύναμη να πει σε κάποιον «Δεν ανήκεις εδώ»? Τι σημαίνει να τον στείλει μακριά από το σπίτι του, από την πόλη του ή ακόμα και από τη χώρα του? Τι σημαίνει αυτό όχι μόνο νομικά, αλλά και ανθρώπινα? Με αφορμή μια μεγάλη διεθνή έρευνα που μελετά την ιστορία των απελάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Ανδρέα Τάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έρευνα στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Τάκης γνωρίζει το θέμα και από τα μέσα, καθώς υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2009 έως το 2011. Αυτή την περίοδο είναι επισκέπτης καθηγητής στο Flinders University στην Αδελαίδα της Αυστραλίας.

0: Κύριε Τάκη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμη. Χαιρετώ και τις ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Γιατί να μας αφορά το θέμα των απελάσεων και τι μαθαίνουμε για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τις εκτοπίσεις ανθρώπων?
1: Οι απελάσεις ως κρατική διοικητική πρακτική είναι κάτι που συμμετέχει στο να φτιαχτεί ένα κράτος, να φτιαχτεί ένας λαός και, όπως αναφέρατε, το ελληνικό κράτος, ένα αρκετά νεαρό κράτος στην ιστορία, με ζωή μόλις 2 αιώνων, είναι ένα κράτος το οποίο πλάστηκε εν τέλει, όσον αφορά μάλιστα τον πληθυσμό του, μέσα από κρατικές πρακτικές, όπως είναι ακριβώς η απέλαση. Δηλαδή η απέλαση, και αυτό είναι ένας τεχνικός όρος και για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, που αναφέρεται στην αναγκαστική απομάκρυνση κάποιου ξένου, κάποιου αλλοδαπού από το έδαφος ενός κράτους της Ελλάδας εμπροκειμένο, είναι ένας μηχανισμός που αφορά μεν αλλοδαπούς, αλλά

0: 17ο αιώνα και μετά, ήταν κάτι που διέπλασε τους πληθυσμούς, τους λαούς των κρατών της Δύσης όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί η ιδέα της απέλασης προϋποθέτει την ιδέα του συνόρου, ένα όριο πέρα από το οποίο σε διώχνω, ένα γεωγραφικό όριο. Τα σύνορα, όπως τα ξέρουμε σήμερα, σαν κάτι το οποίο το κράτος διαφεντεύει ζηλότυπα, επιδιώκοντας να προσδιορίσει ποιος είναι μέσα από αυτά και ποιος είναι απ' έξω από αυτά, είναι κάτι το οποίο είναι πρόσφατο στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Παλιά και μέχρι αρκετά πρόσφατα, μέχρι την εποχή των αυτοκρατοριών, τα σύνορα, ακόμα και στις αυτοκρατορίες, ήταν ζώνες παρά γραμμές όπως τις ξέρουμε σήμερα. Οι αυτοκρατορίες είχαν ζώνες επιρροής ενδιάμεσες, μέσα στις οποίες ζούσαν πληθυσμοί που μισοανήκαν στη μία αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή ή τη Βυζαντινή από μια μεριά, και τον Περσών από την άλλη. Ήταν χώροι γεωγραφικοί όπου λίγο πολύ υπήρχαν τρύπες, ιθμοί όπου περνούσαν εμπορεύματα, πρόσωπα, ακόμα και στρατοί, χωρίς να είναι σαφές τι είναι πιανού. Το να πει κανείς ότι μια οροσειρά ολόκληρη είναι το όριο μεταξύ δύο αυτοκρατοριών, δεν προσδιορίζει μια γραμμή, αλλά μια απέραντη ζώνη διαρκούς επαναδιαπραγμάτευσης ποιος είναι με ποιον και ποιος κατέχει τι. Αυτό έχει πάψει να ισχύει ειδικά στη νεότερη εποχή με τα σύγχρονα κράτη, τα οποία μαζί με το μονοπόλιο της βίας και του καταναγκασμού πάνω σε μια γεωγραφική περιφέρεια διεκδίκησαν και να προσδιορίζουν και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελούν υπό την εξουσία του κάθε κράτους. Μονοπόλιο της νόμιμης βίας μαζί και μονοπόλιο προσδιορισμού ποιος είναι μέσα και ποιος όχι. Και αυτό πήρε και μια θεσμική μορφή που μας είναι πολύ οικία στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν ταξιδεύουμε. Το διαβατήριο. Διαβατήρια δεν υπήρχαν πάντα. Διαβατήρια είναι μια επινόηση, αν θέλετε, του σύγχρονου γραφειοκρατικού κράτους, που ακριβώς αποτυπώνει ποιος είναι πιανού και πού μπορεί να πάει. Άρα να ξαναγυρίσω, αν μου επιτρέπετε, στην ιδέα της απέλασης. Είπαμε, η απέλαση είναι μια μορφή αναγκαστικής απομάκρυνσης του αλλοδαπού του ξένου από μια γεωγραφική περιφέρεια του κράτους. Δύο παρατηρήσεις θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω. Το ένα είναι ότι η απέλαση, αν το δει κανείς, είναι το να ξεριζώσεις κάποιον, να ξεκολλήσεις κάποιον από κάπου που βρίσκεται και έχει σχέσεις οικονομικές, κοινωνικές, προσωπικές, οικογενειακές. Ακόμα και αν η αναγκαστική απομάκρυνση αφορά έναν αλλοδαπό, είναι ταυτοχρόνως μια ενέργεια, μια έντονη, ισχυρότατη ενέργεια σε βάρος της προσωπικής ελευθερίας μετακίνησης του προσώπου, αλλά πιο πολύ μια αποκόλληση του από ένα κοινωνικό δεσμό. Ακόμα και οι πρόσφατα εισελθόντες στη χώρα μας ξένοι, αλλοδαποί, έχουν κάποιες γνωριμίες, έχουν μια δουλειά, έχουν μια επαφή. Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν νόμιμα χαρτιά. Οπότε το να τους διώξεις είναι σαν να διακόπτεις βία ένα κοινωνικό δεσμό. Κάθε απέλαση, κάθε βία απομάκρυνση δεν είναι μια γεωγραφική μετατόπιση κάποιου ανθρώπου, το κορμί του δηλαδή να είναι έξω από την δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, αλλά είναι ταυτοχρόνως και μια διάρρηξη, ένα κόψιμο, ένας ακροτηριασμός, αν θέλετε, μιας κοινωνικότητας. Και με αυτή την έννοια, πάντα η απέλαση, εκτός από κάτι που προσβάλλει στην πράξη την φυσική ελευθερία ενός προσώπου, αυτού που την υφίσταται, είναι και ένα είδος κοινωνικής, ηθικής και εν τέλει πολιτικής μείωσής του ως προσώπου, ως συμπαίκτη στο μεγάλο παιχνίδι της κοινωνικής ζωής. Και αυτό, παραδοσιακά, δεν αφορά μόνο τους ξένους, γιατί και η χώρα μας αυτό έχει ένα μακρύ σκοτεινό μητρό. Αφορούσε και μέχρι προσφάτως, μάλιστα, το 1975, τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί η ιστορία μας από τις επαρχές του ελληνικού κράτους με τη Βαβαροκρατία το 1830 και μετά, ήταν μια χώρα η οποία συστηματικά και μάλιστα κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χρόνων του εμφυλίου και του ψυχρού πολέμου, μαζικά εκτόπιζε, όπως λεγότανε, τους ίδιους τους πολίτες, αυτούς που φοβότανε το καθεστώς που επικρατούσε κάθε φορά, ως προς τις πολιτικές τους προτιμήσεις και ενέργειες. Κατεξοχήν δε, αυτό υπέστη η κομμουνιστική αριστερά στη χώρα μας. Και η εκτόπιση στα περίφημα Ξερονήσια ήταν για πολλά χρόνια μια παράλληλη οδός αναγκαστικής διαχείρισης της φυσικής παρουσίας των προσώπων για τους ημεδαπούς, παράλληλα με την απέλαση για τους άλλοδαπούς.
1: Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε δηλαδή το ελληνικό κράτος.

0: κράτος και εσείς μας λέτε για μετακίνηση, απέλαση, εξορία ανεπιθύμητων ανθρώπων, είτε ξένων είτε ντόπιων.
1: Τα ελληνικά συντάγματα από την Επανάσταση και μετά είχαν πάντα μια ισχυρή φιλελεύθερη διάσταση ή πάντως ρητορική. Αναγνώριζαν δίκαια του ανθρώπου και θεωρούσαν καθέναν και καθεμιά ως φορέα αυτών των δικαιωμάτων, αυτό που σήμερα πια κοινά αποκαλούμε δικαιώματα του ανθρώπου. Την ίδια στιγμή όμως τα συντάγματα αυτά, όπως και στις άλλες χώρες, οργάνωναν μια εξουσία η οποία διεκδικούσε για τον εαυτό της μια αδέσμευτη κρίση. Μια εξουσία η οποία θα μπορούσε να αποφασίζει μονοπωλιακά και αν χρειαστεί με ισχυρό αυταρχισμό και βία το ποιος και πώς ασκεί τα δικαιώματά του. Έτσι έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης των προσώπων τόσο των ημεδαπών όσο και των ολοδαπών που διαμένουν στη χώρα από την αρχή, που ενώ αναγνωρίζει στα πρόσωπα αυτά ημεδαπούς και ολοδαπούς δικαιώματα, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της κεντρικής εξουσίας και ιδίως του εκτελεστικού και κυρίως της σιδηράς χείρας του εκτελεστικού που είναι πάντα η αστυνομία, το να κρίνει ποιος μπορεί να είναι εκεί που ζει και ποιος όχι, Έλληνας ή ξένος. Γι' αυτό και από την αρχή του ελληνικού κράτους, από τα χρόνια της βαβαρικής αντιβασιλείας του μετέπειτα βασιλέα Όθωνα, έχουμε την εμφάνιση του, αν θέλετε, θεσμού πρακτικής της εκτόπισης των επικίνδυνων προσώπων. Και αυτό αφορά κυρίως τους ημεδαπούς. Μια λογική η οποία εντείνεται κατεξοχήν στη δεκαετία του 1850 και κορυφώνεται στη δεκαετία του 1870, όπου έχουμε πια και τα πρώτα νομοθετήματα που οργανώνουν θεσμικά με συγκεκριμένες διατάξεις τον θεσμό της εκτόπισης σαν ένα μηχανισμό αποτροπής κινδύνων στη δημόσια τάξη. Τι εννοώ? Ως ένα μηχανισμό ο οποίος απέβλεπε στην καταπολέμηση της περίφημης ληστείας με το να αναγκάζει τη μετακίνηση των οικογενειών και των πελατειακών σχέσεων των ληστών.

0: ένας ευαίσθητος ληστής. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, ερμηνεία Γιώργος Ρωμανός. Από τον δίσκο «Μυθολογία» που κυκλοφόρησε το 1966. Οι ληστές κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική φαντασία και μνήμη ως μορφές αντίστασης απέναντι στην εξουσία, στην αδικία και τη φτώχεια. Η λαϊκή παράδοση, μέσα από δεκάδες δημοτικά τραγούδια αλλά και μυθιστορήματα, τους προσέδωσε έναν σχεδόν μυθικό χαρακτήρα. Άρα οι Έλληνες ληστές ήταν τότε ο πιο επικίνδυνος εχθρός του κράτους.
1: Γιατί την εποχή που το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να συγκροτήσει τον εαυτό του σαν μια κεντρική μονοπωλιακή άσκηση της εξουσίας και της βίας, ήρθε αντιμέτωπο με τα σποραδικά φαινόμενα σε όλη την επικράτειά του των ληστών, που λίγο πολύ ανταγωνίζονταν το κράτος ως προς το μονοπόλιο βίας που κατήχε σε επιμέρους περιοχές της χώρας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσο η στερεά Ελλάδα, ακόμα και η Αττική, ήταν γεμάτη από ληστές. Διάφορα περιστατικά εκείνης της εποχής είναι γνωστά ακόμα και σαν λαϊκά αφηγήματα. Με τον Τάδε ή τον Δίνα Λίσταργο, Νταβέλη για παράδειγμα. Αυτό που ήταν κρίσιμο εκείνη την εποχή ήταν να αποφευχθεί η κοινωνική στήριξη των ληστών με την αποκοπή τους από τις σχέσεις τους με τις οικογένειες, τους συγχωριανούς κ.ο.κ. Έτσι, ολόκληρα χωριά, ολόκληρες φατρίες αναγκάζονταν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της επικράτειας. Παράλληλα με αυτήν την θεσμική ροή της εκτόπισης που αφορούσε τους ημεδαπούς, αναπτύχθηκε ως διοικητική πρακτική, χωρίς να υπάρχει θεσμικό της περίβλημα όπως σήμερα, η απέλαση, δηλαδή η αναγκαστική εκτόπιση, μετακίνηση, απομάκρυση των μη εχόντων και εχουσών την ελληνική ηθαγένεια, των μη Ελλήνων, των ξένων, των αλλοδαπών.
0: Όμως γιατί το κράτος τότε, μετά τους ποινικούς ή ταυτόχρονα, έδιωχνε τους ξένους οι οποίοι είχαν κάνει τι?
1: Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τι σήμαινε απέλαση κατά την πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους, δηλαδή από την Βαβαροκρατία στον Όθωνα και μετά. Γιατί την σύγχρονη μορφή αρχίζει να την προσλαμβάνει τη δεκαετία του 20, η απέλαση και η εκτόπιση. Μέχρι τότε είναι χαρακτηριστικό ότι για τους ξένους η απομάκρυνση αναγκαστική δεν πατούσε επάνω σε μια συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά αποτελούσε πιο πολύ το προϊόν αποφάσεων είτε της κρατικής διοίκησης είτε δικαστηρίων το να σε διώξουν. Ποιους αφορούσε όμως κυρίως? Δύο μεγάλες κατηγορίες μπορεί κανείς στα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν να διαγνώσει. Δύο κατηγορίες δηλαδή πρακτικών απέλασης ξένων από το 1830 μέχρι το 1920, ας πούμε χονδρικά, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου αλλάζει το τοπίο. Και αυτό είναι, από τη μια μεριά, για λόγους δημοσίων ηθών, η απέλαση μικροκακοποιών, πορνών και ούτω καθεξής εκτός επικράτειας, προκειμένου να διασφαλιστεί είτε η ψυχική ή η ηθική υγεία του εχωρίου πληθυσμού. Έχουμε μια σειρά από τέτοιες απελάσεις όπου σε από μητροπολιτικά κέντρα όπως ήταν η Ερμούπολη εκείνη την εποχή. Και από την άλλη μεριά έχουμε την απομάκρυση προσώπων τα οποία λογίζονταν ως επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια και κυρίως για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Γιατί στα μέσα του 19ου αιώνα η χώρα μας, και το έχουμε ξεχάσει λιγάκι αυτό, ήταν ο αποδέκτης διαφόρων ροών πολιτικών προσφύγων, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην επαναστατική αναστάτωση της Δυτικής Ευρώπης, κατεξοχήν Ιταλών, αλλά και δεν Δυτική Ευρώπη, της Πολωνίας, που βρέθηκαν κυνηγημένοι από τις χώρες τους λόγω των αποτυχημένων δημοκρατικών τους εξεγέρσεων, του Ρισορτζιμέντο στην Ιταλία, να αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές αποτελούσαν το αντικείμενο αναζήτησης αστυνομικής από τις χώρες προέλευσής τους. Ή πάντως οι άνθρωποι αυτοί με τη φυσική τους παρουσία διατάρασαν σε ορισμένες περιπτώσεις, καθότι διατηρούσαν και την δραστηριοποίησή τους στην πολιτική, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσής τους, κυρίως με την Ιταλία και την Πολωνία. Εξού και έχουμε μια σειρά από απελάσεις επιφανών Ιταλών επαναστατών του Ρισορτζιμέντο ή Πολωνών επαναστατών, και το ενδιαφέρον είναι ότι αποφεύγει να τους απελάσει η χώρα μας απευθείας τους πιο πολλούς στις χώρες προέλευσής τους όπου και θα κινδύνευαν, αλλά με έναν τρόπο, θα λέγει κανείς, αρκετά δημοκρατικό, παρότι δεν ήταν δημοκρατία πλήρης η χώρα μας τότε, τους μετακινεί και τους απομακρύνει σε άλλα κέντρα όπως χαρακτηριστικά στη Σμύρνη, στην Οθωμανική ακόμα τότε αυτοκρατορία.

Ακούμε ένα απόσπασμα από την όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, που γράφτηκε το 1842. Αν και δεν ήταν πολιτικό τραγούδι, οι Ιταλοί πατριώτες το υιοθέτησαν ως ανεπίσημο ύμνο του Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της δικής τους εθνικής ενοποίησης.

0: Ας πάμε τώρα στον 20ο αιώνα.
1: Μην ξεχνάμε ότι μεταξύ του 1912 και του 1923 η γεωγραφική έκταση της χώρας μας αυξομοιώθηκε δραστικά. Για να καταλήξει σε αυτό που σήμερα είναι η γεωγραφική περιφέρεια δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους, αυτό που είναι η χώρα μας η ίδια γεωγραφικά και γεωπολιτικά, με τα σύνορά της, τα θαλάσσια και τα χερσαία, που λίγο πολύ ήταν και το προϊόν μιας έντονης και από πολλές σκοπιές θλιβερής και καταστροφικής εμπλοκής της χώρας μας σε στρατιωτικές περιπέτειες. Των Βαλκανικών πολέμων αρχικά, του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και εν συνεχεία της Μικρασιατικής Εκστρατείας που οδήγησε στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Θέλω εδώ πέρα να επισημάνω κάτι. Όταν μιλάμε για απέλαση και κυρίως για σύνορα, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι έχουμε δύο ειδών σύνορα. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα εξωτερικά σύνορα είναι αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως τον χώρο, το όριο του χώρου δικαιοδοσίας μιας κρατικής οντότητας. Τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Κάθε εξωτερικό σύνορο όμως αναγκαστικά προϋποθέτει και μια ιδέα εσωτερικού συνόρου. Τι εννοώ? Το ποιος μπορεί να είναι ελεύθερα εντός των συνόρων που είπαμε εξωτερικά είναι κάτι το οποίο κρίνεται από το ποιος έχει δικαίωμα να παίζει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Είτε επειδή είναι κομμάτι του σώματος των Ελλήνων πολιτών και άρα μπορεί και σήμερα πως γίνεται προφανώς αποδεκτό ως συνταγματική ελευθερία να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει από τη χώρα όποτε θέλει. Και από την άλλη μεριά αυτών οι οποίοι διαθέτουν νόμιμο τίτλο διαμονή στη χώρα μας. Το ποιος είναι νομίμος μέσα στη χώρα είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το ποιον μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να διώξει εκτός το ελληνικό δημόσιο. Αναλόγως το ποιον επιτρέπει να είναι πολίτης του και ποιον να μπορεί να συμμετέχει ως αλλοδαπός με νόμιμη διαμονή στη χώρα και στην κοινωνική και πολιτική ζωή, δηλαδή το εσωτερικό σύνορο, μπορεί να προσδιορίσει κανείς και ποιος κινδυνεύει να διωχτεί. Το εσωτερικό σύνορο, το ποιος είναι Έλληνας πολίτης και ποιος έχει νόμιμη διαπαραμονής, είναι αυτό το οποίο καθορίζει το ποιος μπορεί να απελαθεί. Η απέλαση είναι η σύμπτωση του εσωτερικού με το εξωτερικό σύνορο. Όταν πια το κράτος λέει ότι κάποιος δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και με αυτή την έννοια πρέπει να αποκοπεί από αυτήν και η αποκοπή αυτή παίρνει την υλική μορφή της εκδίωξης πέραν του εξωτερικού, του φυσικού γεωγραφικού σύνορου. Το εσωτερικό σύνορο είναι αυτό που τροφοδοτεί το εξωτερικό σύνορο. Γι' αυτό έχει σημασία το εξωτερικό σύνορο, γιατί ορίζει ποιος μπορεί να παίξει παιχνίδι κοινωνικότητας μέσα. Και έτσι το κράτος με το μηχανισμό αυτό διαπλάθει ποια είναι η κοινωνική του ζωή και κυρίως ποιοι είναι οι παίκτες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς πρόβλημα. Έτσι, μέσα από αυτό το μηχανισμό εσωτερικού-εξωτερικού συνόρου που υλοποιείται με την απέλαση, το ελληνικό κράτος διαμόρφωσε σιγά σιγά το ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες οι οποίοι μπορούμε χωρίς πρόβλημα να μπαίνουμε και να βγαίνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σαφές, αυτό ότι η τροποποίηση του φυσικού συνόρου, η μεγέθυνσή του που πήγε από αρχικά από την Νότια Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και συνεχεία κατέλαβε τη Μακεδονία, τις νέες κτίσεις και την Δυτική Θράκη, το σύνορο αυτό αρχικά συμπεριέλαβε μεγάλους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είχαν την προέλευση, την εθνική ή δεν είχαν την θρησκευτική ιδιότητα, τη θρησκευτική ταυτότητα η οποία εκλαμβάνεται και εμπολής ακόμα εκλαμβάνεται το ελληνικό κράτος ως χαρακτηριστική του να είναι κανείς Έλληνας. Μιλάω για τους μεγάλους πληθυσμούς Τούρκων, Οθωμανών στην Βόρειο Ελλάδα, για τους βουλγαρικούς πληθυσμούς στη Μακεδονία γύρω από τη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πληθυσμοί σιγά σιγά, αρχικά μέσα από την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων και τους κατά ψέματα διωγμούς που υφίστανται από τους νικητές εν συνεχεία, βρέθηκαν σιγά σιγά αναγκασμένοι να αποχωρήσουν. Μια αποχώρηση η οποία και στην περίπτωση των Τούρκων και στην περίπτωση των Βουλγάρων εξέλαβε και μια θεσμική μορφή. Στην περίπτωση των Βουλγάρων με μια συμφωνία εφελούσιας αποχώρησης από την νέα ελληνική απικράτεια, στην περίπτωση δε των Τούρκων, όπως ξέρουμε, με την μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών που επήλθε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και οδήγησε στην μετακίνηση μισού περίπου εκατομμυρίου Τούρκων στην εθνική καταγωγή προσώπων από τις νέες ελληνικές κτίσεις και την επίσης εκδίωξη από την παραδοσιακή τους εγκατάσταση στην Μικρά Ασία ενός και 2 εκατομμυρίων προσώπων ελληνικής εθνικής καταγωγής, είτε από την, είτε όπως λέγεται, προσφύγων κατεξοχήν από την Μικρά Ασία ή ποντίων προσφύγων από τον Πόντο μετά τις γνωστές σε όλους μας εξελίξεις τις πολιτικές και κοινωνικές και στρατιωτικές στις περιοχές αυτές. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η απέλαση, είτε με την τυπική τεχνική μορφή της, όπως νομοθετήθηκε εκείνη την εποχή για πρώτη φορά, είτε ως απλή πρακτική μαζικής πίεσης προς πληθυσμούς για την αποχώρησή τους, δημιούργησε λίγο πολύ τον ελληνικό πληθυσμό, το εσωτερικό μας σύνορο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

0: Μέχρι πότε αλλάζει ο πληθυσμός της Ελλάδας με εκτοπίσεις και απελάσεις?
1: Η διαδικασία αυτή του σχηματισμού με αυτόν τον τρόπο του σώματος, του πληθυσμού του ελλαδικού χώρου υπό τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους ήταν μια διαδικασία που συνεχίστηκε και μετά τις περιπέτειες των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρής Αττικής καταστροφής, καθότι για παράδειγμα οι λεγόμενοι τσάμιδες της Ηπείρου, ένας πληθυσμός ο οποίος εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, βρέθηκαν αναγκασμένοι να αποχωρήσουν μετά από μια σειρά από πάντα διαφιλονικούμενα ως προς την διάστασή τους περιστατικά από τη χώρα μας το 1945. Η νομοθεσία ωστόσο περί απέλασης και ταυτοχρόνως εκτόπισης αποτυπώνεται και οργανώνεται συστηματικά την ίδια περίοδο, δηλαδή με το πέρας των περιπετειών των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και της Μικρής Αττικής καταστροφής, όπου πια το κράτος βρίσκεται σε ανάγκη να διαχειριστεί με έναν τρόπο συστηματικό την μετακίνηση των πληθυσμών, την αναταραχή που προήλθε δημογραφικά από όλες αυτές τις περιπέτειες και κυρίως έναν διαφαινόμενο τότε για πρώτη φορά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, την εμφάνιση του λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου. Γιατί την ίδια αυτή κρίσιμη περίοδο, δηλαδή από το 23 μέχρι και το 1929, έχουμε μια ομοβροντία νομοθετημάτων που λίγο πολύ προσπαθούν ταυτοχρόνως να διαχειριστούν ένα πρόβλημα με δύο όψεις, την ημεδαπή και την αλλοδαπή. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία εκλαμβάνονται ως παράγοντες διαταραχής πολιτικής ή κοινωνικής, ασχέτως του αν είναι Έλληνες ή αν είναι αλλοδαποί. Έτσι έχουμε το 1925 έναν νόμο, τον 3275-25, ο οποίος για πρώτη φορά εισάγει μια σαφή συστηματική ρύθμιση για τη διαχείριση των αλλοδαπών. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός ο νόμος αναφέρεται ρητά και στις εκτοπίσεις. Αυτός ο νόμος θα αλλάξει πολύ πολύ γρήγορα, ένα χρόνο μετά, γιατί το 1926, τέλη 25 με αρχές 26, έχουμε το κίνημα Πάγκαλου, δηλαδή το κίνημα των απογοητευμένων ακροδεξιών βενιζελικών, μια περίεργη κατηγορία, που πραξικοπηματικά αναλαμβάνουν την εξουσία υπό την ηγεσία του στρατηγού τότε Θεοδόρου Πάγκαλου και λίγο πολύ ξεκινάνε την οργάνωση του ελληνικού κράτους στραμμένη προς απαιτήσεις ασφαλείας. Και το λέω γιατί, και μου κάνει μάλιστα εντύπωση ως ερευνητικό έβριμα, η δικατορία του Πάγκαλου είναι αυτή η οποία οργανώνει θεσμικά με τα ίδια νομοθετήματα τόσο την απέλαση αλλοδαπών όσο και την εκτόπιση ημεδαπών και την υπαγάγει κατεξοχήν στην αρμοδιότητα ενός νέου κρατικού διοικητικού φορέα που ήταν ίσως ένα από τα πιο, θα έλεγε κανείς, επίμονα θεσμικά χαρακτηριστικά του κράτους έκτοτε, την γενική ασφάλεια. Η γενική ασφάλεια ιδρύεται και οργανώνεται από τη δικτατορία του Παγκάλου με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται τόσο τις εκτοπίσεις των ημεδαπών που αποτελούσαν κίνδυνο, που πια γινόταν όλο και περισσότερο πολιτικός και λιγότερο ποινικός, όσο και των αλλοδαπών που ήταν ανεπιθύμητοι στη χώρα. Και έτσι έχουμε από τότε, κατά κάποιο τρόπο, μια παράλληλη διπλή ροή, απέλαση για τους αλλοδαπούς που δεν τους θέλουμε, είναι ανεπιθύμητοι γιατί κρίνονται επικίνδυνοι για την οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους και την αναγκαστική απομάκρυνση από το πεδίο δράσης τους των ημεδαπών πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος προς τα περίφημα ξερονήσια. Μια πρακτική η οποία συστηματοποιήθηκε εν συνεχεία και αποτέλεσε ένα βασικό μηχανισμό πολιτικής καταπίεσης των αντιπάλων από το 1929 και μετά με τον περίφημο νόμο του Ιδιονύμου. Και ενώ λοιπόν είχαμε τις αμοιβαίες θεσμικές εχθροπραξίες βενιζέλων και αντιβενιζελικών, εμφανίζεται, ιδίως αυξώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 20 και κορυφαίνεται στα τέλη αυτής, η φοβία απέναντι στον επερχόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο με την εξάπλωση της Μεγάλης Ρώσικης Επανάστασης και στη χώρα μας. Έτσι, πια οι πολιτικοί αντίπαλοι που εναλλάσσονται στην πολιτική εξουσία κατά κάποιο τρόπο βρίσκουν έναν κοινό αντίπαλο, έναν πια αντίπαλο του κοινωνικού καθεστώτος του ιδίου στην περίπτωση των κομμουνιστών, οι οποίοι και μετατρέπονται και σε στόχο θεσμικής αυτής πρακτικής της εκτόπισης των εσωτερικών των ημεδαπών και εκτόπισης ταυτοχρόνως συνδικαλιστών, εργαζομένων κλπ. Αλλοδαπών, οι οποίοι ανέπτυσαν σχετική δράση στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε λίγο πολύ για τους, το λέω πάρα πολύ χονδροειδώς, για τους δικούς μας κομμουνιστές εκτόπιση, για τους αλλοδαπούς κομμουνιστές στη χώρα μας απελάσεις. Αλλά οι απελάσεις την ίδια εποχή αφορούν και μικροπαραβάτες, εργαζόμενους που, αλλοδαπούς, Βαλκάνιους κυρίως που παραμείνανε υπερβαλλόντως στη χώρα μας και για οποιοδήποτε λόγο ήταν ανεπιθύμητοι κ.ο.κ. Έχουμε δηλαδή έναν μηχανισμό ο οποίος πολιτικοποιείται, αλλά δεν πάβει να είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης και του πλήθους των αλλοδαπών με την απέλαση, των ημεδαπών με την εκτόπιση. Ένας μηχανισμός που παραμένει κυρίως αδέσμευτος νομικά στη διακριτική ευχέρεια της κρατικής μηχανής της διοίκησης και κατεξοχήν της αστυνομίας, με οδηγό πάντα την γενική ασφάλεια.

Where have all the flowers gone? Πού πήγαν όλα τα λουλούδια? Ερμηνεύει η Μάρλεν Ντίντριχ. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Αμερικανό τραγουδοποιό Πιτ Σίγκερ το 1955 και έγινε ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια στον κόσμο. Μιλάει για την απώλεια, για ανθρώπους που χάθηκαν, οικογένειες που διαλύθηκαν και ζωές που δεν ξαναγύρισαν ποτέ στην κανονικότητα.

0: Μέχρι τη μεταπολίτευση, ποιοι νόμοι ισχύουν για εκτοπίσεις και απελάσεις?
1: Μέχρι και την πτώση της Επτάκονης Δικτατορίας, έχουμε μια παράλληλη ισχυρή λειτουργία και των δύο αυτών μηχανισμών, απέλασης και εκτόπισης, και το κομμάτι της εκτόπισης, αυτό δηλαδή που αφορούσε τους ημεδαπούς, είναι ένα κομμάτι θεσμικής λειτουργίας που εντάθηκε κατά τη μεταξική δικτατορία για να κορυφωθεί με το πέρας του αιματηρού εμφυλίου μας και καθ' όλη τη διάρκεια, λίγο πολύ, της περίοδου του λεγόμενου παρασυντάγματος, πολύ εγκαινιάστηκε μετά την συνταγματική αλλαγή του 1952. Όλη αυτή την περίοδο έχουμε μια εντατική χρήση των εκτοπίσεων που κορυφώνεται με τις μαζικές εκτοπίσεις που επέβαλε στους πολιτικούς της αντιπάλους και όχι μονάχα του Κομμουνιστικού Κόμματος η επτάχρονη δικτατορία. Αδιαλείπτως την ίδια περίοδο λειτουργεί πάντα με κριτήρια στηριγμένα πάνω στον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία του μηχανισμού της απέλασης. Πρόσωπα τα οποία εκλαμβάνονται ως κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια είναι και κατεξοχήν στόχοι του μηχανισμού απέλασης. Και εδώ πέρα θέλω να επισημάνω αυτή την εναλλαγή που παίχθηκε σε αυτό που αποκάλεσα προηγουμένως εσωτερικό σύνορο από την ημεδαπότητα στην αλλοδαπότητα. Τι εννοώ? Καθ' όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 20 μέχρι και το 1974-75, το ελληνικό κράτος άσκησε την πολιτική της διάπλασης του σχηματισμού του σώματος των Ελλήνων πολιτών μέσα από ένα μηχανισμό αφαίρεσης των ηθαγενειών. Αφαίρεση των ηθαγενειών είτε από πολιτικούς αντιπάλους, τους περίφημους πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου που κατευθύνθηκαν ιτημένοι και κυνηγημένοι στις χώρες του τότε Ανατολικού Μπλοκ, όσο και όσων Ελλήνων πολιτών είχαν ξεμείνει εντός ελληνικής επικράτειας μολονότι είχαν εθνική καταγωγή μη ελληνική. Διάφορα πρόσωπα τα οποία μολονότι κατήχαν ελληνική ηθαγένεια κρίνονταν λόγω της εθνικής τους καταγωγής ως εγκυμονούντα κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, και αυτό αφορά τους τσάμιδες της Ηπείρου, αφορά τους Σλαβομακεδόνες της Μακεδονίας, αλλά κατεξοχήν τους τουρκογενείς πληθυσμούς της Θράκης, υπέστησαν στέρηση της ελληνικής ηθαγένειας και πια ως αλλοδαποί που είχαν καταστεί αποτελούσαν και στόχο εύκολο απέλασής τους. Έτσι, αυτή η διαρκής μετάπτωση μέσα από το αν έχεις ή δεν έχεις, αν σου δώσαμε ή σου πήραμε την ηθαγένεια, ήταν και ένας μηχανισμός που ενεργοποιούσε εκ παραλλήλου, αν όχι την υλοποίηση της απέλασης αυτού που έχανε την ελληνική ηθαγένεια και άρα γινόταν αλλοδαπός ξένος, πάντως της διαρκούς απειλής ότι μπορεί να απελαθεί. Και αυτό λίγο πολύ διαμόρφωσε, αν θέλετε, και το ποιος είναι ο ελληνικός πληθυσμός σήμερα στη χώρα μας. Αυτοί οι μηχανισμοί, σε συνδυασμό με τον μηχανισμό στέρησης της ηθαγένειας, μηχανισμοί διάπλασης του πολιτικού σώματος των Ελλήνων πολιτών.
0: Πάμε στη μεταπολίτευση. Τι αλλάζει?
1: Το 1975 η χώρα μας αποκτά το νέο της δημοκρατικό σύνταγμα, το οποίο τροποποιημένο και σήμερα έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις πιο εμβληματικές διατάξεις αυτού του συντάγματος, στο άρθρο 5 συγκεκριμένα, απαγορεύει την επιβολή ατομικών διοικητικών μέτρων, όπως λέγεται, σε βάρος ημεδαπών. Δηλαδή, απαγορεύει ρητά σε επίπεδο συνταγματικό, στο ανώτοτο δηλαδή κανονιστικό επίπεδο, την εκτόπιση ημεδαπών. Και πράγματι, η εμβληματική αυτή διάταξη στοχεύει ακριβώς να χαράξει μια κόκκινη γραμμή σε ένα πριν και σε ένα μετά όσον αφορά τη σχέση ελληνικού κράτους με τους πολίτες του. Και ως προς αυτό παραμένει συνεπής. Ατομικά διοικητικά μέτρα, επισημαίνω, μπορούν να επιβληθούν μονάχα για λόγους δημόσιας υγείας και τέτοια είδαμε κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλονται κατά την περίοδο του COVID. Μια ανησυχητική αναβίωση, όπως και αυτή της καραντίνας του εγκλεισμού, την οποία δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε ότι και αυτά τα μέτρα ακόμα του COVID έχουν να κάνουν με την κεντρική κρατική διαχείριση της ίδιας της σωματότητάς μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να μας προβληματίζει, γιατί οφείλουμε σαν πολίτες μιας δημοκρατίας αλλά και σαν φορείς ατομικών δικαιωμάτων, να βλέπουμε πάντα με υποψία τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, όταν αφορούν μάλιστα την ίδια τη φυσική μας υπόσταση ως σωμάτων και το πού βρισκόμαστε. Ωστόσο, για τους αλλοδαπούς, η θεσμική μηχανή της απέλασης παρέμεινε αλόβατη. Ο νόμος ο οποίος είχε θεσπιστεί από το 1929 παρέμεινε εν ισχύ και εφαρμοζότανε και τη συνταγματικότητα αυτού αποδεχότανε ευλόγως και το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Πώς αλλάζει η νομοθεσία στις αρχές του 1990 όταν ξαφνικά έρχονται οι Αλβανοί στην Ελλάδα?
1: Η χώρα μας από χώρα αποστολής μεταναστών στην Αλλοδαπή, απώλειας πολιτών, γίνεται μέσα σε μία κατά κυριολεξία νύχτα, γίνεται χώρα μαζικής εισρωής μεταναστών και φυσικά μιλάω για το τεράστιο κύμα των γειτόνων μας Αλβανών πολιτών που εισέρευσε 1992 στη χώρα μας μετά την λίγο πολύ ενδυσπράγμαση κατάλυση της φύλαξης της συνοριακής γραμμής με την Αλβανία. Εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν δραστικά, γιατί πια η χώρα μας βρίσκεται τελείως απροετοίμαστη για τη διαχείριση αυτού του φαινομένου, καθότι ο πληθυσμός αυτός που ευνίδια εισέρευσε στη χώρα μας σε αναζήτηση μιας δουλειάς, μιας καλύτερης τύχης, ήταν στην πληρότητά του χωρίς χαρτιά. Δεν είχε τηρήσει κανένας από τους ανθρώπους αυτούς μια τυπική διαδικασία εισόδου στη χώρα που θα του επέτρεπε να έχει και κάποιον τίτλο νόμιμης διαμονής, καθότι η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί αυτή την εισρωή, τόσο ως προς την είσοδο του πληθυσμού αυτού, ως προς και στην παραμονή του, ήταν μηδενική. Τότε ξεκινάει πια η ανάγκη αναδιάρθρωσης των μηχανισμών υποδοχής και διαχείρισης της αλλοδαπότητας στη χώρα μας. Μια ιστορία που δεν έχει πάψει να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα.
2: Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να

0: Αφού λοιπόν ξεχάστηκα, Παύλος Παυλίδης από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2004. Κύριε Τάκη, πάμε τώρα και στο σήμερα.
1: Με ενδιαφέρει να επισημάνω, μετά και από τα όσα είπαμε, το πώς στέκουν λίγο πολύ τα πράγματα σήμερα, κοιτώντας λιγάκι και όλο αυτό το παρελθόν. Γιατί βλέπουμε από την μία μεριά να οδηγείται μετά και τις μαζικές εισρωές πληθυσμό στη χώρα μας, είτε από την Αλβανία το 92-93, είτε και από το 2003-2004 και μετά από την Ανατολική Μεσόγειο και από την Αφροκανική Ακτή, να έχουμε νέους μεγάλους πληθυσμούς προς τη χώρα μας, οι οποίοι επέβαλαν την αναδιάρθρωση θεσμική, αλλά και την αναδιάρθρωση των ήδη των μηχανισμών καταστολής αυτών των ροών. Η εισρωή αυτή σε διάφορες περιόδους, ειδικά περιόδους εσωτερικής κρίσης όπως η κρίση χρέους, συνδυάστηκε με την εκδήλωση μαζικών φοβιών του ελληνικού πληθυσμού, που πολλές φορές τις υποκινούσαν και τα μέσα ενημέρωσης και οπωσδήποτε οι συντηρητικές κυβερνήσεις που είχαμε έκτοτε μέχρι σήμερα, ώστε να φαίνεται στα μάτια των πολλών ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια σιωπηρή εισβολή, η οποία κινδυνεύει να αλλοιώσει τόσο την ταυτότητά μας, πάντως να διαταράξει την δημόσια τάξη και ασφάλεια της όλης χώρας, και συμβάντας σαν αυτό το θλιβερό σήμα της άτυχης Μυρτούς στην Πάρο, να δημιουργούν την αίσθηση ότι επίκειται ένας κίνδυνος από τους ανθρώπους που έρχονται ιδίως από την Ανατολή και τον Νότο, και με πιο σκούρο χρώμα από εμάς, επειδή ακριβώς η παρουσία τους εδώ πέρα ενέχει έναν τρομερό κίνδυνο. Αυτά τα φαινόμενα της εσωτερικής ανησυχίας όχι απλώς υποδαβλίστηκαν, κορυφώθηκαν με την συνδρομή και της ρητορικής των κυβερνήσεων. Και αυτό είναι το ότι μιλάμε πάρα πολύ για απελάσεις, για την ανάγκη να είμαστε αυστηροί, να βάλουμε όρια, πόσους χωράμε, να κλείσουμε τα σύνορά μας, να τα σφραγίσουμε απέναντι στους κινδύνους που ελοχεύουν. Και ταυτοχρόνως υπάρχει ένας υπερθεματισμός στην ανάγκη, εάν τυχόν έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη χώρα μας, να είναι περιορισμένοι και ή δυνατόν κάπου όπου δεν μας ενοχλούν ούτε οπτικά, γιατί δεν τους βλέπουμε, ή ακόμα πιο λίγο δεν μας απειλούν φυσικά, γιατί είναι σε εγκλεισμό. Και έχουμε λοιπόν το παράδοξο φαινόμενο να έχουμε στη χώρα μας μια υπερπαραγωγή αποφάσεων απέλασης, απομάκρυσης, που συνοδευόμενη μάλιστα και από μέτρα προηγούμενου εγκλισμού των προσώπων αυτών, μέχρι να απελαθούν προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για την χώρα μας και την ηθική και κοινωνική της συνοχή που αποτελούν φαντασιακά αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε έτσι χονδρικά 20-25-30.000 ετησίως αποφάσεις απέλασης, πιο πολλές με απόφαση να κρατηθεί ο αλλοδαπός μέχρι να γίνει η απέλασή του. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια επίμονη χαμηλότατη εκροή, πραγματική εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Και μάλιστα το αστείο είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των απελάσεων που έχουν αποφασιστεί και πράγματι διενεργούνται δεν αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν έλθει από τα ανατολικά και τα νότια σύνορα και αποτελούν κατεξοχήν κίνδυνο ως αλλόθρησκοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αφορούν ανθρώπους, γείτονές μας, Αλβανούς. Οπότε έχουμε το παράδοξο φαινόμενο να έχουμε μαζική ρητορική φοβική για την ανάγκη απομάκρυνσης, απέλασης των επικίνδυνων ξένων, να έχουμε μαζικές αποφάσεις απέλασής τους και εγκλισμού τους, μακρόχρονου μάλιστα, καθότι δεν είναι εύκολη η απέλασή τους σε κέντρα κράτησης, ή όπως λέγεται προαναχωρησιακά κέντρα, αλλά ελάχιστες, ελαχιστότατες απελάσεις ετησίως. Αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό ερώτημα. Λέω μονάχα παραδειγματικά, από το 20 μέχρι το 25, λίγο πολύ, το 21, 21.000 αποφάσεις απελάσεων, το 22, 30.000 αποφάσεις απελάσεων, το 23, 24.000, το 24, 29.000 απελάσεις αποφασίστηκαν. Πόσες γίνανε? 7.000 μονάχα το 21, 7.000 πάλι και 6.000 το 22 και το 23, 5.000 μονάχα το 2024. Και από αυτές τις απελάσεις, το 79%, το 81%, το 75% αντιστοίχως αφορούν ανθρώπους από την Αλβανία. Πού είναι ο κίνδυνος που μας νοιάζει να αποτρέψουμε, αν υποθέσουμε ότι είναι ένας πραγματικός κίνδυνος? Πόσο εννοεί πραγματικά το κράτος την ίδια τη ρητορική, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα. Και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό υποδεικνύει ότι δεν νοιάζει το ελληνικό κράτος από ό,τι φαίνεται πράγματι να διώξει ανθρώπους στους οποίους ρητορικά στοχοποιεί ως κίνδυνους για τη χώρα μας, αλλά να τους διαχειριστεί ως ένα πληθυσμό μόνιμο στο εσωτερικό της χώρας, ως ένα εργατικό δυναμικό το οποίο τελεί υπό μια διαρκή επισφάλεια και για αυτό το λόγο είναι εύκολα χειρογωγήσιμο και πάνω απ' όλα εύκολα εκμεταλλεύσιμο οικονομικά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί χωρίς χαρτιά στις μανολάδες της χώρας, στα διάφορα, θα λέγε κανείς, εργοτάξια της κατεσχήνης και στα σπίτια μέσα υπό συνθήκες λίγο πολύ εγκλεισμού, φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας, που φοβούνται ακριβώς την απέλασή τους, που επικρεμά διαρκώς το ελληνικό κράτος ως έναν κίνδυνο να τους βρει αύριο. Και αυτό θα τους κάνει χειραγωγήσιμους, εκμεταλλεύσιμους και πάντα μέσα στην αγωνία.
0: Κύριε Τάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να την κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο πάντα με προβληματίζει και θέλω αυτόν τον προβληματισμό να τον συμμερίζομαι με άλλες και με άλλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

κλείνουμε με ένα απόκοσμο νανούρισμα, όπως χαρακτηρίζει το τραγούδι «Ακόμη και νεκρούς» ο Στάθης Δρογώσης, που κυκλοφόρησε το 2015 στον δίσκο του «Το κόκκινο τετράδιο». Ένα ημερολόγιο ενός φανταστικού φίλου, γεμάτο αντιφάσεις, προσωπικές σκέψεις και απολογισμούς ζωής. Με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Μαζί σας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους Λύκους, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γιάννης Κωστοράκη, στη ρύθμιση του ήχου και ελεύθερη θα είναι η σημερινή μας εκπομπή, εννοώντας ελεύθερο το θέμα. Είναι λίγο συγκεκριμένο, βέβαια έχει να κάνει με το ταξίδι, τα καράβια και τους ανατολίτικους ή εξωτικούς προορισμούς, αν και συννεφιά σήμερα, λιγάκι στην Αττική εδώ, δεν πειράζει, εμείς θα ταξιδέψουμε νοητά. Ενώ για την αυριανή μας εκπομπή θα μας απασχολήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Λουκάς Νταράλας και ο Αθανάσιος Ευγενικός. Προς το παρόν ακούσαμε την πολύ αγαπημένη Τζαμάικα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή, ενώ για τη συνέχεια η θαλασσινή Γιώργος Ζαμπέτας, Στέλιος Γεράνης στους στίχους.

Μάρκος Μαμακάρης, Βίκη Μοσχολιού, στην ορχήστρωση ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Αλεξανδρενή. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το 1968, να παραμείνουμε στο Μάρκο Μαμακάρη και να ακούσουμε το Γρηγόρη Μπιθικότσι για τη συνέχεια με την Φράγκο Συριανή, ενώ θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη και τον Χρήστο επίσης από τη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι για τη Σύρο. Στη Σύρας μάλλον τον ανήφορο με τον πολύ αγαπημένο Σπύρο Ζαγοραίο. Εδώ μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Δημήτρη που μας ακούει αυτή τη φορά από τη Σάμο, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, η Σεμίρα από την Πτολεμαίδα. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία. Στην Καλλιρόη, επίσης τον Αλέξανδρο που μας ακούει από Εράτηρα Κοζάνης. Ευχαριστούμε πολύ για το γλυκό κερασάκι, φαίνεται υπέροχο. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα, μάλλον παραμένουμε εκεί, αρχές της δεκαετίας του 60, 1962, Βασίλης Τσιτσάνης, Πολυπάνου και τα λιμάνια.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι και μόλις ακούσαμε το καράβι του Χαράλαμπου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα, η στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, ενώ να ανακοινώσω ότι θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το επόμενο Σάββατο εδώ στους Λαϊκούς Δρόμους και ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας να φιλοξενώ το συγγραφέα του βιβλίου και όχι μόνο συγγραφέα, θα τα πούμε όλα εδώ από κοντά και ραδιοφωνικό παραγωγό και πολλά ακόμη, Γιώργο Ξεπαπαδάκο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Συντονιστείτε λοιπόν το επόμενο Σάββατο, ενώ εμείς να ακούσουμε τους Γλάρους για τη συνέχεια, Νίκος Μεϊμάρης, Σπύρος Περιστέρης, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Πάνος Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα.

Στέλιος Κασατσίδης, Μαρινέλα, Νίκος Μουρκάκος και μόλις ακούσαμε τη Ζεκουάλα, εξωτική ομορφιά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, στην Αρχοντία, στη Βίβιαν, επίσης στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Τίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα και στην παρέα που μας ακούει από την Βεγγάζη. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε έως το Μεξικό και εδώ η στίχη του χαρισματικού και στιχουργού αναρρύθμιτων επιτυχιών και διαμαντιών φυσικά του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, η στίχη Γιώργος Ζαμπέτας εδώ στη σύνθεση, Πέτρος Αναγνωστάκης, και να ακούσουμε τη Μεξικάνα.

Δώσ' μ' ένα φιλί, μαγικό, Πάνος Γαβαλάς, Βουλανκίκα, 1960, Βασίλης Τσιτσάνης. Για τη συνέχεια, Μανώλης Αγγελόπουλος, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα, που μας έστειλε μήνυμα στο Viber από το Γαλάτσι. Φαρίντα λοιπόν με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Οι φελάχες γλυκές εδώ με την Πόλη Πάνου, ενώ θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Επιστρέφουμε τώρα στον Στέλιο Καζατζίδη. Χρήστος Κολοκοτρώνης, Αράπικα Κορμιά.

πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μητσάκη, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, στην πρώτη καταγραφή του μαζί με την Ότα Παπα-Νικολάου το 1959, στον Μπουζούκι ο Γιώργος Μητσάκης, στην κιθάρα Παναγιώτης Πετσάς, στο Παγλαμά ο Θεόδωρος Δερβενιώτης. Ενώ θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, συγκλονιστική εδώ η Ρένα Ντάλια, αλλά και ο Γιάννης Τατασόπουλος, είναι ηχογράφηση Αμερικής του 1955 και θα ακούσουμε «Εγκιουλέ, γκιουλέ».

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Δεν φεύγουμε, θα είμαστε εδώ για ακόμη μία ώρα σε δρόμους λαϊκούς, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωσταράκη στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βάσο. Σωτήρα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Επίσης στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα ακούσουμε τώρα μία ορχιστρική σύνθεση από τον πολύ αγαπημένο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Γιάννη Σταματίου, ή αλλιώς Σπόρος, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Και θα είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί να ακούσουμε την αγάπη.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις έντρομους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωστοράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:03 ακριβώς το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία με ταξίδια. Είναι ταξιδιάρικη η σημερινή μας η ενέργεια, η σκούνα λοιπόν. Μόλις ακούσαμε εδώ τον Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα, φυσικά το 1962 θα έχουμε ανατολίτικους προορισμούς και όχι μόνο. Κάτω στο γυαλό λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με τη Μαρή Κανίνου.

Και αυτά ήταν τα καβουράκια. Σωτηρία Μπέλου, Τάκης Μπίνης, Βασίλης Τσιτσάνης. Παραμένουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη, 1947, Στέλεχας Κίλ εδώ για τη συνέχεια, και να ακούσουμε το αράπικο λουλούδι.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι και εδώ η Στέλλα Χασκίλ, τον Μπίραλαχ. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283, ένα τραγούδι στη συνέχεια που σας το χρωστάω από την προηγούμενη εβδομάδα. Απόστολος Χατζηχρήστος και εδώ η Στέλλα Χασκίλ και να ακούσουμε τον Πασά.

1948 Απόστολος και Λίτσα Χαρμαντά ή αλλιώς το ντουο Χάρμα Απόστολος Καλδάρας Σκλάβες του Μαχαραγιά. Παραμένουμε σε αυτό τον συνδυασμό και σαλπάρι η Βαρκούλα Απαλά.

Σταύρος Τζοανάκος, Γιάννης Στατασόπουλος, μέσα της δεκαετίας του 50, ένα τραγούδι του Λουκά Νταράλα και του Ευάγγελου Πρέκα. Ο Λουκάς Νταράλας, που γεννήθηκε το 1927 και έφυγε από τη ζωή 12 Ιουνίου του 1977, Έλληνας συνθέτης, ερμηνευτής και οργανοπαίχτης μπουζούκι της λαϊκής αστικής μας μουσικής κατά τη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η πιο γνωστή του σύνθεση είναι και το τραγούδι «Το βουνό». Θα ανέβω και θα τραγουδήσω σε στίχους του Ευάγγελου Πρέκα. Καταγόταν από την Καρδίτσα, όπου είχε γεννηθεί ο πατέρας του, Χρήστος Νταράλας, δεξιοτέχνης του βιολιού. Γιος του είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. Θα πάω με κρουσάρικα λοιπόν. Επιστρέφουμε τώρα στον Βασίλη Τσιτσάνη, Στράτος Παγκουγιουμτζής και Χαρέμια με Διαμάντια.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τη μάγισσα τη Σαραπιά του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή, ενώ για τη συνέχεια ακολουθεί Μάρκος Βαμβακάρης και τα μάτια σου τα ράπικα.

Ζαχαρανιό, Χανουμάκη, ή αλλιώς Portside και Σκεντερία, δηλαδή Αλεξάνδρεια του Παναγιώτη Τούντα. Η σύνθεση Στελάκης Περπινιάδης το 1937. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Γρηγόρη που μας ακούει από την Ραφίνα. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε την Αλεξανδριανή Φελάχα, η Ρόζα Εσκινάζη, μαζί με τον Δημήτρη Σέμψη, Σαλονικιό το 1934.

Και εδώ ο Δημήτρης Σέμψης με την Ρίτα Αμπατζή όμως, το 1938 η στίχη του Μενέλαου Μιχαηλίδη και «Έλα πια, βαπόρι, πάρε με». 1939 τώρα, για να επιστρέψουμε στον Παναγιώτη Τούντα και να ακούσουμε τον Στολάκη Περπινιάδη από το Μαρόκο, η ΕΣΜΕ.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μην ξεχάσω επίσης να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Και ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα μέχρι την αυριανή μας εκπομπή, 2 η ώρα το μεσημέρι, πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Και δεν θα μπορούσαμε παρά να τελειώσουμε την εκπομπή με την Ξακωστή Μισιρλού, δηλαδή τη γυναίκα από το Μισήρι, από την Αίγυπτο. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη Πατρινό. Έχει καταγραφεί ως σύνθεση του Νίκου Ρουμπάνη. Ο Μιχάλης Πατρινός, ψευδώνυμο του Ντίνου Θεοδωρόπουλου, όπως ονομαζόταν στην Αμερική και υπήρξε διάσημος καραγκιοζοπαίχτης εκεί, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Καλογεράς και καταγόταν από την Πάτρα. Ηχογράφηση λοιπόν Αμερικής του 1931.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς, ιδιαίτερα τους φίλους εξ Ηνωμένων Πολιτειών που ήδη μας έχουν στείλει τους χαιρετισμούς τους και ειδικά τους δύο σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής, που είναι ο νομικός ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης, εξαμοχός του της Κύπρου, και ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ο οποίος συνδέεται μαζί μας από την Ξάνθη όπου διαμένει, σε μια συζήτηση η οποία αφορά στο Κυπριακό. 49 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και λίγες μέρες μετά από το σκηνικό που διαμόρφωσαν οι ελλαδοτουρκικές συνομιλίες κορυφής στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Να πω δύο λόγια για τους σημερινούς μας καλεσμένους. Ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αμόχωστου της Κύπρου. Αποφύτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμόχωστου και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη βιομηχανική χημεία. Το 1969 δημιούργησε βιομηχανική επιχείρηση, η οποία χάθηκε μαζί με κάθε άλλο περιουσιακό του στοιχείο το 1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αμόχωστο. Έκτοτε κατοικεί στη Λευκωσία, η δε οικογενειακή του επιχείρηση αναβίωσε στη βιομηχανική περιοχή της Λάρνακας. Ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης διετέλεσε σύμβουλος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμοχώστου, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών, της Ένωσης Βιομηχάνων, της Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων και του Υπερκομματικού Πολιτικού Σχηματισμού Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο. Από το 1964

0: Εξάρτητος υπερκομματικός πολιτευτής με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κυπριακής δημοκρατίας, την απελευθέρωση της Κύπρου και τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε νόμιμο Κύπριο πολίτη. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Πάντιου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, καθώς και ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας στην περίοδο 2013-2017. Ο αντιστράτηγος Λάζαρος Καμπουρίδης αποστρατεύτηκε το Μάρτιο του 2022. Αγαπητοί μου, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Καμπουρίδη, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Κύριε Χούπη, ο Ιωαννίδης μιλά.
0: Ναι, θα έκανα τη διευκρίνηση.
1: Σας καλησπέριζω, όπως βεβαίως και τον εκλεκτό συνομιλητή μου, τον στρατηγό του Μπορδί.
0: Λοιπόν, να παρακαλέσω να μην μιλάτε από hands free, και γιατί μικροφωνίζει, ή αν έχετε ανοιχτό δέκτη να τον κλείσετε. Ραδιοφωνικό δέκτη εννοώ, ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κύριε Καμπουρίδη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα έλεγα, επειδή με τον κύριο Ιωαννίδη έχουμε να συζητήσουμε, έχει να εισφέρει στη συζήτησή μας πολύ συγκεκριμένα πράγματα από την πλευρά της μαρτυρικής Μεγαλονήσου της Κύπρου, θα ήθελα να αρχίσουμε από εσάς, αγαπητέ μου αντιστράτηγε, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, να πω στο σημείο αυτό ότι αισθάνομαι ότι στη συζήτησή μας σήμερα είναι και ένας άλλος εκλεκτός φίλος, ο εκδότης του περιοδικού και του ιστολογίου, ο διευθυντής του ιστολογίου Speak News από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ανδρέας Γερμανός. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες διάβασα δύο εξαιρετικά άρθρα δικά σας, κύριε Καμπουρίδη και κύριε Ιωαννίδη. Του κύριου Καμπουρίδη τυκλοφορείται «Το μέλλον της Κύπρου μετά από 49 χρόνια κατοχής», του δε κύριου Ιωαννίδη «Εντονότερη παρά ποτέ η ανάγκη για συγχώνευση των κρατών Κύπρου και Ελλάδας». Μετά από αυτή την επισήμανση, θέλω να πάμε σε εσάς πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, που έχετε μια διαφορετική, τελείως διαφορετική οπτική στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε και ερμηνεύετε την Τουρκία, τόσο λόγω της παρουσίας σας εκεί επί πολλά χρόνια, αλλά και από το γεγονός ότι είστε ξεκίνων των ελαχίστων εν Ελλάδη που δεν διαβάζουν και δεν μαθαίνουν για την Τουρκία από τις μεταφράσεις των τηλεγραφημάτων του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού. Ως γνώστης της τουρκικής παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση, εξάγετε συμπεράσματα και με το δημόσιο λόγο σας μας διαφωτίζετε όλους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αρχικά, τούτη τη στιγμή που το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από 49 χρόνια που παρήλθαν από εκείνο το μαύρο Ιούλιο του 1974, ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά στο τι επιδιώκει η Τουρκία συνολικά, όπως μας έχετε πει πάρα πολλές φορές, και ειδικά στην Κύπρο?
2: Κύριε Χούπη, πολλές φορές ακούω διάφορους ειδικούς ακαδημαϊκούς αναλυτές να λένε ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι ίδια. Αυτό είναι λάθος. Και λέω ότι είναι λάθος γιατί μεταβάλλεται. Γίνεται πιο επιθετική. Βλέπουμε ένα καινούργιο σχέδιο από πλευρά της Ερντογάν, το οποίο είναι σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Και μιλάω για το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας. Το πρώτο μου άρθρο που έγραψε ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν βγήκαν τα πρώτα ψεγάδια, τα πρώτα ψήγματα από αυτό το σχέδιο, και στο οποίο θα πρέπει και η Ελλάδα-Κύπρος, γιατί για μένα είναι ένα,

0: οι δύο πλεώνες του ελληνισμού πρέπει να το αντιμετωπίζουν σε μια συνολική βάση, γιατί μιλάμε για μια πρόκληση η οποία εδώ μιλάμε για μια συγχώνευση των τουρκικών κρατών. Η Δύση ακόμα δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μόρφωμα, το πανισλαμικό, παντουρκικό, στρέφεται εναντίον της Δύσης και απειλεί να καταπιεί τον ελληνισμό. Και δεν το λέω με φοβίες, γιατί επειδή έχω ζήσει σχεδόν 8 χρόνια στην Τουρκία, δεν φοβάμαι, τους σέβομαι. Λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια καινούργια βάση. Βλέπουμε ότι, εντάξει, σίγουρα μονίμως υπάρχει επιθετικότητα βολιβάρια της Τουρκίας. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διατηρεί μια συνέχεια. Όμως βλέπουμε μια αλλαγή στην πολιτική Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, μετά τη συμπόρευσή του με τους εθνικιστές του Μπαρτσελή και τους ευρασιανιστές από το 2018. Μιλάμε για τα καινούργια δόγματα της γαλάζιας πατρίδας, έλεγχο της Μεσογείου, του Μισού Αιγαίου. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Το πακέτο της διαπραγμάτευσης που θέλει να φτιάξει η τουρκική πλευρά, μας τα έχει πει ο Τσαβούσουγλου, μας τα επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα ο Ερντογάν για να πάμε ως πακέτο στικάκι. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο καινούργιο στο σχέδιο αιώνα Τουρκίας. Οι τακτικισμοί του Ερντογάν που είδαμε στο Βίλνιους, μια στροφή προς τη Δύση, μπήγοντας τρεις φορές το μαχαίρι στην πλάτη του Πούτιν, μία λέγοντας μία μέρα πριν, δύο μέρες πριν το Βίλνιους, μιλάω για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι δικαιούται η Ουκρανία να μπει στο ένταχτη στο ΝΑΤΟ, παραδίδοντας τα 5 ηγετικά στελέχη του τάγματος του Αζόφ, το δεύτερο και το τρίτο, που δεν έχει αναδειχθεί και από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η συνεργασία μετά από πολλά χρόνια της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Συριακό, όπου πλέον συζητάνε για αποχώρηση από το Μέμπιτ Τέλερ Φατ και από τη Ράκα του YPG, των Δημοκρατικών Δυνάμεων, δηλαδή των Κούρδων, ανατολικά του Εφράτη, προκειμένου να γίνει επανεκατάσταση 3 εκατομμυρίων προσφύγων. Και μιλάω ότι ενώ μέχρι τώρα η Τουρκία μιλούσε με Ιράν, Συρία και Μόσχα και Ρωσία, τώρα λοιπόν μιλάει και με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ένας τακτικισμός της Τουρκίας για να αποκτήσει εκβιαστικά ανταλλάγματα από το ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην ουσία ένα σκαλοπάτι για το μεγάλο σχέδιο αιώνας Τουρκίας. Ο ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει συνταγμένα ως ενιαίο μέτωπο, όπως η Τουρκία αντιμετωπίζει ενιαία το μέτωπο, τα θέατρα επιχειρήσεων της του Εύρου, Αιγαίου και Κύπρου, έτσι και πρέπει και εμείς πρέπει επιχειρησιακά να το αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό το θέμα έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα, και με την εφαρμογή ενός νέου δόγματος σε νέο αμυντικού χώρου και με επανεξοπλισμό. Και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν δημιουργείται μια πεποίθηση από το θετικό κλίμα που δημιουργεί το επίπλαστο θετικό μετά τους σεισμούς. Αυτή είναι μια εντύπωση ότι η Κύπρος μένει έξω από το πακέτο των συζητήσεων των εσωτερικών διαφορών.
1: Δεν αφήνεται εντύπωση. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι και από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας όλα όσα έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα είχαν τελείως έξω την Κύπρο, και από τη δική μας πλευρά επίσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ εννοώ, δεν υπήρξε καμία αναφορά. Όπως δεν υπήρξε και καμία αναφορά, για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, στις δύο προεκλογικές περιόδους που έζησε η Ελλάδα, Μάιο και Ιούνιο, σχεδόν από κανένα από τα κόμματα τα οποία διεκδικούσαν δια της ψήφου του ελληνικού λαού έναν πολύ ενεργό ρόλο, και εν πάση περιπτώσει έχει να ακουστεί αυτή η σύζευξη στην οποία αναφερθήκατε, των δύο πυλώνων του ελληνισμού, από επίσημα χείλη εδώ και πάρα πολύ καιρό, εννοώ ως στρατηγική πρωτοβουλία, έτσι, όχι αυτά τα οποία λέμε ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν και εν πάση περιπτώσει δεν ξεχνούμε και τα λοιπά. Επί της ουσίας εννοώ, έχουμε καιρό να ακούσουμε.
0: Επί της ουσίας, κύριε Κούμπη, πολύ σωστά το θέτετε, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα προσπαθειών και στον πολιτικό τομέα και στον επιχειρησιακό. Επειδή είναι κομμάτι του διδακτορικού μου και μελετάω αυτή την περίοδο κάποια αποφέγματα του Κεμάλ Ατατούρκ, και δεν τα προβάλλω ως παράδειγμα, Τα προβάλλω για να τα προβάλλω. Τα προβάλλω για να δείξω πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Ο Ατατούρκ λοιπόν είπε ότι για να σε σέβονται, και δεν το είπε μόνο αυτός, αλλά θέλω να πω τι είπε αυτός που θεωρούν τον μέγιστο οι Τούρκοι και το έχουν στο μυαλό τους και τώρα. Για να σε θεωρούν δυνατό και να σε σέβονται, πρέπει να έχεις στρατιωτική ισχύ. Δεν παρέλειπε τις άλλες μορφές ισχύως, την οικονομική, την κοινωνική συνόχη, πολιτισμική κτλ. Όχι, τα είχε όλα, αλλά μιλούσε για τη στρατιωτική ισχύ. Άρα λοιπόν, εδώ δεν είναι μόνο η πολιτική και η διπλωματική προσπάθεια που πρέπει να είναι ένα μέτωπο. Μιλάμε και για το επιχειρησιακό. Και μέσα στο άρθρο μου αυτό που αναφέρεται στην αρχή, μιλάω για το αεροπορικό όπλο, το οποίο είναι αυτό που υλοποιεί, που μορφοποιεί, που μετουσιώνει σε πράξη αυτή την ενότητα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτό το όπλο λοιπόν είναι που φοβούνται οι Τούρκοι, έχουμε πάρει προβάδισμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να πάμε σε συζητήσεις σε μια περίοδο που η Τουρκία βλέπει ότι είναι, βλέπει πλέον την πλάτη μας. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Το βλέπουμε, φάνηκε τώρα, ενώ τον Οκτώβριο που ήταν σε εφαρμογή το σχέδιο υβριδικού πολέμου της Τουρκίας λέγανε ότι έχουμε αεροπλάνα, έχουμε πυράβλους και τα λοιπά. Τώρα αυτή η εφορία ότι συζητάμε την Ελλάδα, βγήκαν ήδη οι Τούρκοι αναλυτές αυτές τις μέρες στην Τουρκία, τους βλέπω κάθε μέρα που λένε επικίνδυνα η Ελλάδα παίρνει κεφάλαια, έχει πάρει κεφάλαια στην αεροπορία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε μια περίοδο που το κατεξοχήν επιθετικό όπλο το αεροπορικό έχουμε προβάδισμα, η Κύπρος εξοπλίζεται και η Ελλάδα έχει σε εξέλιξη το μακρόπνο αυτό, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει και με περισσότερη ένταση να πάμε και σε επαγγελματοποίηση ή προσφύγηση επαγγελματιών οπλητών και ακόμη περαιτέρω. Ποιος ο λόγος της βιαστής να συζητάμε βλέποντας το ποτήρι μισοάδιο για μας και με την Κύπρο απ' έξω?
1: Μάλιστα. Είναι λάθος. Ποιος ο λόγος, να ρωτήσω λοιπόν εγώ, αν υπάρχει κάποιος λόγος κατά την δική σας προσέγγιση, να βγάζουμε την Κύπρο έξω από τους σχεδιασμούς? Θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι σε μια παλαιότερη εκπομπή μας με τον στρατηγό, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, του ζήτησα να επαναλάβει αυτό το οποίο δεν ήταν μια εκτίμηση του, αλλά ήταν ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Ποιο δηλαδή? Ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί είναι ενιαίοι και αδιαιρετοί, αλληλοτροφοδοτούμενοι και αφορούν από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα. Λοιπόν, σας ρωτώ, υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος μπορεί να αφήνει έξω αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία? Διότι πραγματικά, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι, καλλιεργήθηκαν κάποιες ελπίδες και κάποιες προσδοκίες μετά το Βίλνιους, την περασμένη Τετάρτη έστειλε μήνυμα από την κατεχόμενη Λευκωσία πάλι ο ηγέτης της γειτονικής χώρας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και καλά που τα είπε ο Ερντογάν και μας θυμίζει πολλές φορές, μάλλον μας ξυπνάει από το λίθαργο ή τέλος πάντων από το ναρκωτικό που προσπαθεί να μας κινήσει και να μας πει μπορούμε να τα βρούμε, ξεχνώντας το Φουγκερίδη. Και μάλιστα πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γίνονται μερικοί καθηγητές που πριν από πανεπιστημίου, πριν από ένα μήνα έλεγαν άλλα, και αυτοί που μας μιλάγαν στην τηλεόραση για τα περί Φουγκερίδη, ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να βάζουν ταμπέλες, να δαιμονοποιούν φωνές διαφορετικές από τις δικές τους, λέγοντας ότι αυτοί είναι ακραίοι εθνικιστές και πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε διάλογο, γιατί έστω και με κάποια μικρή παραχώρηση μπορούμε, χωρίς να μετακινηθούμε από τις κόκκινες γραμμές, να τα βρούμε με τους Τούρκους. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία, επειδή το Κυπριακό για αυτήν είναι στον πυρήνα της επιθετικής της πολιτικής ελέγχου της Μεσογείου, που ο ρόλος της Κύπρου αναβαθμίστηκε τελευταία με τις συμμαχίες, με τις σχέσεις με το Ισραήλ, είναι ανυποχώρητη. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ζήτησε η Τουρκία και το έβαλε στην άκρη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα θέματα Αιγαίου και Κύπρου, αλαμοποιώντας και μειώντας την ενότητα των προσπαθειών.
1: Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε μια διακοπή, και συνεχίζετε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, χάρη στην Κύπρο θα κάνει η Αθήνα, αν τυχόν αποφασίσει να ασχοληθεί με την άμυνα και με τη σύζευξη των δύο πυλώνων του ελληνισμού, με την ένταξη και της Κύπρου σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό συνολικής αντιμετώπισης της Τουρκίας, ή μήπως είναι απαράβατος όρος μια τέτοια κατεύθυνση, προκειμένου Ελλάδα και Κύπρος από κοινού να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απειλή?
0: Όχι, είναι μονόδρομος. Δεν κάνει καμία χάρη η Αθήνα στην Κύπρο. Δεν κάνει καμία απολύτως χάρη. Είναι σε τέτοια γεωστρατηγική, η θέση είναι τόσο σημαντική και έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ ο ρόλος της με προσπάθειες καθαρά δικές της. Και δεν μιλά μόνο για τα ενεργειακά, με την εκμετάλλευση αυτών των διμερών και τριμερών σχημάτων με τις χώρες της περιοχής, που νομίζω επωφελείται η Ελλάδα από αυτό, η Αθήνα. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος και ωφελημιστικά να το δούμε, να μην το δούμε συναισθηματικά, ιστορικά, και ωφελημιστικά, αν θέλετε, μαθηματικά να το δούμε, ψυχρά μαθηματικά. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει να είναι μαζί της η Κύπρος, γιατί είναι στο υπογάστριο της τουρκικής Ανατολίας, και να το δούμε καθαρά από πλευράς άμυνας, σχεδίασης, θα πρέπει να επιδιώκουμε την ανότητα αυτού του χώρου και θα πρέπει να το βλέπουμε ως ένα όλον, ως ένα σύνολο το οποίο θα πρέπει να εστιάζουν όλες οι συνισταμένες, και η πολιτική δύναμη που είναι η κορυφαία, και η επιχειρησιακή, η στρατιωτική, κύριε Χούπη.
1: Μάλιστα. Μία ερώτηση ακόμα και θα πάω στον κύριο Ιωαννίδη. Λοιπόν, μετά το Βίλνιους, παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά μαχητικά σε άσκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας, χωρίς να ενημερώσουν οφείλαν την Αθήνα. Εισβολή της κουστοδίας του Ταγίπ Ερντογάν, το είπαμε νωρίτερα, στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δηλώσεις για τη διευθέτηση του Κυπριακού με συμφωνία για δύο κράτη, όπως επιδιώκει. Λοιπόν, Παναγία σου μελά. Και θέλω στο σημείο αυτό, επειδή γνωρίζετε ακριβώς πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Λοιπόν, απαγόρευση της λειτουργίας για τις 15 Αυγούστου. Δηλώσεις για τουρκική μειονότητα στη Θράκη και για τους μουφτίδες. Λοιπόν, για θέμα που είπε μάλιστα ότι το έθεσε ο Ερντογάν και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βέβαια υπήρξε διάψευση από την ελληνική πλευρά. Επίσης, θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Το έθεσε, λέει ο Ερντογάν, ξεκάθαρα και το συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διαψεύστηκε από ελληνικής πλευράς και αυτό. Ο Μερτσελίκ, για να πάμε σε συζητήσεις, προϋπόθεση αποστρατικοποίηση των νησιών. Και βέβαια από χθες έχουμε και μια βιβλική καταστροφή στην Ρόδο, η οποία μας βάζει σε πολλές σκέψεις σε ό,τι αφορά στους γενικότερους σχεδιασμούς της συγκεκριμένης χώρας, της γείτονος, για όλη αυτή την κατάσταση. Υπ' αυτές τις συνθήκες και με γνώμονα όσα μας είπατε μέχρι τώρα, θέλω να σας ακούσω, το είπατε ακροθυγώς νωρίτερα, για το ζήτημα το οποίο βάζει υποτίθεται κάποια πράγματα κάτω από το χαλί και πάμε να συζητήσουμε σε άλλο κλίμα. Υπάρχει άλλο κλίμα τελικά?
0: Κύριε Χούπη, χαίρομαι που βάζετε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δύο φορές στην Πέμπτη ήταν η συνέντευξη στο Sky του κυρίου Πρωθυπουργού και χαίρομαι πάρα πολύ, και ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας, το επαναλαμβάνει ότι δεν θα υποχωρήσουμε, η διαφορά μας είναι η μία στη Χάγη κτλ. Λοιπόν, Πέμπτη μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του Sky, την Παρασκευή στην προσευχή ο Ερντογάν ήρθε και είπε: θα συζητήσουμε, συμφωνήσαμε, μιλήσαμε για τη Θράκη. Πέμπτη ανήρτησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό το «Δεν ξεχνώ» με τον γνωστό χάρτη της Κύπρου διερμένης. Την επομένη λοιπόν Παρασκευή ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις σαν να απαντάει στον Πρωθυπουργό μας με αυτόν τον τρόπο και λέει «Μιλήσαμε για την αποστρατιωτικοποίηση» και μάλιστα είπε ότι αυτό θα έχει συνέχεια. Υπήρξε διάψευση. Το θέμα είναι ότι αυτά βλέπουμε ότι γίνονται από επίσημα τουρκικά χείλη, από τον Τούρκο πρόεδρο και από τον Ομέρ Τσελίκ. Ο Ομέρ Τσελίκ είναι ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, Και μάλιστα ήταν και πολύ επιθετικός και δεικτικός για τις προθέσεις σε περίπτωση πώς γίνεται να συνεχίζεται να υπάρχουν και να συζητάμε με εξοπλισμένα τα νησιά. Λοιπόν, βλέπω ότι η τουρκική πλευρά βιάζεται. Θέλει να υπάρχει θετικό κλίμα, ο λαός σιγά σιγά να καταπίνει το χάπι ο ελληνικός, αλλά όμως βλέπω ότι υπάρχει μία βιασύνη. Λοιπόν, η αλήθεια όπως και να, και θα φανεί κύριε Χούμπη, γιατί όταν θα πάμε να συζητήσουμε, εγώ πιστεύω τις προθέσεις, σε αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, όλοι για το καλό της Ελλάδος, όλοι είμαστε συνταγμένοι για το καλό της Ελλάδος, πιστεύω σε αυτά. Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, γιατί η Τουρκία συνεχίζει να επαναλαμβάνει πακέτο και από στρατιωτικοποίηση και θέμα κυριαρχίας των 152 νησιών, μικρονήσων, βραχονησίδων και πολλά όλα όσα αυτά έχει πει και προεκλογικά ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, όλα αυτά θα φανούν. Και θα πρέπει να πούμε, για να το πάρουμε στην Παναγία σου μελά, λοιπόν, στην αναφορά του ο Τούρκος Πρόεδρος για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, στράφηκε εναντίον του ελληνικού λόμπι, της ελληνικής ομογένειας, της ΣΥΠΑ. Είπε αυτοί χαλάνε το κλίμα, κάπως έτσι αν θυμάμαι. Λοιπόν, ήταν η ίδια μέρα που αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία σου Μελά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στην Παναγία σου Μελά, αλλά στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία έχω πάει δύο φορές, το 2014 και το 2015. Πώς γίνεται πέρσι να έχει επιτρέψει η Τουρκία να παραγραμματοποιηθεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώ ήμασταν στο κόκκινο εντός εισαγωγικών λόγω του αυτό που ζήσαμε πέρσι το καλοκαίρι, ξέρετε, με την πίεση, την ασφυκτική, βλέπαμε να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας αστευόμενος ταϊφούν, πύραυλοι. Λοιπόν, και τώρα βλέπω ο Ερντογάν να αποφασίζει για να μην πραγματοποιηθεί, αναφερόμενος μάλιστα και στο λόμπι το ελληνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον ενοχλεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Έχω γράψει το επόμενο μου άρθρο, θα είναι γι' αυτό, γιατί ξέρω λεπτομέρειες για το θέμα. Ήθελε ένα μήνυμα τριπλό. Ένα καταρχήν στην χριστιανική Ευρώπη με την καύση του Κορανίου σε διάφορες χώρες. Ένα μήνυμα στο λόμπι και στους όλους αυτούς που στηρίζουν ελληνική προσπάθεια στη ΣΥΠΑ, γιατί ξέρετε η ομογένεια η ελληνική είναι πολύ ευαίσθητα θέμα των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Και επίσης και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι εμείς, εγώ έχω το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι ένα τριπλό μήνυμα και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει δείξει τελευταία με απαγορεύσεις Ελλήνων ποντίων να επισκέπτονται την Τουρκία. Είναι πάρα πολλές αυτές από το 2021. Δείχνει ποιο είναι το τροτό της σημείο που είναι η δυναμική των μειονοτήτων στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μένετε στη γραμμή. Θα πάμε τώρα αμέσως στην Λευκωσία να καλωσορίσω και πάλι τον αγαπητό Πάνο Ιωαννίδη, τον νομικό Πάνο Ιωαννίδη. Είναι πολλά τα ζητήματα. Μείναμε στην επιφάνεια του Κυπριακού με τον κύριο Καμπουρίδη και δεν μπήκαμε σε αυτό το οποίο το έχουμε κάνει παντιέρα σε Αθήνα και Λευκωσία, χωρίς να ξέρουμε κιόλας τι λέμε τις περισσότερες φορές. Αυτό την παντιέρα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτή τη βρετανοτουρκική παγίδα ουδαμού του κόσμου εφαρμοζόμενο σύστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει 49 χρόνια μετά θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Ιωαννίδη, με τα συναισθήματα τα οποία διαμορφώνει σε έναν άνθρωπο σαν εσάς που πολέμησε το 1974, που αναγκάστηκε να ξεριζωθεί από τον τόπο του, από την αμόχωστο, αυτή η συγκεκριμένη μαύρη επέτειος και η ενθύμηση των γεγονότων του καλοκαιριού του 1974.
2: Κύριε Χούπη, δεν θα παρασυρθώ από τα βιώματα και τα προσωπικά του 1974, διότι θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές. Αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τα συναισθήματα που αναφέρονται, θα μπορούσα να απαντήσω μόνο λεκτικά με τη λέξη οργή. Οφείλω όμως να τεκμηριώσω αυτή τη θέση. Όλα τα συναισθήματα, όλα, δεν προέρχονται από αυτά που λέει η Τουρκία και ο κάθε Τούρκος. Αυτά είναι αναμενόμενα. Προκαλούνται από τις διαχρονικές ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις Αθηνών και Λευκωσίας, που είναι πράγματι συναισθήματα οργής. Είναι ωσαν οι ηγεσίες του ελληνισμού να επιδιώκουν την καταστροφή του Κυπριακού κράτους με τη διευθέτηση της Ισλαμικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας, εμένοντας στον παστέρδεμα του Κυπριακού ζητήματος από παράνομη τουρκική επιδρομή σε δίθεν διακοινωτική διαφορά. Εμένοντας σε ιτοπαθείς παραχωρήσεις για δίθεν κατευνασμό των Τούρκων και σε άγονη διπλωματία, εμένοντας σε ευτελισμό του φρονήματος των Ελλήνων Ελλάδας και Κύπρου μέσω εσκεμμένης και εν πολλής παράνομης πρόκλησης οικονομικής δυσφραγίας, εμένοντας σε σκόπιμη ανοχή της δημογραφικής νόθευσης των δύο ελληνικών κοινωνιών, εμένοντας παθητικά σε τουρκικό γκριζάρισμα του μισού Αιγαίου, ολόκληρης της Κύπρου, της Θράκης, του Εύρου κλπ, με την σαπατσουλιά της μερικής οριοθέτησης των ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου και την μη οριοθέτηση, άλλη αιμονή αυτή, των ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου. Και εσχάτως, το αναφέρατε και πολύ καλά κάνατε, εμένοντας με μισόλογα να επιχρυσώνουν τα όσα συζητήθηκαν ή υπονοήθηκαν ως πιθανές νέες υποχωρήσεις σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας κατά την πρόσφατη συνάντηση στο Βίλνιο. Σημειώνω ότι η απαρίθμιση όλων των δεδομένων είναι αδυνατή και αυτά που ανάφερα είναι ενδεικτικά. Αλλά σημειώνω επίσης ότι όλα αυτά συμβαίνουν σωρευτικά διαρκώς ακόμα και τώρα που οι Τούρκοι έθαψαν από μόνοι τους την δική τους διαχρονική επιδίωξη για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και επιδιώκουν πλέον δύο κυρίαρχα και ισότιμα κράτη στην Κύπρο, παγιώνοντας την ίδια ώρα τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής και της για 49 χρόνια παράνομης κατοχής. Ιδιαίτερα από το 2004 και διαρκώς, η βροντερή ετοιμιγωρία του δημοψηφίσματος των νομίμων Κυπρίων πολιτών και η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιφρονούνται και οι Βρετανοί με τους ξένους και Έλληνες δυστυχώς συνεργάτες τους ανασχεδιάζουν την προσπάθεια για επιβολή της καταστροφικής ισλαμικής δικαιωματικής ομοσπονδίας με πρώτο στόχο την κατάλυση, την διάλυση, την εξαφάνιση του Κυπριακού κράτους και τελικό σκοπό την προσάρτηση του νησιού στην Τουρκία. Οι δε Τούρκοι θεωρούν ως κεκτημένες τις ελληνικές μειοδοσίες που ήδη έγιναν, σκληραίνουν τις θέσεις τους διαρκώς, παραβιάζουν κάθε διεθνή και ευρωπαϊκή απόφαση για την Κύπρο, πλημμυρίζουν την κατεχόμενη Κύπρο με παράνομους Τούρκους έπικους και την μη κατεχόμενη με λαθρομετανάστες κάθε λογής, έθαψαν ήδη, όπως είπαμε, την διζωνική και πλέον ζητούν δύο ξεχωριστά κυρίαρχα και ισότιμα κράτη. Με λίγα λόγια.
1: Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Έθαψαν, είπατε, και προς μεγάλη χαρά δική μου, το άκουσα, έθαψαν τη διζωνική οι Τούρκοι. Αυτή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εμείς, η πλευρά του ελληνισμού, η Αθήνα και η Λευκωσία, γιατί εξακολουθούμε, ποιος είναι αυτός ο σκοπός που υπηρετούμε ή για ποιο λόγο εξακολουθούμε να την θέτουμε ως βάση λύσης του Κυπριακού. Γιατί οριοποιούμε το συγκεκριμένο τερατούργημα. Η διζωνική έχει καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κοινοτικό κεκτημένο που τέθηκε σε αναστολή για το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου? Έχει καμιά σχέση με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με τη χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τυχόν εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης οδηγεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως πρώτο βήμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν θα παζαρέψει με κανέναν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση, και εν πάση περιπτώσει ότι βάζουμε μια διαδικασία η οποία είναι αδιέξοδη?
2: Μάλιστα. Μετά όσα είπατε, έχετε καλύψει πολλά που θα έλεγα και δεν θα τα πω χάρη χρόνου. Με λίγα λόγια, λοιπόν, εάν η εθνική πορεία Κύπρου και Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, όπως το αναφέρατε, συνεχίσει να είναι αυτοκαταστροφική, η ορατή κατάληξη θα είναι η κατάργηση του Κυπριακού κράτους. Ο πρόσκαιρος και εθνησυγενής τεμαχισμός του νησιού και η τελική προσάρτηση του στην Τουρκία. Ενώ παράλληλα η Τουρκία θα κατακτά αμαχητή, τονίζω τη λέξη, την Κυπριακή ΑΟΣ, την Ανατολική Ελληνική ΑΟΣ, το Μισό Αιγαίο, τη Θράκη, τα ελληνικά νησιά, και βλέπουμε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά Ελλάδας και Κύπρου, η μεταξύ μας πολυφωνία, η κομματοκρατία και η διαφθορά προσώπων και θεσμών οδήγησαν στο φαινόμενο ουδέποτε να έχουμε απαιτήσει τεκμηριωμένα και με συνέπεια τα δικαιά μας. Με αποτέλεσμα η διεθνής κοινότητα να είναι από ουδέτερη έως και αρνητική εναντί μας, αλλά και να μας ειρωνεύονται υπονοώντας σαφώς, αφού θέλετε αυτά που θέλουν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, αυτοκτονίστε, να απαλλαγούμε και από τον πελά σας. Όλα αυτά, κύριε Κούπη, μόνο οργή μπορούν να προταγούν. Αυτά είναι τα συναισθήματα.
1: Λοιπόν.
2: Και μια μόνο λέξη για τις περιβόητες ατάκες του τελευταίου καιρού. Ακούσαμε από τον νέο υπεφά της Ελλάδος, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ότι για μας, χωρίς να πει ποιος, η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Το απαντήσαμε δημόσια και του είπαμε, κύριε Δένδια, εάν επιτύχετε να την διευθέτηση της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, η Κύπρος πλέον νομίμως θα κοίται πολύ μακράν της Ελλάδος. Γι' αυτό εξηγήστε μας τι εννοείτε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Διαπιστώνουμε και δεν χρειάζεται, επάνω όρους κειμένη είναι η Κύπρος και τη βλέπουν από παντού σε όλο τον κόσμο. Διαπιστώνουμε ένα αδιέξοδο και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Ιωαννίδη, αν από αυτό το συγκεκριμένο αδιέξοδο, το οποίο το υπηρετούμε σε ό,τι αφορά στην Βρετανοτουρκική παγίδα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία να πούμε ότι η Τουρκία υπηρετεί μαζί με όλους τους απότερους στόχους της από τα 1956 τουλάχιστον, είσαμε σήμερα. Υπάρχει διέξοδος και ποια είναι κατά την άποψή σας η συγκεκριμένη διέξοδος? Είναι η αιμονή μας στο πλαίσιο του συμφωνηθέν, το οποίο ουδέποτε τήρησε η τουρκική πλευρά? Το συμφωνηθέν πλαίσιο εννοώ από τα 1977 και μετά, και ένα πλαίσιο το οποίο τουλάχιστον στο 1983 το κουρέλιασε η άλλη πλευρά με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Συνεχίζει να κάνει διάφορες τέτοιες κινήσεις και εμείς σταθερά μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αν είναι δυνατόν, χωρίς να εξηγούμε στους αδαείς ότι η πολιτική ισότητα σημαίνει φερρυπίν ότι το 82% ισούται με το 18%. Τέτοια μαθηματικά παίζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ακούμε για ό,τι αφορά τη διέξοδο.
2: Ακριβώς. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Χούπη, θα απαντήσω με πολύ σαφήνεια, με συγκεκριμένη πρόταση. Τιμώντας κάθε αρανίδα ελληνικού αίματος που πότισε τα χώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παρακάμψοντας όλες τις από εντός και εκτός ενδεχόμενες φωνασκίες, διαβλέποντας την καταστροφική κατάληξη της πορείας που ακολουθείται στα εθνικά ζητήματα και με αποκλειστικό σκοπό την απελευθέρωση της Κύπρου, τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας και την πρόοδο του ελληνισμού, καταθέτω εντονότερα παρά ποτέ την πρόταση για συγχώνευση των κρατών Κύπρου και Ελλάδας. Έχουμε τρία δεδομένα. Πρώτον, ότι για 7 δεκαετίες οι Βρετανοί, οι Τούρκοι και οι ξένοι εντός και εκτός Ελλάδος και Κύπρου μεθοδεύουν την κατάλυση του Κυπριακού κράτους χωρίς να το κατορθώσουν. 7 δεκαετίες. Ούτε το 1963 με το βρετανοτουρκικό πραξικόπημα, ούτε το 1974 με το χοντικό πραξικόπημα και την παράνομη τουρκική επιδρομή, ούτε το 2004 με το σχέδιο λύσης Ανάν το περιβόητο. Αντίθετα, η διεθνής αναγνώριση του Κυπριακού κράτους επιβεβαιώθηκε και πάλι με το ψήφισμα 186 στις 4 του Μάρτη του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ενωμένων Εθνών. Όπως αυτό το κράτος διαμορφώθηκε το 1963 από την Βρετανοτουρκική Συνωμοσία.
1: Μάλιστα.
2: Και όπως διοικείται δημοκρατικά από τον νόμιμο κυπριακό λαό. Δεύτερον, ότι την 24η Απριλίου του 2004 με συντριπτική πλειοψηφία 76% οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες απέρριψαν σε δημοψήφισμα κάθε διχοτομική διευθέτηση της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας ή άλλης παρόμοιας. Ότι την 1η του Μάη, σε μια εβδομάδα δηλαδή από το δημοψήφισμα, η Κυπριακή Δημοκρατία
1: έγινε μέλος, ναι,
2: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την 1η του Γενάρη του 2008 εντάχθηκε και στην Ευρωζώνη. Και τρίτον, ότι η Κύπρος και η Ελλάδα οφείλουν να ασκήσουν άμεσα κάθε νόμιμο διεθνές δικαίωμά τους, διότι δικαιώματα που δεν διεκδικούνται με σκοπό να ασκηθούν, αχρηστεύονται και χάνονται. Για να απεγκλωβιστούν η Κύπρος, η Ελλάδα και ο ελληνισμός από το εθνικό τέλμα που οδηγούνται, χρειάζεται μια εθνική κίνηση που να επιτρέπει στα δύο ελληνικά κράτη να βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός της πρότασης για συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών. Εάν διαχρονικά η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα αποτελούσε προαιώνιο εθνικό πόθο, σήμερα εντονότερα παρά ποτέ, το επαναλαμβάνω, η συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών αποτελεί αδύρυτη ανάγκη για τη θωράκιση ολόκληρου του ελληνισμού. Η δε λέξη ένωσης επικαιροποιείται σε συγχώνευση, διότι δεν μιλούμε πλέον για την κρατικά αιωρούμενη Κύπρο του απότερου παρελθόντος, αλλά για δύο υπαρκτά, αυτοτελή και κυρίαρχα ελληνικά κράτη, μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η πρόταση...
1: Θα θέλετε να την τεκμηριώσουμε ακριβώς?
2: Αυτό θα κάνω αμέσως. Η πρόταση τεκμηριώνεται από τα ακόλουθα. Εάν το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας συγχωνευτεί με το κράτος της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα συμβούν κατ' ελάχιστο και ενδεικτικά τα εξής. Πρώτον, οι δύο επικράτειες θα γίνουν μία ενιαία, η Ελληνική Δημοκρατία, με διευρυμένα σύνορα. Δεύτερον, οι δύο ΑΟΣ θα ενωθούν σε μία, την Ελληνική, με κάλυψη μέχρι και το Καστελόριζο, νοικοκυρεύοντας και τις οριοθετήσεις με την Αίγυπτο και με όσα κράτη είναι ήδη συνδεδεμένη η Κύπρος, αλλά και τερματίζοντας την παράνομη οριοθέτηση Τουρκίας-Λιβύης. Τρίτον, η άμυνα και η ασφάλεια θα είναι ενιαίες, με δεδομένο το διεθνές δικαίωμα της Ελλάδας για προστασία των διευρυμένων πλέον συνόρων της. Το δε περισπούδαστο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, και έχει απόλυτο δίκαιο ο στρατηγός, θα είναι αυτόματα πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα του ενιαίου ελληνικού κράτους. Τέταρτον, η Κύπρος θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, παρακάμπτοντας κάθε τουρκική ή άλλη αντίρρηση. Θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ελληνική επικράτεια και θα απαλλαγεί η Κύπρος από το επικίνδυνο κόμπλεξ που της δημιούργησε η δίθεν αμφιβολία κατά πόσον ανήκει στη Δύση ή αλλού. Η Ελλάδα δημιούργησε τη Δύση, κύριε Χούπη.
1: Πέμπτο, ακριβώς.
2: Η ελληνική ψήφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ και σε κάθε διεθνή οργανισμό θα αποκτήσει επιπλέον ειδικό βάρος, της Ελλάδος η ψήφος πλέον. Έκτον, θα εξουδετερωθεί η βλακώδης θέση της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα, διότι η Κύπρος θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δημοκρατίας. Η δε Τουρκία θα κατέχει πλέον παράνομα έδαφος και θα παραβιάζει παράνομα θάλασσα και αέρα στην Κύπρο της ελληνικής δημοκρατίας, κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έβδομα, οι όποιες διπλωματικές διαπραγματεύσεις θα επιτρέπουν πλέον ελιγμούς αποκλειστικά στο πλαίσιο της εθνικής αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου. Όγδο, και τελειώνω σε λίγο, κάθε ζήτημα εσωτερικής διακυβέρνησης του ενιαίου πλέον ελληνικού κράτους, υγεία, παιδεία, οικονομία, κοινωνική πρόνοια κλπ. Είναι διαδικαστικό και θα ρυθμιστεί από την κοινή Βουλή των Ελλήνων. Και ένατον, αλλά όχι ασυχατόν, θα καταργηθεί η γελία διάκριση μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, σε δίθεν Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους. Όλοι είμαστε Έλληνες. Πάντα ήμασταν, αλλά πλέον θα ξέρουμε τι μας γίνεται ακριβώς και θα μιλούμε διεθνώς με μια ενιαία δυνατή φωνή.
1: Μάλιστα.
2: Τον χρόνο και δεν με παίρνει. έχουν αναφέρει μερικά πράγματα.
1: Πρέπει να αναφέρετε τη στρατηγική της υλοποίησης μιας τέτοιας πρότασης που κάνετε πάντως.
2: Ωραία. Αυτό θα κάνω και ακόμα στον πρόβλημα. Λοιπόν, η στρατηγική υλοποίηση της πρότασης της συγχώνευσης δεν θα θέλω να ζήσω. Είναι μεγάλη.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο σας παρακαλώ.
0: Ναι. Θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινή διακήρυξη των δύο κρατών για την απόφασή τους για συγχώνευση. Σύναψη προσυμφώνου αναφορικά με το γενικό πλαίσιο του εγχειρήματος. Επαρκή ενημέρωση των δύο νομίμων λαών και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα σε Κύπρο και Ελλάδα για να δοθεί ειδική εντολή προς τις ηγεσίες των δύο σημερινών κρατών. Κατάθεση του προσυμφώνου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Άμεση δημιουργία των απαιτούμενων πολιτικών, στρατιωτικών και τεχνικών μηχανισμών για λεπτομερή επεξεργασία του γενικού πλαισίου και από κοινού διπλωματική ενημέρωση όλων των κρατών μελών των διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα δύο σημερινά κρατή, τεκμηριώνοντας πιστικά την απόφαση συγχώνευσης των δύο σημερινών κρατών. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής οι απόψεις παραμένουν γενικές, καθώς ον περαιτέρω λεπτομέρειες για το εγχείρημα συγχώνευσης δεν θεωρείται σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι η απόφαση για συγχώνευση θα γίνει αντικείμενο έσωθεν και έξωθεν αντιδράσεων και κρατασμών καθόλου προβλέψιμων και αντιμετωπίσιμων. Εάν οι ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου αντιληφθούν την εθνική αναγκαιότητα του εγχειρήματος και το υλοποιήσουν χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτο σεβασμό προς τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, το εγχείρημα θα αποβεί προς όφελος της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ειρήνης και ασφάλειας, αλλά προπάντων προς όφελος του έθνους των Ελλήνων. Εάν όμως Αθήνα και Λευκωσία συνεχίσουν να πελαγοδρομούν και να ενεργούν σπασμωδικά με γνώμονα τις ιδεολειψίες, τις κομματικές αγκυλώσεις και τις προσωπικές σκοπιμότητες, δηλαδή εάν συνεχίσουν να δουλεύουν εργολαβικά υπέρ του υπαρκτού εχθρού, τότε ας παραχωρήσουν στους Τούρκους το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα της Κύπρου, του Μισού Αιγαίου και ό,τι άλλο τους ζητήσουν, και ας πάψουν να παραμυθιάζουν τους Έλληνες της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Έχουμε από 1-1,5 λεπτό στον καθένα σας. Θα ήθελα μια καταληκτική τοποθέτηση και από εσάς πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου αντιστράτη για να αποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη.
3: Κύριε Κούπη, πραγματικά απόλαυσα αυτά που έχει πει ο κύριος Ιωαννίδης. Πρώτη φορά ακούω μερικά πράγματα και ένα τεκμηριωμένο σχέδιο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Με χαροποιήσει ιδιαίτερα, ειλικρινά, και χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιες φωνές. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή η εχθρική απειλή για τον ελληνισμό είναι πιο ορατή από ποτέ, νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθεί, να ξυπνήσουμε από το λίθαργο. Με τους Τούρκους δεν συζητάς. Κάθε βήμα για διαπραγμάτευση θεωρείται αδυναμία και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, η ενότητα προσπαθειών με την Κύπρο να είναι ένα συμπαγές, μια συμπαγής μάζα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τουρκική λέλαπα, η οποία απειλεί όχι μόνο τον ελληνισμό αλλά και όλη τη Δύση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ιωαννίδη, τα είπατε όλα νωρίτερα, αλλά θα ήθελα, αν κάτι διέφυγε από την τοποθέτησή σας ή εν πάση περιπτώσει μια καταληκτική τοποθέτηση, διότι στην συζήτησή μας είστε αυτός που μας μιλά από την Κύπρο, μια Κύπρο στα πρόθυρα της τουρκοποίησης, όπως είναι και το βιβλίο ενός αγαπητού φίλου και συναδέλφου, ο τίτλος του, του αγαπητού Σάβα Ιακωβίδη.
2: Ναι, πολύ αγαπητός πραγματί. Κύριε Χούπη, να μου επιτρέψετε να πω ότι η καταληκτική δήλωση του κυρίου Καμπουρίδη με καλύπτει πλήρως. Την προσυπογράφω ανεπιφύλαχτα και τον ευχαριστώ που ήταν συνομιλητής μου σήμερα.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Όπως βεβαιότατα ευχαριστώ και εσάς για την υπέροχη φιλοξενία σας όπως πάντα.
1: Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ο κύριος Γαβρίλ Ραϊμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

στο ρυθμό της μουσικής. Ένα βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου. Εικονογράφηση βιβλίου Νικόλας Ανδρικόπουλος. Εκδόσεις Καλέντης.

Παιδιά, ίσως αναρωτιέστε τι καινούριο έχει να μας πει ένα ακόμη βιβλίο με ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει συγκεντρωμένους αρχαίους μύθους, αλλούς λιγότερο και αλλούς περισσότερο γνωστούς, που μιλούν όμως ο καθένας με τον τρόπο του για το ίδιο πράγμα, τη μουσική. Διάλεξα 10 μύθους ανάμεσα σε πολλούς άλλους, γιατί αυτοί μου φάνηκαν οι ομορφότεροι, οι πιο κατάλληλοι για παιδιά, αλλά και γιατί έχουν να μας μάθουν κάτι γύρω από την ιστορία της μουσικής. Μάθαιναν τα παιδιά μουσική στην αρχαιότητα? Γίνονταν και τότε μουσικοί διαγωνισμοί που σήμερα είναι τόσο της μόδας? Πώς έμοιαζαν τα πρώτα μουσικά όργανα και ποιος τα επινόησε? Αποκτούσαν άραγε τόση φήμη η μουσική, ώστε το όνομά τους να είναι γνωστό έως σήμερα? Πίστευαν άραγε οι άνθρωποι πως η μουσική είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες? Ποιες ανθρώπινες συνήθειες συνοδεύονταν από μουσική? Ίσως λοιπόν ήδη γνωρίζετε κάποιους από αυτούς τους μύθους, έτσι όπως θα τους διαβάσετε εδώ σε αυτό το βιβλίο, ή και κάπως διαφορετικά. Κάποια ονόματα ή τοποθεσίες μπορεί να τα έχετε ακούσει αλλιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ ή αλλού υπάρχει λάθος. Οι μύθοι αυτοί είναι τόσο παλιοί που η αρχή τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. Επειδή πάντα όμως έκρυβαν μέσα τους μεγάλη ομορφιά, ήταν τόσο αγαπητοί που διαδίδονταν από στόμα σε στόμα ή τους έγραφαν με δικά τους λόγια διάφοροι συγγραφείς. Επίσης, με τον τρόπο τους, τους απεικόνιζαν σε έργα τους αγκιοπλάστες, γλύπτες και ζωγράφοι. Έτσι, από αφηγητή σε αφηγητή παιδιά, από τον ένα καλλιτέχνη στον άλλο και χρόνο με το χρόνο, είναι φυσικό οι ιστορίες αυτές να εμφανίζουν κάποιες διαφορές. Το σημαντικό όμως είναι πως ο πυρήνας τους, το βασικό θέμα δηλαδή που μας αφηγείται ο κάθε μύθος, είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε πολλά για τις Σιρήνες. Ότι το νησί τους λεγόταν έτσι ή αλλιώς. Ότι το τέλος τους ήταν αυτό ή το άλλο. Ή ότι έμοιαζαν έτσι ή λίγο αλλιώτικα. Πάντα όμως θα ακούσετε πως με το μαγευτικό τους τραγούδι οι Σιρήνες παράσερναν τους ναυτικούς και πως το πέρασμα από το νησί τους ήταν ο φόβος και ο τρόμος τους. Ακόμη όλοι όσοι διηγούνται αυτή την αρχαία ιστορία συμφωνούν για τον τρόπο που γλίτωσε ο Οδυσσέας από τις Σιρήνες. Ο μύθος δηλαδή στο βάθος παραμένει ο ίδιος. Αλλιώς όμως μιλάει για τις Σιρήνες όποιος αγαπάει τις ναυτικές ιστορίες, αλλιώς όποιος θέλει να διηγηθεί ένα παραμύθι με τέρατα και αλλιώς όποιος διαλέγει

Παιδιά, έχετε ακούσει που λένε πως το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, εννοώντας πως το παιδί θα μοιάσει στους γονείς του? Έτσι ακριβώς έγινε στα αρχαία τα χρόνια με τον ξακουστό μουσικό Ορφέα. Έγινε φιλόμουσος, φίλος δηλαδή της μουσικής, αφού είχε πατέρα το θεό Απόλλωνα και μητέρα την Καλλιόπη, τη μούσα που προστάτευε την επική ποίηση, δηλαδή την απαγγελία μεγάλων ποιημάτων που μιλούσαν για ηρωικά κατορθώματα και συνοδευόταν πάντα από τους ήχους της λύρας. Ο Ορφέας ήταν τόσο σπουδαίος μουσικός που λένε ότι με το παίξιμό του ημέρευε τα άγρια ζώα, μάγευε τα πουλιά και έκανε τα ψάρια να αναπηδούν πάνω από το νερό για να ακούσουν το τραγούδι του. Οι πέτρες κυλούσαν στο κατόπι του και τα βαθιά ριζωμένα δέντρα έβγαζαν θαρρείς ποδάρια και τον ακολουθούσαν. Κάποτε γνώρισε και αγάπησε μια κοπέλα, την Ευρυδίκη. Εκείνη, γοητευμένη από την ομορφιά του Ορφέα και το ταλέντο του, δέχτηκε αμέσως να σμίξει μαζί του. Δυστυχώς όμως, η ευτυχία τους δεν κράτησε για πολύ. Ένα φίδι δάγκωσε στο πόδι την Ευρυδίκη και το δηλητήριό του ήταν τόσο δυνατό, ώστε η άτυχη κοπέλα ξεψύχησε σχεδόν αμέσως. Από τότε ο Ορφέας ήταν απαρηγόρητος, καθώς δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αγαπημένη του, ούτε τη λύρα του ακουμπούσε πια, γιατί και εκείνη του θύμιζε τις μελωδίες που έπαιζε για το χατήρι της. Για πολύ καιρό, παιδιά, ο Ορφέας θρηνούσε για την Ευρυδίκη ολημερής και ολονυχτής, ώσπου κάποτε στέγνωσαν τα δάκρυά του. «Η μουσική είναι η μόνη μου δύναμη», μονολόγησε ο Ορφέας, μόλις το μυαλό του καθάρισε. «Μ' αυτήν εξημέρωσα ζώα, μάγεψα τέρατα, δάμασα άγρια κύματα. Με τη λύρα μου θα δοκιμάσω να λυγίσω και το βασιλιά του Άδη και θα προσπαθήσω να φέρω πίσω τη γυναίκα μου». Και με μιας, ο Ορφέας όρθωσε το κορμί του και όπως ο πολεμιστής ζώνεται τα άρματά του, έτσι και αυτός κρέμασε τη λύρα του στον ώμο και ξεκίνησε το άχαρο ταξίδι για τον κάτω κόσμο. Και μόλις πέρασε, παιδιά, τις πύλες της κατοικίας των νεκρών για να πάρει κουράγιο και να διαβεί το δύσβατο δρόμο που απλωνόταν μπροστά του μέσα στο μισοσκόταδο, έπιασε το όργανό του και άρχισε να παίζει μια γλυκιά μελωδία. Και οι σκιές των νεκρών δάκρυζαν από συγκίνηση στο αναπάντεχο άκουσμα της μουσικής και παραμέριζαν με σεβασμό στο πέρασμα του λυράρι. Ακόμη και ο Κέρβερος, παιδιά, ο αγριεμένος σκύλος με τα τρία κεφάλια που φρουρούσε την είσοδο στο παλάτι, λούφαξε σε μια γωνιά μαγεμένος από τη λύρα του Ορφέα και δεν έβγαλε άχνα. Και ο Πλούτωνας με την

Περσεφόν ξαφνιάστηκαν πολύ που ένας ταξιδιώτης κατάφερε να μπει έτσι ανεμπόδιστος στο παλάτι τους. Μα δεν το έδειξαν, μόνο υποδέχθηκαν τον απρόσκλητο επισκέπτη καθισμένη στιτή στο θρόνο τους. Και τότε, παιδιά, ο Ορφέας γονάτισε στα πόδια τους και τους οικέτεψε να του δώσουν πίσω την πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Συνοδεύοντας τα παρακάλια του με την πιο λυπητερή μελωδία που είχε ακούσει ποτέ θνητός ή θεός. Τότε ο θεός Πλούτωνας του αποκρίθηκε. «Ορφέα, όλοι γνωρίζουν πως δεν είμαι από αυτούς που συγκινούνται από δάκρυα και ικεσίες. Η μουσική σου όμως ευχαρίστησε τόσο πολύ τα αυτιά μου που αξίζει στα σίγουρα κάποιο αντάλλαγμα. Θα γίνει λοιπόν το θέλημά σου. Η γυναίκα σου θα σε ακολουθήσει, αλλά μέχρι να περάσετε τις πύλες του Άδη δεν θα γυρίσεις να την κοιτάξεις. Αν το κάνεις, θα τη χάσεις για πάντα». Αυτά είπε ο βλοσιρός βασιλιάς Πλούτωνας, παιδιά, και πρόσταξε τους υπηρέτες του να ετοιμάσουν την Ευρυδίκη για το ταξίδι της επιστροφής. «Άντε, να δούμε και λίγη χαρά εδώ μέσα. Μας έφαγε το μαύρο το σκοτάδι», συμπλήρωσε και η Περσεφόνη, που συνήθιζε κάθε 6 μήνες να ανηφορίζει στον πάνω κόσμο για να παίρνει αέρα. Ο Ορφέας με δάκρυα χαράς ευχαρίστησε το θεό του Άδη και κίνησαν μπροστά εκείνος και πίσω η λευκοντημένη σκιά της Ευρυδίκης για να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Σε όλο το δρόμο, παιδιά, ο Ορφέας, για να καταφέρει να κρατηθεί και να μην παρακούσει την εντολή του Πλούτωνα, έπαιζε τη λύρα του συγκεντρωμένο στην τέχνη του. Και η Ευρυδίκη τον ακολουθούσε όπως παλιά, μαγεμένη από τους ήχους της μουσικής του. Εκείνος αφού γκραζόταν τη γλυκιά ανάσα της και τα ανάλαφρα βήματά της και ανυπομονούσε να την αντικρίσει. Μα έκανε υπομονή. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσει ο Ορφέας στην έξοδο του Άδη, ζαλισμένος κάπως και από το φως που είχε ξαφνικά τρυπώσει, δεν άντεξε άλλο και γύρισε να δει την Ευρυδίκη. Τότε εκείνη έβγαλε μια σπαραχτική κραυγή και έπασε το πρόσωπό της με το πέπλο της και χάθηκε για πάντα στο σκοτάδι. Και ο Ορφέας, παιδιά, από τότε γυρνούσε σαν χαμένος, θρηνώντας για τη γυναίκα του που αυτή τη φορά την είχε χάσει από δικό του σφάλμα. Κάποιοι είπαν πως ύστερα από λίγο καιρό έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του από τη λύπη του. Και άλλοι είπαν πως τον σκότωσαν οι γυναίκες της Θράκης για να τον εκδικηθούν, επειδή μετά την Ευρυδίκη δεν αγάπησε ποτέ ξανά καμιά γυναίκα και όλες τις περιφρονούσε. Ο θρύλος λέει ακόμη, παιδιά, πως πάνω στον τάφο του μαζεύονταν τα ειδόνια και κελαϊδούσαν πιο γλυκά από οπουδήποτε αλλού, θρηνώντας για το χαμό του σπουδαίου μουσικού. Μύθος και αλήθεια. Ο Ορφέας, αν και ζωντανός, οδηγημένος από την αγάπη του για τη γυναίκα του, έκανε το άχαρο ταξίδι στο φοβερό Άδη. Αλλά και ο Οδυσσέας χρειάστηκε να ταξιδέψει ζωντανός μέχρι τον κάτω κόσμο για να μάθει από το μάντι τη Ρεσία πότε θα τελείωναν οι περιπέτειές του και θα γύριζε επιτέλους στην Ιθάκη. Ο γενναίος Ηρακλής πάλι έκανε 2 φορές το ταξίδι αυτό. Μία για να φέρει στον Ευρυσθέα τον Κέρβερο, τον τρομερό φύλακα του Άδη, πραγματοποιώντας έναν από τους 12 άθλους του.
και άλλη μία φορά για να φέρει πίσω στον άδμητο τη γυναίκα του την Άλκιστη που είχε θυσιαστεί για εκείνον πεθαίνοντας στη θέση του.

Από όλους τους ήρωες παιδιά που γεννήθηκαν στη Θήβα, ποιος δεν ξέρει τον ατρόμητο Ηρακλή και τα κατορθώματά του? Από μωράκι είχε φανερώσει σε όλους την τεράστια δύναμή του. Βρέφος ακόμα, μες στην κούνια του, ο Ηρακλής έπνιξε δίχως δυσκολία δύο φίδια που είχε στείλει η βασίλισσα των θεών Ήρα για να τον αφανίσει, επειδή ήταν παιδάκι του σύζυγου της. Βλέπεις, ο Δίας είχε μεταμφιαστεί ξεγελώντας την Αλκμίνη για να κοιμηθεί μαζί του. Και έτσι εκείνη είχε μείνει έγκυος στον Ηρακλή. Η καημένη μάνα του, η Αλκμίνη, και οι παραμάνες που τον φρόντιζαν δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με το μικρό Ηρακλή, έτσι ορμητικός και ατρόμητος που ήταν. Πρώτος στη σκανταλιά, πρώτος και στους καυγάδες με τα άλλα παιδιά. Πρώτος βέβαια, χάρη στη σωματική του δύναμη και στα αθλήματα, ειδικά στο τρέξιμο. Είχε άλλωστε σε αυτά τους καλύτερους δασκάλους. Ο θετός πατέρας του, ο Αμφιτρίωνας, τον προπονούσε στην αρματοδρομία και στην υπασία, και ο Αυτόλικος στην πάλη. Ο Εύρητος, ο ξακουστός τοξότης, μάθαινε στον Ηρακλή πώς να στοχεύει με το τόξο. Και ο γενναίος Κάστορας τον μοιούσε στις τέχνες τις πολεμικές, δείχνοντάς του πώς να ορμάει με το δόρυ, αλλά και πώς να προστατεύεται με την ασπίδα. Έτσι, ο Ηρακλής, όσο γυμναζόταν με όρεξη, τόσο πεισματικά αρνιόταν να στρωθεί στη μελέτη. Μπορείς να φανταστείς τον καπετάν Φασαρία μαθητή? Έτσι ακριβώς ήταν μικρός ο Ηρακλής. Δάσκαλός του στα γράμματα και στη μουσική, που τότε θεωρούνταν πολύ σημαντικό μάθημα, ήταν ο Λίνος. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση του Ηρακλή θα δόξαζε τους Ολύμπιους θεούς που είχε την τύχη να μαθητεύει πλάι σε έναν περίφημο μουσικό και ποιητή. Γιατί ο δάσκαλός του, γιος μιας μούσας, ήταν διάσημος συνθέτης όλων των σουξέ της εποχής και εφεδρέτης της λύρας με τις τρεις χορδές. Ο Ηρακλής όμως, που δεν είχε το νου του παρά μόνο στο πώς να γυμνάσει το κορμί του για να βγαίνει πάντα νικητής, λίγο νοιαζόταν για τη μουσική και ακόμα λιγότερο για τη φήμη του δασκάλου του Λίνου. Ο Ηρακλής βαριόταν φρικτά παιδιά να επαναλάβει τις ασκήσεις του και όταν έπρεπε να παίξει, το έκανε τόσο ανόρεχτα που ο Λίνος έφτανε στα όρια της απελπισίας. Σοφός όμως καθώς ήταν, οπλιζόταν με υπομονή και συμβούλευε ήρεμα ως δάσκαλος το μαθητή του. «Παιδί μου, μην πιάνεις έτσι τη λύρα, δεν είναι ρόπαλο. Δε λέω, φρόντιζε το σώμα σου για να κρατάς έτσι υγιές και το μυαλό σου. Μα συγκεντρώσου λιγάκι και στη μελέτη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο, αλλά μην ξεχνάς τις χαρές της ειρηνικής ζωής. Μία από αυτές είναι και η απόλαυση της μουσικής». Τα λόγια του δασκάλου όμως, παιδιά, έμπαιναν από το ένα αυτί του μαθητή και έβγαιναν από το άλλο. Άλλες φορές, ο Λίνος, για να φέρει στο φιλότιμο τον Ηρακλή, χρησιμοποιούσε σαν παράδειγμα τον αδελφό του, τον Ιφικλή, που ήταν πάντα υπάκουος και μελετηρός. Άδικος κόπος όμως. Ο νους του Ηρακλή ήταν στα βέλη και όχι στις χορδές. Άσε που θεωρούσε τον αδελφό του σκέτο σπασικλάκι. Μια μέρα λοιπόν, παιδιά, που ο Ηρακλής το είχε παρακάνει με τη Φασαρία και είχε βαλθεί να παίζει τόσο αδέξια, λες και πιάνε πρώτη φορά στα χέρια του τη λύρα, ο δάσκαλος θύμωσε πραγματικά. «Α, σήμερα Ηρακλή δεν την γλιτώνει στην τιμωρία», του φώναξε, και ο δάσκαλος Λίνος σήκωσε το χέρι του για να τον χαστουκίσει. Τότε ο Ηρακλής, παιδιά, όλος βελτάδα, τραβήχθηκε στο πλάι και απέφυγε την καρπαζιά. Μα καθώς δε χαλιναγωγούσε το θυμό του, δε δίστασε να ανταποδώσει το χτύπημα.
σήκωσε τη λύρα και χτύπησε με όλη του τη δύναμη το δάσκαλό του το Λίνο κατά κέφαλα. Με μιας, παιδιά, ο σπουδαίος μουσικός σοριάστηκε νεκρός μπροστά στα τρομαγμένα μάτια του Ηφικλή. Για καλή του τύχη όμως, παιδιά, ο Ηρακλής απαλλάχθηκε από την κατηγορία του φόνου, γιατί ο νόμος δεν θεωρούσε ένοχο όποιον προσπαθώντας να αμυνθεί σκότωνε αυτόν που πρώτος είχε ξεκινήσει έναν τσακωμό. Δεν έμεινε όμως και εντελώς ατιμόρυτος για αυτή την αποτρόπια πράξη, γιατί ο Αμφιτρίωνας, ο θετός του πατέρας, για να του βάλει μυαλό, τον έδιωξε από το σπίτι και τον έστειλε στο βουνό να φυλάει τα κοπάδια τους. Στη μνήμη του δασκάλου Λίνου γράφτηκαν πολλά θρηνητικά τραγούδια και κάθε τέτοιο μυρολόι ονομάστηκε Λίνος προς τιμήν του. Και κάθε φορά, παιδιά, που φέρνανε στο νου τους οι παλιοί το τραγικό αυτό μάθημα, στέναζαν για τον άτυχο μουσικό, μα και για το μαθητή του, που δεν είχε ακόμη καταλάβει ότι δεν έχει καμία αξία η δύναμη του σώματος αν το μυαλό είναι αδύναμο να τη μετριάσει όταν πρέπει. Μύθος και αλήθεια. Τους αρχαίους μύθους τους γνωρίζουμε από κείμενα αρχαίων συγγραφέων που σώζονται μέχρι τις μέρες μας, αλλά και από παραστάσεις σε Αγγεία που έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Για παράδειγμα, τα μαθήματα μουσικής του Ηρακλή απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον τέτοια Αγγεία. Στο ένα, ο Λίνος διδάσκει μουσική στον Ηφικλή, ετεροθαλή αδελφό του Ηρακλή, που παρακολουθεί με προσοχή το δάσκαλό του. Ενώ ο Ηρακλής καταφτάνει με ένα μεγάλο τόξο και έχοντας φορτώσει τη λύρα του σε μία υπηρέτρια. Το άλλο Αγγείο απεικονίζει τη σκηνή όπου ο Ηρακλής, τυφλωμένος από το θυμό του, επιτίθεται στον Λίνο. Όταν λοιπόν επισκέπτεστε, παιδιά, κάποιο αρχαιολογικό μουσείο, μην προσπερνάτε τα Αγγεία, γιατί έχουν να σας διηγηθούν ενδιαφέρουσες ιστορίες από το παρελθόν. Μύθος και αλήθεια.

Ο Αρίωνας και το Δελφίνι. Ο γιος του Κυκλέα, παιδιά, ο Αρίωνας, από τη Μύθυμνα της Λέσβου, ήταν ο διασημότερος λυράρης της εποχής του. Χάρη στο ταλέντο του, εκτός από μεγάλη φήμη, κατάφερε να αποκτήσει και πολλά πλούτη. Κάποτε, καθώς επέστρεφε από τη Σικελία, όπου είχε θριαμβεύσει για μια ακόμα φορά, ενώ καθόταν αμέριπνος στο πλοίο απολαμβάνοντας το ταξίδι, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από το πλήρωμα του καραβιού. Καθώς ήταν συνηθισμένος να περιστοιχίζεται από τους θαυμαστές του, στην αρχή δεν κατάλαβε τις προθέσεις των ναυτών. Νόμισε μάλιστα πως τον πλησίασαν για να του εκφράσουν το θαυμασμό τους για το ταλέντο και τη δεξιοτεχνία του. Πόσο έξω είχε πέσει όμως εκείνοι που γνώριζαν πως κουβαλούσε μαζί του μια ολόκληρη περιουσία, είχαν μαζευτεί γύρω του, αποφασισμένοι να τον ληστέψουν και μετά να τον σκοτώσουν μεσοπέλαγα. Ο μουσικός, μόλις συνειδητοποίησε πως απειλούνταν, προσπάθησε να σώσει τη ζωή του. «Χαρισμά σας τα πλούτη μου, αρκεί να με αφήσετε να ζήσω», του συκέτεψε. «Για ανόητους μας περνάς. Αν σε αφήσουμε να ζήσεις και μας μαρτυρήσεις, μας περιμένει σκληρή τιμωρία. Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε», του απάντησε αγριεμένα ο αρχηγός τους. «Αφού δεν γίνεται αλλιώς, σας παρακαλώ να με αφήσετε να παίξω για τελευταία φορά τη λύρα μου. Ύστερα θα πέσω μόνος μου στη θάλασσα να πνιγώ για να σας απαλλάξω από την παρουσία μου και να μην λερώσετε τα χέρια σας με το αίμα μου. Αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία. Ελπίζω ότι δεν θα μου την αρνηθείτε». Αυτά είπε ο Αρίωνας ο μουσικός και τους παρακάλεσε, καταλαβαίνοντας πως το τέλος του ήταν βέβαιο. Οι ναύτες συνεννοήθηκαν στα γρήγορα μεταξύ τους και σίγουροι πως δεν είχαν τίποτε να χάσουν, αποφάσισαν να σεβαστούν τη στερνή του θέληση. Γνωρίζοντας μάλιστα τη φήμη του, άρπαξαν την ευκαιρία και στρογγυλοκάθισαν αδιάντροπα ολόγυρά του για να απολαύσουν και εκείνοι τον ήχο της λύρας του και το μελωδικό του τραγούδι, σίγουροι πως θα ήταν και το τελευταίο. Συνεπαρμένοι όμως από το ταλέντο του Αρίωνα που σαγίνευε τα πλήθη, οι ναύτες δεν πρόσεξαν πως γύρω από το καράβι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι από δελφίνια που είχαν πλησιάσει μαγεμένα και εκείνα από τη θεσπέσια μουσική. Ούτε πήρε κανένας τους είδηση πως ένα από αυτά ανέβασε στη ράχη του το μουσικό, καθώς εκείνος βούτυξε στη θάλασσα. Έτσι, παιδιά, ο Αρίωνας δεν πνίγηκε, αφού καβάλα στο δελφίνι κατάφερε να φτάσει μέχρι το ακροτήριο Τέναρο και από εκεί να γυρίσει στον τόπο του σώος και αυλαβής. Ο σπουδαίος μουσικός, χάρη στην τέχνη του, σώθηκε ανέλπιστα από βέβαιο θάνατο και συνέχισε να διασκεδάζει με τις μελωδίες του τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα. Όσο για τους ναύτες, βρήκαν σκληρή τιμωρία, αφού όταν γύρισαν στην πατρίδα τους, την Κόρινθο, μαζί με τη θαυμαστή σωτηρία του μουσικού, είχε πια μαθευτεί και η δική τους απόπειρα, που ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους δεν ήταν επιτυχημένη. Μύθος και αλήθεια. Η περιπέτεια του μουσικού Αρίωνα ήταν πολύ γνωστή και αγαπητή διήγηση στα αρχαία χρόνια. Η σωτηρία του, χάρη στο δελφίνι, απεικονίστηκε σε χάλκινο άγαλμα στο Τέναρο, αλλά και σε αρχαία νομίσματα της Μύθυμνας. Στην αρχαιότητα, πολλοί καλλιτέχνες συνήθιζαν να αναπαριστούν στα έργα τους μορφές ξακουσμένων ηρώων και ολόκληρες σκηνές από διαδεδομένους μύθους πάνω σε αγγεία, νομίσματα και άλλα. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Για παράδειγμα, αν αναζητήσεις στο χαρτζιλίκι σου ένα ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ και του ρίξεις μια προσεκτική ματιά, θα δεις μια κοπέλα
πάνω σε ένα τάβρο. Είναι η Ευρώπη και πρόκειται για το μύθο της αρπαγής της από το Δία, που την είχε ερωτευτεί και μεταμορφώθηκε σε τάβρο για να την ξεγελάσει. Από αυτή πήρε το όνομά της και η γυραιά Ήπειρος. Μύθος και αλήθεια.

Ο Αμφίωνας και τα τείχη των Θηβών. Η Αντιόπη, κυνηγημένη από τον πατέρα της επειδή έμεινε έγκυος από το Δία, γέννησε τα δίδυμα αγόρια της παιδιά σε μια σπηλιά της Βιωτίας και αναγκάστηκε να τα εγκαταλείψει εκεί. Τα παιδιά ανατράφηκαν από ένα βοσκό και μεγάλωσαν ελεύθερα στη φύση. Ο Αμφίωνας λοιπόν και ο Ζήθος, αν και δίδυμοι, δεν έμοιαζαν καθόλου μεταξύ τους. Ο Ζήθος ήταν ένα γεροδεμένο και ρωμαλαίο παλικάρι, ενώ ο Αμφίωνας κοντούλης και λεπτοκαμωμένος. Όσο μπόι όμως του έλειπε, τόσο μεγάλο ταλέντο είχε στη μουσική. Έπαιζε μάλιστα τόσο όμορφα τη λύρα, που όλοι πίστευαν πως είχε δάσκαλο τον ίδιο το Θεό Ερμή. Συχνά, οι βοσκοί της περιοχής γελούσαν με το μόνιμο καυγά των αγοριών, που γρήγορα κατέληγε σε συμφιλίωση. Ο Ζήθος, που δεν μπορούσε να σταθεί σε μια μεριά, πείραζε τον αδελφό του για τον πράο χαρακτήρα του και για την ενασχόλησή του με τη μουσική. «Βρε, άσε τη λύρα και έλα να βοηθήσεις το άρμεγμα», αγρίευε ο Ζήθος, που έκανε μονάχος του όλες τις χειρονακτικές εργασίες. Τότε ο Αμφίωνας, ατάραχος, άρχισε να παίζει την αγαπημένη μελωδία του αδελφού του, μέχρι που εκείνος ηρεμούσε και τον άφηνε στην ησυχία του. Έπειτα από χρόνια, παιδιά, τα δύο αδέλφια, άντρες πια, ζούσαν στη Θήβα και ανέλαβαν να κατασκευάσουν τα τείχη της. Ένα έργο μεγάλο και τρομερά δύσκολο, που απαιτούσε πολύ χρόνο και ακόμη περισσότερο κόπο. Οι δυο τους όμως κατάφεραν μια χαρά να τα βγάλουν πέρα, αξιοποιώντας ο καθένας ξεχωριστά τις ικανότητές του, αλλά πάντοτε αγαπημένοι μεταξύ τους και ενωμένοι στον ίδιο σκοπό. Ο Ζήθος χρησιμοποίησε τη φοβερή του δύναμη και με απίστευτη ευκολία μετέφερε ογκώδη λιθάρια από τα βουνά, που τα στίβαζε με περισσή άνεση το ένα πάνω στο άλλο, χτίζοντας με γοργό ρυθμό το τείχος. Ο Αμφίωνας πάλι, μια που δεν ήταν φτιαγμένος για χειρονακτική δουλειά, έπιανε τη λύρα του και έπαιζε τόσο όμορφα που οι πέτρες με θαυμαστό τρόπο κυλούσαν από μόνες τους προς το μέρος του μουσικού και σωριάζονταν σαν γητεμένες η μία πάνω στην άλλη, αφήνοντας τους περαστικούς άναυδους μπροστά στο παράξενο θέαμα. Έτσι, παιδιά, η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα και η Θήβα οχυρώθηκε για τα καλά με επιβλητικά τείχη που είχαν μάλιστα 7 εισόδους. Ιδέα που, όπως φαίνεται, ήταν του Αμφίωνα σε αναλογία με τις 7 χορδές της λύρας του, που του στάθηκε πολύτιμο εργαλείο κατά το χτίσιμο. Η πόλη, παιδιά, χάρη στις 7 αυτές πύλες, έγινε γνωστή στην αρχαιότητα ως Επτάπυλη Θήβα. Και λένε πως οι κάτοικοί της, περήφανοι για τα τείχη, αλλά και για το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο αυτά οικοδομήθηκαν, συνήθιζαν να δείχνουν στους ξένους που επισκέπτονταν την πόλη τους τις πέτρες που είχαν κάποτε κυλήσει ακολουθώντας τη γλυκιά μελωδία του Αμφίωνα. Μύθος και αλήθεια. Ο Αμφίωνας και ο Ζήθος είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά ζευγάρια αδελφών της μυθολογίας. Θέλετε να θυμηθούμε κι άλλους μυθικούς δίδυμους ήρωες? Σίγουρα, οι πιο διάσημοι ήταν οι Διόσκουροι. Ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, που ήταν αδελφοί της ωραίας Ελένης και της Κλητεμνίστρας. Ανδρείοι και ωραίοι Διόσκουροι, ο ένας ήταν σπουδαίος Ιππέας, ενώ ο άλλος διακρινόταν στην πυγμαχία. Στο τέλος, για να μείνουν αθάνατοι, οι θεοί τους μεταμόρφωσαν σε λαμπρό αστέρι, οδηγό των ναυτικών. Λένε μάλιστα πως
αυτοί απεικονίζονται και στον αστερισμό των διδύμων. Ο Αιτεοκλής και ο Πολυνίκης πάλι, τα δίδυμα βασιλόπουλα της Θήβας, έμειναν στη μνήμη μας για άσχημο λόγο, αφού κατέληξαν να σκοτώσει ο ένας τον άλλο σε μια φοβερή μονομαχία μεταξύ τους, διεκδικώντας ο καθένας για τον εαυτό του το θρόνο της ίδιας πόλης. Μύθος και αλήθεια. Επικίνδυνα τραγούδια. Η παγίδα των Σιρήνων. Στην Ανθεμόεσα, παιδιά, ένα κατάφυτο νησί της Τυρινίας, ζούσαν οι Σιρήνες, πανέμορφες, μακρομαλούσες γυναίκες με πόδια αρπακτικού πουλιού και τεράστια φτερά στους ώμους τους. Είχαν υπέροχη φωνή και όποιος άκουγε το τραγούδι τους, μαγευόταν και ασυγκράτητος βουτούσε στη θάλασσα για να τις πλησιάσει. Μα τότε είτε πνιγόταν νικημένος από τα άγρια κύματα, είτε αν κατάφερνε να φτάσει στο νησί τους, εκείνες τον περιφρονούσαν και τον άφηναν να πεθάνει από πείνα και από δίψα. Έτσι, το πέρασμα από το σημείο αυτό, λες και δεν τους έφτανε ήδη το επικίνδυνο στενό της Κύλας και της Χάριβδης, είχε καταντήσει φόβος και τρόμος για τους ναυτικούς. Έλαχε μάλιστα να περάσει από εκεί η Αργό, το πλοίο του Ιάσωνα. Αλλά ευτυχώς όλοι οι αργοναύτες σώθηκαν, γιατί ταξίδευε μαζί τους και ο Ορφέας. Ο κένταυρος Χήρωνα είχε δώσει μια σοφή συμβουλή στον Ιάσωνα πριν ξεκινήσει την εκστρατεία στην Κολχίδα, τη χώρα του βασιλιά Αιήτη. «Κουράγιο, Ιάσωνα, γιατί σε περιμένουν πολλές περιπέτειες. Αν θες να πετύχεις το σκοπό σου, πάρε μαζί σου τον Ορφέα το μουσικό. Θα σου σταθεί πολύτιμος βοηθός. Χωρίς αυτόν, δεν θα γλιτώσεις τους συντρόφους σου από την παγίδα των Σιρήνων». Αυτά είχε πει ο κένταυρος Χήρωνα στον Ιάσωνα. Και πράγματι, παιδιά, ο Ορφέας, που εκτός από ταλαντούχος στη μουσική ήταν και πολύ γενναίο παλικάρι, πρόθυμα δέχθηκε να ακολουθήσει τον Ιάσωνα στην επικίνδυνη εκστρατεία του. Και πολλές φορές, με το παίξιμο της λύρας του, φάνηκε χρήσιμος πάνω στο πλοίο. Η μουσική του Ορφέα διασκέδαζε τους αργοναύτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Άλλοτε του συντρόφευε, δίνοντας το ρυθμό στα κουπιά, ώστε να συγχρονίζονται οι κοπηλάτες μεταξύ τους. Και άλλοτε, ο Ορφέας με τη μουσική του χαλάρωνε τους κουρασμένους ναύτες και σταματούσε τις φιλονικίες μεταξύ του πληρώματος. Συχνά ακόμη, παιδιά, κατάφερνε να δαμάσει με το παίξιμό του ακόμα και την αγριεμένη θάλασσα. Με μια γαλήνια μελωδία μάλιστα, αποκοίμησε και το δράκοντα που φύλαγε το χρυσό μαλλοδέρας. Κι έτσι, ο Ορφέας βοήθησε αποτελεσματικά τον Ιάσωνα στη δύσκολη αποστολή του. Χάρη στο μουσικό του ταλέντο ακόμα, σώθηκε το πλήρωμα του καραβιού της Αργούς όταν έπλεε κοντά στο νησί των Σιρήνων. Μόλις οι Σιρήνες, παιδιά, είδαν από μακριά την Αργό, βάλθηκαν με κάθε τρόπο να ξεγελάσουν τα υποψήφια θύματα. Λούστηκαν, ξέπλεξαν τα μακριά μαλλιά τους, φόρεσαν κάθε λογή στολίδια για να φαντάζουν πιο όμορφες και άρχισαν να καλούν με το πιο γλυκό τους άσμα τους ναύτες να τις πλησιάσουν. «Κοπιάστε, καλοί μου αργοναύτες, καλώς να ορίσετε στο νησί μας. Δεν φαντάζεστε πόσο καλά θα σας περιποιηθούμε». Έτσι φώναζαν στους ναύτες από μακριά οι Σιρήνες και μεταξύ τους χασκογελούσαν χερέκακα, γνωρίζοντας ποιο κακό τέλος τους επιφύλασαν. Κι έτσι, παιδιά, με το που φάνηκαν οι ακτές του νησιού, ο Ορφέας, που γνώριζε πόσο πλανεύτρες ήταν οι Σιρήνες, άρχισε να παίζει μουσική και να τραγουδά δυνατά, επιστρατεύοντας όλο το ταλέντο του.
όσο πιο πολύ δυνάμωναν οι φωνές των σιρήνων και όσο πιο σαγηνευτικό γινόταν το τραγούδι τους, τόσο πιο παθιασμένα έπαιζε τη λύρα του ο Ορφέας και τόσο ωραιότερα τραγούδια έλεγε. Μέχρι που ο γλυκόλαλος ήχος του οργάνου και η δική του όμορφη φωνή κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή των αργών αυτών από το επικίνδυνο κάλεσμα των σιρήνων. Κι έτσι, παιδιά, οι αργοναύτες, χάρη στη δεξιοτεχνία του σπουδαίου μουσικού, ξέφυγαν τον κίνδυνο. Εκτός από έναν, τον Βούτη. Αυτός, σαγηνεμένος από τη γοητεία τους, βούτηξε στη θάλασσα για να ανταμώσει με τις σιρήνες. Και θα παρασυρώταν σίγουρα από τα μανιασμένα κύματα, αν δεν λυπόταν τα νιάτα και την ομορφιά του, η θεά Αφροδίτη που τον έσωσε την τελευταία στιγμή. Ήταν όμως γραφτό, παιδιά, να κινδυνέψει από τις σιρήνες και ένα άλλο μυθικό πλεούμενο. Αυτό του Οδυσσέα και των συντρόφων του στον περιπετειώδη γυρισμό τους από την Τρία. Και ακούστε, παιδιά, πως έγινε και σώθηκαν τελικά. Η μάγισσα Κύρκη, που αγαπούσε πολύ τον Οδυσσέα, λίγο πριν εκείνος εγκαταλείψει το νησί της, τον είχε προειδοποιήσει ότι θα κινδύνευε από τις σιρήνες και τον είχε ορμηνέψει λεπτομερώς πώς να τους ξεφύγει. Το τραγούδι των σιρήνων, Οδυσσέα, είναι το πιο μεθυστικό του κόσμου. Αξίζει να το ακούσεις, μα θα είναι κρίμα να θυσιάσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Αν θες λοιπόν να το απολαύσεις ακίνδυνα, βάλε τους ναύτες σου να σε δέσουν γερά στο κατάρτι του πλοίου μόλις φανεί από μακριά το νησί τους. Και θα τους διατάξεις να μη σε λύσουν ό,τι και αν γίνει και να κοπηλατούν όσο πιο γρήγορα αντέχουν, αφού πρώτα φροντίσουν να βουλώσουν τα αυτιά τους με κερί. Αυτά ορμήνεψε, παιδιά, η μάγισσα Κύρκη τον Οδυσσέα. Και εκείνο, μόλις αγνάντεψε από μακριά τις σιρήνες, θυμήθηκε τις οδηγίες της μάγισσας Κύρκης και φρόντισε να τις ακολουθήσει πιστά. Δεμένος ο Οδυσσέας, παιδιά, γερά στο κατάρτι του πλοίου, απολάμβανε το τραγούδι τους και μαγεμένος ζητούσε από τους ναύτες του να τον λύσουν για να πάει κοντά στις σιρήνες. Μα οι σύντροφοί του δεν τον άκουγαν, αφού τα αυτιά τους ήταν βουλωμένα με κερί. «Οδυσσέα, πολυμήχανε, δοξασμένε ήρωα, έλα κοντά μας». Έτσι καλούσαν ευγενικά και επίμονα οι σιρήνες με τις ωραίες τους φωνές τον Οδυσσέα. Και του έλεγαν ακόμη: «Εσύ δεν είσαι που σκέφτηκες να δωρήσεις το ξύλινο άλογο στους Τρώες, αυτό που αφάνισε το Ήλιον?» Τότε, παιδιά, ο Οδυσσέας μόλις άκουσε να τον αποκαλούν με το όνομά του και πως γνώριζαν τα κατορθώματά του, κολακεύτηκε πολύ και βάλθηκε με κάθε τρόπο να πείσει τους συντρόφους του να προσεγγίσουν το νησί των σιρήνων. Τι νοήματα με γουρλωμένα μάτια άρχισε να τους κάνει, πως ανοιγόκλινε έντονα το στόμα του και κουνούσε δυνατά το κεφάλι του προς την κατεύθυνση του νησιού. Μάταια όμως. Οι σύντροφοί του, γνωρίζοντας καλά τον κίνδυνο, έκαναν πως δεν καταλαβαίνουν και κοπηλατώντας γρήγορα και με όλη τους τη δύναμη, απομακρύνθηκαν όσο πιο γρήγορα γινόταν από το επικίνδυνο πέρασμα. Και μόνο τότε, παιδιά, έλυσαν τον Οδυσσέα και όλοι μαζί γιόρτασαν τη σωτηρία τους, πίνοντας μπόλικο κρασί στην υγειά της μάγισσας Κύρκης. Και οι σιρήνες, από το κακό τους, παιδιά, που για άλλη μια φορά τους ξέφευγε ολόκληρο καράβι, ρίχτηκαν στη θάλασσα απελπισμένες. Και έτσι έγινε και απαλλάχθηκαν οι ναυτικοί από αυτό το τρομερό κίνδυνο. Το πλοίο του Ιάσωνα ήταν ένα γερό και πολύ γρήγορο καράβι. Ήταν μάλιστα τόσο ελαφρύ, ώστε οι ναύτες μπορούσαν να το σηκώνουν στους ώμους του για να το βγάλουν στην ξηρά. Η Αργό ξεχώριζε από τα υπόλοιπα πλοία,
αφού είχε ανθρώπινη λαλιά και προφητικό χάρισμα. Μια που η θεά Αθηνά είχε τοποθετήσει στην πλώρη της ένα κομμάτι ξύλο από την ιερή βελανιδιά του μαντίου της Δωδόνης. Ο Ιάσωνας καμάρωνε για το σκαρί του και περνούσε ώρες ατελείωτες πάνω σε αυτό, ώσπου στα βαθιά του γεράματα λένε ότι σκοτώθηκε από ένα ξύλο που έπεσε από το κατάρτι του. Μύθος και αλήθεια.

Μύθι στο ρυθμό της μουσικής. Ένα βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου. Εικονογράφηση βιβλίου Νικόλας Ανδρικόπουλος. Εκδόσεις Καλέντης. Τέλος δεύτερου μέρους. Τέλος αφήγησης.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, εντός των επόμενων 24 ωρών οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευση σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλαιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητές τους εν ώψη των εθνικών εκλογών θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο των προγραμμάτων το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου. Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπούλιος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το ειδεχθές έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα Οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθριξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθριξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και κάθριξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος περιπατητής στα Αφαλά Σαρνακισάμου που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιάννης Κωσταράκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας επεβίωσε σε ηλικία 49 ετών. Έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυση, γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα. Οι παθήσεις και ασθένειες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σύστημα του οργανισμού που προσβάλλουν ή τη διάρκεια τους. Η αντιμετώπιση τους ή η πρόληψη είναι μέσα στη ζωή όλων μας. Αυτό το γεγονός θα μας αναλύσει ο διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου στη Γερμανία, Γιάννης Μπουχέλος, ο οποίος ασκεί ολιστική ιατρική, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδος και να είσαι εσύ φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να συνεισφέρω και εγώ τη δική μου εμπειρία ζωής και γνώση σε ό,τι μπορώ.
0: Είπες εμπειρία ζωής και γνώσης, κάνε τις συστάσεις σε παρακαλώ πολύ στο ακροατήριο. Ποιο είναι το πεδίο της ιατρικής του Γιάννη Μπουχελού?
1: Η ιατρική που εφαρμόζουμε είναι αυτό που ονομάζεται σήμερα λειτουργική ιατρική και συνήθως προσθέτει στην κλασική ιατρική το κομμάτι της εμβάθυνσης, της διάγνωσης και της αναζήτησης της αιτίας. Αυτή είναι η κύρια διαφορά και χρησιμοποιούμε πάρα πολλά φυσικά μέσα και ιδιαίτερες διαγνωστικές μεθόδους για να προσδιορίσουμε βαθύτερες αιτίες καθώς και μηχανισμούς παθογένειας καθώς επίσης και μηχανισμούς αντιμετώπισης των νόσων.
0: Θα μιλήσουμε για μεγάλο μέρος από αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Γιάννη, με τι θα παρομοιάζεις τον ανθρώπινο οργανισμό, με ρολόι, με κάτι άλλο, τι είμαστε?
1: Ο ανθρώπινος οργανισμός. Ο ανθρώπινος οργανισμός, θα πάω κατευθείαν στην φράση «Είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του όλου». Και ο ανθρώπινος οργανισμός είναι μια αντανάκλαση των νόμων, των φυσικών νόμων του σύμπαντος. Οπότε αυτό που ψάχνουμε σήμερα, όταν ψάχνουμε σε μικροατομικό επίπεδο, ψάχνουμε να βρούμε τη σχέση του όλου με το μέρος, είτε αυτό είναι ένα κύτταρο, είτε αυτό είναι ένα μικροσωματίδιο, είτε αυτό είναι η σχέση του σώματος με το περιβάλλον του, έτσι, το φυσικό περιβάλλον αλλά και το ανθρώπινο σχεσιακό περιβάλλον, καθώς και με τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Θα ήθελα να μου πεις από το δείγμα των ανθρώπων που έχεις μέχρι σήμερα. Η πιο πολύ και με να μου το βάλει σε μία κλίμακα για να γίνει κατανοητό στο ακροατήριο επί της 100, έτσι, από το 1 μέχρι της 100. Τι ποσοστό έρχεται για πρόληψη, για να δει πού βρίσκεται ο οργανισμός και πόσο της 100 έρχεται για να θεραπευτεί από τα νοσήματα? Για δώσε μου με την κλίμακα από το 1 μέχρι το 100.
1: Αν μπορούσα να το υπολογίσω στο μυαλό μου, για πρόληψη έρχεται ένα 20%. Οι υπόλοιποι έρχονται με ελαφρά καθυστέρηση, ίσως και στο συν 5.
0: Είναι μεγάλο, θεωρείς, το 20% ή μικρό το ποσοστό που έρχεται?
1: Είναι μεγαλύτερο από

0: ότι παλιά, γιατί η πιθανότητα κάποιος να πάει για προληπτική ιατρική πριν από 25-30 χρόνια που είχαμε ξεκινήσει εμείς ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, ο κόσμος διαβάζει, ενημερώνεται, μελετάει και για τη λειτουργική ιατρική και για τις λειτουργίες του σώματος και τον τρόπο που μπορεί κάποιος να προλάβει τους μηχανισμούς εκφύλησης και γύρανσης. Και έτσι λοιπόν έρχονται διαβασμένοι, έρχονται μελετημένοι και μας ζητούν να τους κατατοπίσουμε.
1: Σε όλα τα πράγματα, Γιάννη, το γνωρίζεις και εσύ, στη ζωή είναι τι ορισμό δίνουμε στο κάθε πράγμα. Η υγεία, ας πούμε, στην προσωπική μου εκτίμηση είναι αγαθό, γιατί είναι αναγκαίο. Δεν αγοράζεται, μία από τις προσωπικές μου εκτιμήσεις. Και δεν έχει διάκριση, έτσι, ούτε σε φίλο, ούτε πόσα χρήματα έχεις, ούτε τίποτα. Και έχουμε παθήσεις, οι οποίες είναι εγγενητής, παθήσεις τις οποίες θα τις αποκτήσουμε στην πορεία. Και υπάρχουν βέβαια προβλήματα ανθρώπων που δεν γίνονται γνωστά, γιατί δεν έχουν δημοφιλία, είτε από επαγγελματικής άποψης, είτε από οποιαδήποτε άλλη άποψη. Και με αφορμή τον Παρασκευάντζα, που ήταν ένας γνωστός ποδοσφαιριστής στο ακροατήριο, ακούσαμε για την νόσο του κινητικού νευρώνα. Τι είναι αυτή η νόσος, έτσι, επιγραμματικά?
0: Είναι μια νόσος που συνήθως έχει ραγδαία εξέλιξη και επιδείνωση και καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή αυτά τα εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις του σώματος, αυτές που είναι με τη δική μας θέληση. Όταν αυτά τα νεύρα κατά κάποιο τρόπο απενεργοποιούνται, πεθαίνουν, σταματούν να στέλνουν τα σήματα που θα έπρεπε να στέλνουν στους μύες, με αποτέλεσμα οι μύες να τροφούν, να αδυνατίζουν και σταδιακά να παραλύουν. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η νόσος δεν επηρεάζει ζωνητικές λειτουργίες όπως τη μνήμη, την όραση, την ακοή και την αφή, και έτσι ο ασθενής έχει την πλήρη αντίληψη της κατάστασής του.
1: Υπάρχουν αίτια που προκαλούν αυτή την ασθένεια και ποια είναι η θεραπεία?
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για αιτία. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανοιχνεύεται. Υπάρχουν κάποιες γενετικές προδιαθέσεις και κάποιες γενετικές θεραπείες που έχουν βρεθεί. Στο 95% των περιπτώσεων περίπου το αίτιο παραμένει άγνωστο. Η κληρονομικότητα είναι ένα 5 με 10% και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και οριστικές θεραπείες μέχρι τώρα που να αναστέλουν για μακρύ χρονικό διάστημα ή μόνιμα την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.
1: Και γιατί λένε ότι είναι ανίατη αυτή η ασθένεια?
0: Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί από πού προέρχεται και κατ' επέκταση δεν είναι εύκολο να στοχεύσεις τη θεραπεία πάνω στην αιτία και να αναστείλεις το αίτιο πίσω από την παθολογία. Έτσι, οπότε ο καθοριστικός παράγοντας, οι κινητικοί νευρώνες δηλαδή που ελέγχουν τις κινήσεις, επειδή δεν μπορούν να αναγεννηθούν, κάθε κύμα καταστροφής ή κάθε επιδείνωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μόνιμη και η απώλεια της ικανότητας κίνησης είναι μόνιμη.
1: Το προσδόκιμο ζωής είναι μεγάλο ή μικρό, Γιάννη?
0: Με βάση την ιατρική άποψη είναι γύρω στα 3 με 5 χρόνια από την εκκίνηση της νόσου. Σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν επιβιώσει πολύ περισσότερο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να η εξέλιξη να είναι πολύ πιο ραγδαία.
1: Σήμερα που βρίσκεται η επιστήμη, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η νόσος?
0: Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, καθώς και διατροφική και αναπνευστική υποστήριξη. Και φυσικά έχουν βρεθεί και έχουν κατασκευαστεί πολλές βοηθητικές συσκευές και για την ομιλία και την υποστήριξη της κινητικότητας.
1: Πόσο συχνή είναι?
0: Είναι η τρίτη συχνότερη νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά το Αλσχάιμερ και την νόσο του Πάρκινσον. Η επίπτωσή της είναι περίπου 1 ανά 100.000 άτομα ετησίως και παρατηρείται συχνότερα στους άντρες και στις λευκές φυλές.

0: Γιάννη, είπαμε για λειτουργική ιατρική. Τι εφαρμογή έχει και έχει σχέση με την αθλητριατρική?
1: Ναι, ένας αθλητής είναι γνωστό ότι καταπονείται σε πολύ ακραία επίπεδα και από τις μικρές ηλικίες και ουσιαστικά αδειάζει το σώμα του από αυτό που θα λέγαμε τα ορθά μόρια, δηλαδή τα μόρια τα οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει ομαλά ένας οργανισμός. Αυτό λοιπόν στη κλασική θεώρηση του αθλητισμού, εκτός από τους ηλεκτρολίτες και κάποιες βιταμίνες, είναι ως επιτοπλίστων περιορισμένο. Είναι περιορισμένη η αντίληψη του τι χρειάζεται σύγχρονη αθλητιατρική και λειτουργική αθλητιατρική. Κάνει πολλές εξετάσεις από τους νευροδιαβαστές του εγκεφάλου, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να παίρνει αποφάσεις, να εκτελεί, καθώς και να μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση, ας πούμε, αναμονής, παρατήρησης, αντιληπτικότητας, πρόσληψης πληροφοριών, επεξεργασίας και ξανά απόφασης, έτσι μέσα από τους πυρήνες του εγκεφάλου, αν μπορεί να το κάνει αυτό. Επίσης την ικανότητα, κυρίως το νούμερο ένα, το hit ουσιαστικά της λειτουργικής ιατρικής και της σύγχρονης longevity medicine, όπως λέμε, και αντιγύρανσης, είναι το μυτοχόνδριο, δηλαδή το powerhouse of the cell, ας πούμε, εκεί που παράγεται το ATP και ουσιαστικά είναι η μηχανή κίνησης, η μικρομηχανή κίνησης του οργανισμού, και όλη η προσπάθεια είναι στραμμένη στο να μπορέσουμε να κάνουμε optimization, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε την ιδανική λειτουργία του μυτοχονδρίου και του κυτάρου συνολικότερα μέσω της απόσυρσης ακατάλληλων τροφών, αύξησης και προσθήκης κατάλληλων τροφών και χρήσιμων, συμπληρωμάτων διατροφής για τόσο όσο χρειάζεται, στοχευμένα πάνω στο κύτταρο, τη συνολική λειτουργία του σώματος και το μυτοχόνδριο, και φυσικά πολλών άλλων παραγόντων, τους οποίους θα σας τους εξηγήσω στην πορεία όπως θα συζητάμε. Η λειτουργική ιατρική ψάχνει την αιτία. Για παράδειγμα, ένας πόνος στο δεξί ώμο μπορεί να αντανάκλαση από κάποιο εσωτερικό όργανο, όπως το σηκώτη ή χολή. Μπορεί να αντανάκλαση από κάποιο πλευρό, μπορεί να είναι κάποια μυϊκή σύσπαση ή μπορεί να προέρχεται από τον αφιένα. Ο πόνος στον αφιένα μπορεί να προέρχεται από μη καλή σύγκληση της άνω με την κάτω γνάθο. Η μη καλή σύγκληση να προέρχεται από ένα δόντι και μια φλεγμονή, η οποία επίσης στέλνει σήματα στον οργανισμό και συνεχή φλεγμονώδη μόρια, άρα ουσιαστικά αποτελεί συνεχές πεδίο διαταραχής του σώματος, και έρχεται ο ασθενής με το πόνο στον ώμο και εμείς προβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο όλους τους συσχετισμούς και τα reference, τα referred pain και τα referred παθολογίες, μέχρι να βρούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό. Αλλά συνήθως είναι συνέργειες, γι' αυτό είναι διεπιστημονική προσέγγιση. Χρειάζεται να πολλές και διαφορετικές ειδικότητες και πολλοί και διαφορετικοί θεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, χειροπράκτες, οστοπαθητικοί, κινησιολόγοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διάγνωση και τη θεραπεία για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος που μίλαγε πολύ πριν από όλα αυτά που γνωρίζουμε, το 460 με 370 π.Χ., σε πάω λίγο πίσω, Ιπποκράτης, έλεγε ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από το εντέρο και ότι κάθε νόσος ξεκινά πρώτα από την ψυχή και μετά καταλήγει στο σώμα. Δεν είχε τα δικά μας μέσα για τη διάγνωση, έτσι?
1: Είχαν όμως την παρατήρηση. Τα κείμενα του Ιπποκράτη είναι, όπως και ουσιαστικά όλων των φιλοσόφων και μελετητών της εποχής εκείνης και μεταγενέστερα, ήταν πολύ αναλυτικά, ήταν άνθρωποι ορθολογιστές, παρατηρητικοί, μακριά από δυσιδαιμονίες και πιστεύω που δεν στηρίζονται σε γεγονότα. Η παρατήρηση του Ιπποκράτη ήταν σαν ένα συσχετισμός μεταξύ αυτού που γνώριζε στο φυσικό σώμα σαν γεγονός, γιατί μπορεί να το είχε αναλύσει, να το είχε συσχετίσει ανατομικά ή με τις εξηγήσεις του, αλλά ταυτόχρονα και τις πιθανότητες εξέλιξης μιας νόσου. Έτσι λοιπόν έβγαζε στατιστικές και έκανε ένα μικρό AI, άμα διαβάσει κάπου στα υποκρατικά κείμενα, ήταν ένα μικρό πρώτο AI για το τι έλεγε όταν συμβεί αυτό και έχει συμβεί αυτό και έχει συμβεί εκείνο, τότε η πιθανότητα να συμβεί εκείνο το σύμπτωμα ή να συμβεί αυτή η εξέλιξη νόσου είναι πολύ μεγαλύτερη από το αν υπάρχει αυτό και αυτό το το σύμπτωμα, και αυτός είναι ένας αλγόριθμος, βέβαια, είναι αλγοριθμική σκέψη, είναι λογική σκέψη, και γι' αυτό δίκαια ονομάζεται η αρχή της ιατρικής επιστήμης, ο Ιπποκράτης, χωρίς να μειώσουμε βέβαια τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων ιατρικών, όπως οι Κινέζοι και οι Ινδικοί και όλες οι άλλες που υπήρχαν τότε.
0: Μίλησες για καταπώνηση οργανική. Εκεί μετά πηγαίνουμε και σε τραύματα, πηγαίνουμε στην απόδοση που έχουμε μέσα στην ζωή μας. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια, το ένα φέρνει το άλλο. Τι συμβαίνει?
1: Καταρχήν, όταν κάποιος είτε είναι αθλητής είτε ένας απλός εργαζόμενος σε μια εταιρεία, το performance, δηλαδή η απόδοσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μέρα του μέχρι το τέλος, είτε σε νοητικό είτε σε φυσικό επίπεδο, έτσι όλες αυτές οι λειτουργίες εξετάζονται, είναι υπό εξέταση αν μπορεί να τις φέρει εις πέρας. Δεν είναι διαφορετικός ο αθλητής από το μέσο άνθρωπο, απλά η καταπώνησή του είναι ακραία. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μία δυσαρμονία στις μυοπερτονιακές αλυσίδες του σώματος ενός κανονικού μη αθλούμενου ή μη εντατικά αθλούμενου ανθρώπου μπορεί να του εμφανίσουν ένα πρόβλημα σε ένα-δύο χρόνια, ας πούμε, ένα τραυματισμό. Στον αθλητή μπορεί να το εμφανίσουν στον πρώτο μεγάλο αγώνα. Άρα, ας πούμε, οι πιθανότητες για τραυματισμό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα και η απέτηση για ρυθμιστικές παρεμβάσεις όσο καλύτερα γίνεται στον άξονα και στα όργανα, όπως ανέφερες πριν, το έντερο ή το σηκώτη ή τους πνεύμονες και τη θέση των σπονδύλων που κάνουν συχνά οι χειροπράκτες οστεοπαθητικοί, κάνουν διορθώσεις, είναι πολύ πιο επιτακτικές από ότι στον μέσο άνθρωπο που δεν καταπονείται και μπορεί να κρυφτεί κιόλας. Αυτό ισχύει βέβαια για όλους τους performers, έτσι. Ισχύει και για ηθοποιούς, ισχύει για τραγουδιστές, ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, performance pressure, δηλαδή την πίεση να αποδώσουν σε συγκεκριμένο χώρο χρόνο μια συγκεκριμένη πράξη.
0: Η ρύθμιση ξεκινάει από την σκέψη, από τα εγκεφαλικά κύτταρα, και ειδικά σε υψηλό βαθμό απαιτήσεων και ενεργειακό βαθμό απαιτήσεων, έτσι, γιατί κάθε ενέργειά μας απαιτεί διαφορετικό ποσοστό ενέργειας και δαπάνης.
1: Τα εγκεφαλικά κύτταρα σίγουρα, και το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, που ένα είναι το εκούσιο και το άλλο είναι το ακούσιο, δηλαδή το αυτόνομο νευρικό σύστημα που ελέγχει όλες τις λειτουργίες όπως αναπνοή, καρδιακός παλμός, πέψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκονται σε μια ομοιόσταση, να είναι σε μια ισορροπία. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή, δεν ξέρω αν μπορώ να την απαντήσω απευθείας, μπορώ να κάνω ένα μικρό κύκλο. Το νευρικό σύστημα ελέγχει τα πάντα, αλλά και τα πάντα δίνουν ανατροφοδότηση, δηλαδή feedback, στο νευρικό σύστημα. Οποιοδήποτε ρέθισμα, δηλαδή είτε περιβαλλοντικό, είτε συναισθηματικό, δηλαδή μια φωνή, έναν ήχο, μια σχέση που μπορεί να προβάλλεται πάνω μας, διατροφικό, ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία, ζέστη, κρύο, υγρασία, οξυγόνο ή έλλειψη οξυγόνου, μπορούν να μεταφερθούν ως ερέθισμα στον οργανισμό μέσω του νευρικού συστήματος, και αντίστοιχα το νευρικό σύστημα να ερμηνεύσει, και εδώ έρχεται το νευρικό σύστημα ως αθλητική ανθεκτικότητα, μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα πράγματα από τη μία ορθολογικά και να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, να αναγνωρίσει κίνδυνο, δυσκολία και να κάνει προσαρμογή, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσει και το μη κίνδυνο, να αναγνωρίσει δηλαδή ότι κοίταξε, εδώ δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί, μην κάνεις overreact, μην υπεραντιδράς, κράτησε το όριό σου, εντάξει, τα πράγματα θα γυρίσουν. Δηλαδή μπορεί να είναι μια εκδήλωση μιας κατάστασης που μπορεί το έμπειρο, το όριμο νευρικό σύστημα που έχει διαχειριστεί πολλές καταστάσεις να τις ερμηνεύσει ορθά και ορθολογικά για τον οργανισμό, τηρώντας πάντα την επιφυλακή για την πιθανότητα να ανατραπεί αυτή η ισορροπία, αυτή η πραγματικότητα, σε μια άλλη που θα ήταν πιο επικίνδυνη, άρα πρέπει να προσαρμοστεί. Εντάξει, όπως ένα αγώνα μπάσκετ, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο αντίπαλος, μπορεί να πιθανολογήσεις. Αλλά το αν προβλέψεις πώς θα αντιδράσει ο αντίπαλος, μπορεί να καθορίσει την έκβαση του αγώνα. Έτσι και το θρίαμβο ή το θρήνο της μισής Ελλάδας αντίστοιχα σήμερα που είναι ο τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και εμείς υποστηρίζουμε και την ομάδα του Ολυμπιακού συγκεκριμένα και επιστημονικά και σαν σύστημα γενικότερα από κάθε άποψη. Οπότε ευχόμαστε στην ομάδα μας καλή επιτυχία απόψε. Όπως βλέπω ήδη στο monitor προηγούμαστε.
0: Μίλησες Γιάννη για κίνδυνο, μη κίνδυνο. Υπάρχουν ορατοί, αόρατοι παράγοντες στην υγεία μας, στην απόδοσή μας γενικά, στην ιατρική.
1: Οι ορατοί παράγοντες. Οι ορατοί παράγοντες προφανώς είναι η σωματική εικόνα, πώς φαίνεται ένας άνθρωπος, από το οποίο οι περισσότεροι μπορούν να κρίνουν κατά πόσο είναι υγιής ή δεν είναι, αλλά κάποιος μπορεί να φαίνεται εξωτερικά υγιής, έτσι να έχει ένα φαινομενικά υγιές χρώμα, αλλά από κάτω να κρύβει φλεγμονές. Έτσι, υπάρχει ο όρος στο longevity, στην αντιγύρανση, που λέγεται aging, δηλαδή aging through inflammation. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι τύπου φλεγμονή, ποια φλεγμονή και σε ποιο όργανο ή σε ποιο σύστημα οργάνων κρύβει ένας οργανισμός και πώς αυτή αντικατοπτρίζεται εσωτερικά στην υγεία του. Οπότε πάντα βλέπουμε ιδιοσυγκρασίες ανθρώπους που είναι πιο ζεστοί, πιο ψυχροί, πιο μειώδεις, πιο πυκνόσωμοι, πιο λεπτόσωμοι, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι που ανέχονται συγκεκριμένες τροφές, που άλλοι ανέχονται άλλες τροφές, εδώ αυτά λοιπόν είναι παράγοντες που πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας για να κρίνουμε αν ένας τύπος ανθρώπου κινδυνεύει από το lifestyle του σε ποιο βαθμό ή αν το lifestyle αυτό είναι ανεκτό. Και υπάρχει ένας Ιάπωνας επιστήμονας που ανακάλυψε ένα μόριο που πρόσφατα, μια πρωτεΐνη που λέγεται κλόθο, έτσι, η οποία βρίσκεται σε όλους τους υπερεγονόβιους, centenarians, τους Ιάπωνες αλλά και στους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους. Και βρέθηκε λοιπόν ότι αυτοί που είναι υπερεγονόβιοι έχουν 3-5 φορές παραπάνω την πρωτεΐνη κλόθο στο αίμα τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές κλάσεις ανθρώπων.
0: Είπες διαφορετικές κλάσεις ανθρώπων, δηλαδή η ανθρώπινη φύση έχει επίπεδα.
1: Η ανθρώπινη ανθεκτικότητα μπορεί να είναι και κληρονομική. Ένα μεγάλο παράδειγμα που είχα ζήσει στα Ιμαλάια το 2010 που ανέβηκα στο όρος Αναπούρνα ήταν οι απλοί Ινδοί και Νεπαλέζοι που ζούσαν σε χαμηλότερα υψόμετρα και οι Σέρπα οι οποίοι ζούσαν από τις 4.000 μέτρα και πάνω, από τα 3.000 μέτρα και πάνω. Εκεί που τους γνώρισα, βέβαια, είναι πολύ μικρό ποσοστό πια, γιατί έχουν εκτοπιστεί από τους Ινδούς και τους και Νεπαλέζους. Λοιπόν, οι Σέρπα, όπως γνωστόν, σχεδόν φτάνουν στην κορφή χωρίς οξυγόνο, μπορούν να καταναλώσουν άπειρες ποσότητες αλκοόλ, μπορούν να μείνουν νηστικοί ή να φάνε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από το μέσο άνθρωπο χωρίς να νοσήσουν. Υπάρχει δηλαδή διαφορετική ανθεκτικότητα των οργάνων και των ενζηματικών συστημάτων.
0: Σε ποιες άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από αυτά που γνωρίζεις, όπως αυτά που μας ανέφερες, που αλλού υπάρχει ενδιαφέρον έτσι, από ιατρικής άποψης?
1: Αντίστοιχα με τους ΣΕΡΠΑ.
0: Ναι. Σε άλλες χώρες του κόσμου, ίσως, αν το γνωρίζουμε.
1: Εγώ θα έλεγα από την παρατήρησή μου, ας πούμε, στην Κρήτη, στα βουνά της Κρήτης, όπως είναι τα βουνά του Ρεθύμνου, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπεις ξεκάθαρα από την ανατομία τους, από τον τρόπο που αναπνέουν, τον τρόπο που αισθάνονται ασφαλείς μέσα στο σώμα τους και πώς κρατάνε το πεδίο, τι αντέχουν να πιούνε, τι αντέχουν να φάνε, πόσο μπορούν να καταπονηθούν σωματικά χωρίς να λάβουν τροφή, έτσι. Είναι προφανώς κάποιο από τα πιο αρχαία γονίδια της περιοχής εκείνης, παράδειγμα στην Κρήτη.
0: Εάν το γνωρίζουμε αυτό το οποίο μου έρχεται ως ερώτηση, αν πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους από τον τόπο τους και τους πάμε κάπου αλλού, έχει γίνει κάποια έρευνα εάν ο οργανισμός τους έχει την ίδια αντίδραση ή δεν έχει συμβεί αυτό?
1: Ισχύει γενικά ότι οι άνθρωποι ανά τους αιώνες που έχουν μεγαλώσει σε μια περιοχή έχουν προσαρμοστεί και έχουν επιλεγεί να είναι μακρόβοι αυτοί οι άνθρωποι που ταιριάζουν στο κλίμα της περιοχής και στις τροφές της περιοχής. Έτσι, άλλοι άνθρωποι λοιπόν ταιριάζουν πολύ καλά σε κρύο, ξηρό κλίμα, όπως θα ήταν τα βουνά. Άλλοι ταιριάζουν σε υγρό, παραθαλάσσιο κλίμα. Οπότε αυτό το κλίμα είναι χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας.

0: Γιάννη Μπουχέλο, είπαμε για επίπεδα ανθρώπινης φύσης. Έκανες αναφορά σε ένα ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλα.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνήθως ασχολούνται με το φυσικό επίπεδο, έτσι. Ο αθλητής με τραυματισμούς, φλεγμονή, διατροφή, ορμόνες, μικροβίωμα, μυτοχόνδρια, μυοσκελετική ισορροπία, ηλεκτρολυτική ισορροπία, βιταμίνες, θρεπτικά, μυκοθρεπτικά, προπαιρνητικές τεχνικές, ασκήσεις, διατάσεις, όλο αυτό το φυσικό κομμάτι και ό,τι περιλαμβάνει φυσικά την αποκατάσταση αυτού, φυσικοθεραπείες, χειρουργία, ασκησιολόγια κλπ. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι το οποίο αυξανόμενα εισέρχεται, που είναι κατά κάποιο τρόπο το νευροσυναισθηματικό κομμάτι, έτσι, δηλαδή πια η συναισθηματική κατάσταση του αθλητή, το αυτόνομο νευρικό του σύστημα, το οποίο είναι μια ηλεκτρική λειτουργία, δηλαδή αφορά τον τρόπο που μεταδίδονται τα ερεθίσματα από το περιφερειακό στο κεντρικό νευρικό σύστημα ή από τα όργανα ή ο τρόπος που αντιδρούν περιοχές του εγκεφάλου σε συναισθηματικές καταστάσεις. Αυτό το δεύτερο κομμάτι, έτσι, που μπορεί να σχετίζεται και με το πνευμονογαστρικό νεύρο, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το γνωρίζουμε αυτό, ότι το πνευμονογαστρικό νεύρο, τα όργανα που ελέγχει, το πεπτικό, το Ιπποκράτης, αλλά και το καρδιακό πλέγμα, καθώς και τον εγκέφαλο, ο συσχετισμός αυτός του πνευμονογαστρικού νεύρου, όπως και το heart rate variability, η ευμεταβλητότητα του ρυθμού της καρδιάς, μας δείχνουν τι, την ικανότητα του ασθενή αλλά και του αθλητή να προσαρμόζεται σε καταπώνηση και στρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζητούμε δηλαδή από τον άνθρωπο να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί αφενός να ανοιχθός, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται, να προσλαμβάνει όσο περισσότερα χρειάζεται να προσλάβει για να δει, να ξέρει, να αντερμηνεύσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο γρήγορα, ταχύτατα από το δεξί ημισφαίριο του κεφάλου που υπάρχει αυτή η συναισθηματική έξαρση, να μεταφερθεί από το corpus callosum στο αριστερό ημισφαίριο του κεφάλου, να γίνει κατανόηση, εκλογήκευση. Η ταχύτητα και ο ρυθμός και η οργάνωση και η τάξη αυτών των πραγμάτων είναι κρίσιμη και για το μέσο άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο για τον αθλητή που δεν έχει χρόνο, διότι όλα παίζονται στα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό οι περισσότεροι αθλητές εξασκούν από πριν αυτό το skill, έτσι, και πολλά πράγματα που εξασκούν είναι στο μυαλό και λιγότερο στο σώμα. Βέβαια εδώ το νοητικό σώμα, θα λέγαμε, δηλαδή ουσιαστικά ο αριστερός εγκέφαλος που είναι ο πιο λογικός, συμμετέχει με ερμηνείες, πεπιθήσεις και πιθανές εμπειρίες φόβου και τραύματος που έχουν αποκεφτεί στο παρελθόν, έτσι, πιθανή τελειομανία, εσωτερική διάλογη, εσωτερική φωνή από τον προπονητή, από τους γονείς του ή από τον ίδιο του τον εαυτό, από την εικόνα που έχει τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα προβάλλεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μέσω της ύπαρξης του ατόμου στο σύστημά του και στο πεδίο. Υπάρχει μια προβολή, προβάλλομαι, δηλαδή μεταβιβάζω τον εαυτό μου στις σχέσεις με το γύρω σύστημα. Αυτή η μεταβίβαση κατά κάποιο τρόπο είναι το συστημικό μας σώμα, εμείς σε σχέση με το σύστημα. Άρα λοιπόν η σχέση μας στο σπίτι, σύντροφοι, παιδιά, γονείς, φίλοι, κολλητοί, εργασιακό περιβάλλον, καθορίζουν την πίεση που μπορεί να δεχόμαστε και η ομαλότητα και η αρμονία και η τακτοποίηση αυτών των σχέσεων. Πώς, θυμίζω, με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια αλλά και σοφία, γιατί μπορείς να εκθέσεις τον άλλον οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείς εσύ αυθεντική για σένα να εκθέσεις. Μπορούν να τακτοποιήσουν αυτές τις τάξεις, να τις βάλουν σε μια τακτοποίηση, τα πράγματα να μπουν στη θέση τους, δηλαδή να ξέρεις τι είναι ο καθένας για σένα. Φυσικά δεν μπορεί να το ξέρεις ποτέ οριστικά, γιατί οι σχέσεις είναι δεμικές και αλλάζουν, τα όρια ποτέ δεν είναι στιβαρά και άκαμπτα, αλλά είναι κινητικά, αναπνέουν, έτσι όπως η ίδια η ζωή. Και εδώ τελειώνουμε τα επίπεδα. Ποια είναι το τελευταίο επίπεδο? Το τελευταίο επίπεδο είναι εντάξει ο μικρό κόσμο που ζει, εντάξει η ομάδα που υπηρετεί, εντάξει το μικρό στο χωριό και η οικογένειά σου, και με την υπόλοιπη ζωή τι γίνεται, ο υπόλοιπος πλανήτης, οι υπόλοιπες φυλές στη γη, η ζωή πέρα από τη γη, τα ουράνια σώματα, οι νόμοι της ζωής, οι νόμοι της φύσης, οι συσχετισμοί αυτοί που βρίσκονται. Πώς κατανοείς τον εαυτό σου ως προς τη μεγάλη εικόνα της ζωής? Αν έχεις μια ωραία κατανόηση, αρμονική, life friend, δηλαδή φιλική προς τη ζωή εικόνα μέσα σου, τότε έχεις και πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις. Δηλαδή ο αθλητής αλλά και ο άνθρωπος, ο καθημερινός αγωνιστής που κινείται με μια υγιή worldview. Είχε γίνει μια μελέτη στην Αμερική, ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι, δεν θυμάμαι ποιο πανεπιστήμιο, αλλά λέγει αυτοί που έχουν φιλική προδιάθεση προς τους περισσότερους συμμαθητές τους στο σχολείο, αναπτύσσουν και τη μεγαλύτερη τους πιο κατάλληλους και ικανούς μηχανισμούς επιτυχίας, διότι είναι σαν τη γιαγιά που βρίσκει και τους 12 μήνες καλούς. Έτσι το παραμύθι του Εσώπου, που λέει η μία που κατέκρινε και τους 12 μήνες και η μία που τους έβρισκε όλους καλούς. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε τι? Χρειαζόμαστε ένα worldview, μια άποψη για τη ζωή και τον κόσμο που να είναι αρκετά ολική, με διάκριση. Ποια διάκριση? Ότι η συμπεριφορά, η παραβατική, δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των ανθρώπων. Άρα μπορώ να αποδεχτώ την ύπαρξη κάποιων ανθρώπων για τόσο όσο, μέχρι ότου και η παραβατική του συμπεριφορά διορθωθεί. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένα άτομα, ομάδες κλπ. Αλλά μπορώ να αποδεχτώ την ύπαρξή τους, όχι να αποκλείσω μέσα μου αυτή την ύπαρξη. Διότι αν την αποκλείσω, τι συμβαίνει στο σώμα ως αντανάκλωση του έξω κόσμου? Αρχίζει το σώμα και σφίγγεται. Αποκτάει διάφορες αμυντικές συσπάσεις. Αυτές οι αμυντικές συσπάσεις οδηγούν σε μια μείωση του επίπεδου ενέργειας, του επίπεδου ζωής, του επίπεδου ζωτικότητας, του επίπεδου αυθεντικότητας, του επίπεδου εμπειριώνω με τη ζωή, την νιώθω, την εμπεριέχω, την κρατάω και προχωρώ σε μια αρμονία μεταξύ της. Αυτό θα ήταν το πέμπτο επίπεδο, δηλαδή το ολικό, το wholeness concept που λένε στη σύγχρονη ψυχολογία.
0: Γιάννη, έξω από τις μελέτες και τις δεξιότητες των αθλητών, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων πάνω σε αυτό το κεφάλαιο που μίλησες. Εντάξει, η δεξιότητα, κάποιος μπορεί στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, να διακρίνεται, να αντέχει την πίεση, να είναι καλός στην αθλητική του δεξιότητα. Αυτή είναι μια τακτοποίηση, όπως χρησιμοποίησες εσύ τη λέξη, μια τακτοποίηση σε ένα περιβάλλον και σε ένα χώρο. Ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα όμως, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει την οικογένεια, την εργασία, την κίνηση στον δρόμο και το απρόοπτο. Δηλαδή, όταν βγει έξω από την τάξη, εκεί πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, έξω από αυτό που λέμε, έξω από το βιβλίο, ότι πρέπει να λειτουργήσεις έτσι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, όταν σου τύχει κάτι, έξω από το κουτάκι, κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι. Δεν μιλάμε για αθλητές, περπάτω στον δρόμο, κάτι συμβαίνει, που βλέπουμε ένας άνθρωπος που αρχίζει με κάποιον άλλον να διαπληκτίζεται χωρίς δική του υπεκτιότητα π.χ. Εκεί είναι θέμα πώς έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου για να αντιδράσεις, που μπορεί να ισχύει το ίδιο μέσα στην οικογένειά σου, στον δρόμο, έτσι, οπουδήποτε, αυτό που λέμε το απρόπτο και το απρόβλεπτο.
1: Δεν υπάρχει απρόπτο και απρόβλεπτο.
0: Τι υπάρχει, αυτό το οποίο δεν έχω αναλύσει και δεν έχω σκεφτεί?
1: Δεν έχω, αυτό το οποίο έχω άγνοια.
0: Άγνοια. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το έχω επεξεργαστεί, δεν το έχω εμπειριωθεί, δεν το έχω μετασχηματίσει, δεν έχω βρει μηχανισμούς αντιστάθμισης. Και το λέω γιατί. Γιατί αν συναντήσεις ένα γεγονός στο δρόμο, ένα ατύχημα, και σου προκαλέσει ένα συνέστημα λύπης, στενοχώριας, φόβου, αγανάκτησης, γιατί ξέρω εγώ πέτυχε μια λακκούβα, μια μηχανή και λες σε τι κόσμο ζούμε, αν συναντήσεις αυτά τα συναισθήματα, η μέθοδος που προτείνουμε γενικά στους ανθρώπους, και ας ακουστεί αυτό εδώ, είναι ότι δεν μπορείς να τα καταπιέσεις. Θα καταπιέσεις το συναίσθημα, θα πάρεις το χώρο που χρειάζεται για να το επεξεργαστείς. Εάν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να το επεξεργαστείς, θα δημιουργηθεί ένα μικρό αυτόματο τραύμα. Δηλαδή θα μπεις στη θεωρία, έτσι, του Λεβίν, το fight, θα το πολεμήσεις, flight, θα φύγεις με το αυτοκίνητο, πατήσεις γκάζι να φύγεις, freeze, θα παγώσει κάτι μέσα σου, έτσι, θα μπεις σε αυτή την τριάδα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο πριν την ύπαρξη του ανθρώπου στο σύμπαν υπήρχαν κοτρώνες. Οι κοτρώνες τι πρόβλημα είχαν? Άμα συναντούσε η μία κοτρώνα, μία άλλη κοτρώνα που έπεσε σε μία άλλη κοτρώνα και έσπασε, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο πρόβλημα. Είναι η ερμηνεία του ανθρώπου σε σχέση με την σημασία και την αξία της ύπαρξής του, τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής του και το self-preservation instinct, δηλαδή το instinct της αυτοσυντήρησης. Ο φόβος του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αμήνεται στο απρόοπτο, από το να τον νιώσει, να τον εμπειριωθεί. Και εδώ φυσικά εγώ δεν θα πω ότι έχω την, αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα να αντιμετωπίζω το απρόπτο, αλλά δευτερευόντως γνωρίζω ότι θα πάρω το χρόνο μου, θα πάρω το πλαίσιο να ξανασκεφτώ, να εξεργαστώ, να μοιραστώ την εμπειρία, να γράψω κάτι, να διαβάσω, να ψάξω κάτι γι' αυτό, να το διαβάσω, να το καταλάβω. Θα μπω στο ίντερνετ να διαβάσω, γιατί αν κάτι είναι δύσκολο, σαν εμπειρία μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με ξαφνιάζει, με τρομάζει. Οπότε η όλη ιστορία είναι processing time, είναι χώρος και χρόνος επεξεργασίας, όπως είπαμε πριν, μεταξύ του πρώτου συναισθήματος, της αντίληψης, της ερμηνείας, η οποία φυσικά προέρχεται από τα παιδικά χρόνια, καθώς και τις διαγενολογικές, συστημικές ερμηνείες που έχουν επιγενές ολόκληρες, καταγράψει και μεταδώσει συνειδητά και ασυνείδητα, υποσυνείδητα, οι προηγούμενες γενιές σε εμάς μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν, είπες από ηλικία, από τότε που γεννιόμαστε. Ένα ερώτημα μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Είναι σαν νοσοκομείο όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, τα βάζουν σε θερμοκοιτίδες και είναι ένας χώρος ενέργειας όπου όλα κλαίνε. Τι λες, ότι αυτός ο ενεργειακά φορτισμένος χώρος θα έπρεπε ίσως το παιδί, το κάθε ένα, δεν ξέρω αν είναι εφικτό έτσι ή αν εφικτό να γίνει, να είναι κάπου σε ένα πιο ήσυχο χώρο με μικρότερο αριθμό.
1: Οπωσδήποτε, εννοείται. Αυτή την εμπειρία και εγώ ως γιατρός την έχω ζήσει και με πολλούς και διάφορους τρόπους. Καταλαβαίνεις ότι το παιδάκι είναι απομονωμένο. Υπάρχουν αυτά τα τέσσερα στάδια του παιδιού, είτε είναι νεογέννητο είτε είναι πιο μεγάλο. Στην αρχή προσπαθεί να κάνει connect, να συνδεθεί, ψάχνει να συνδεθεί, ψάχνει να ανήκει, δεν μπορεί να ανήκει, ανήκει σε ένα, στα μια θερμοκοιτίδα. Λοιπόν, άρα το ανήκει είναι λίγο πιο απρόσωπο και ψυχρό και κρύο. Ψάχνει να ανήκει, δεν μπορεί να ανήκει και κλαίει, φωνάζει, διαμαρτύρεται, και το δεύτερο στάδιο, διαμαρτυρία δηλαδή, έτσι, και όταν η διαμαρτυρία δεν απαντιέται, μπορεί να προσπαθήσει ακόμη πιο έντονα, δηλαδή παράλογα. Θα το κοίταγε μια νοσοκόμα, θα λέει αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, είναι πολύ ανήσυχο. Δεν είναι ανήσυχο, παλεύει. Παλεύει. Αλλά όταν θα σταματήσει να παλεύει αυτό το παιδί, έχει παραιτηθεί. Και ακόμη και όταν θα βγει από θερμοκοιτίδα, κάτι μέσα του έχει παραιτηθεί. Αυτό το παιδί, και αυτό λέγεται στην ψυχολογία, για κάθε μέρα στη θερμοκοιτίδα θέλει ένα χρόνο ζωής για να συνέλθει. Αν έχει κάτσει 10 μέρες, 10 χρόνια να συνέλθει, να ξαναπάρει το είναι του. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά. Δεν μιλάμε τώρα για περιοχές πολέμου και τραυματικά γεγονότα και τις δευτερεύουσες άμυνες που δημιουργούν οι άνθρωποι που ζήσαν σε αυτές τις καταστάσεις και ότι τι μετατοπίσεις και μεταβιβάσεις συναισθηματικές, γνωσιακές έχουν κάνει μέσα στον εγκεφαλό τους για να επιβιώσουν και να φαίνονται κατά κάποιο τρόπο μέσα από τη μάσκα του, της προσωπικότητας του παρόντος εαυτού, την παρούσα προσωπικότητα κατά κάποιο τρόπο να φαίνονται κόσμοι, άρα κοινωνικοποιημένοι, άρα αποδεκτοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πραγματική τους φύση που βράζει μέσα από όλα αυτά τα ανεπεξέργατα συναισθήματα είναι εντάξει.
0: Η ομαλή λειτουργία άρα έχει παραγοντές.
1: Οι παράγοντες της ομαλής λειτουργίας. Καταρχήν, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε ένα ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν συνήθως 7 επίπεδα που ψάχνουμε εμείς στη λειτουργική ιατρική. Και αυτή είναι μια κατάσταση που είναι μια θεωρία που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατά κάποιο τρόπο προϋπήρχε. Ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν χρόνιες λοιμώξεις ή βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, χρόνιες φλεγμονές που μπορούν να ταλαιπωρούν χρόνια τα νοσοποιητικό, να μειώσουν την αντοχή του συστήματος και να αυξήσουν το φλεγμονώδες φορτίο. Αυτοί μπορούν να ταλαιπωρούν το νοσοποιητικό μαζί με διάφορες δυσανεκτικές τροφές που μπορεί να λαμβάνει το σώμα που ενεργοποιεί το νοσοποιητικό μέσω του πεπτικού και του αίματος. Άρα πρέπει να δούμε δυσανεκτικότητες στο φαγητό, και εδώ έρχεται και η καταγωγή, τι τρώγανε οι προγόνοι σου και ζούσαν δυνατά, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον ως μετανάστες 5 γενιές, 10 γενιές πίσω, δεν προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει προσαρμοστεί από την εποχή του κυνηγού στην εποχή του καλλιεργητή. Έτσι, δεν έχει προσαρμοστεί σαν στιρά. Γι' αυτό βλέπουμε δεν έχει κανείς δυσανεξία στο μοσχάρι. αλλά στο λαγό, αλλά τις δυσανεξίες στο σιτάρι και στη γλουτένη και στη λακτόζη έχουμε πάρα πολλές. Έτσι, καθώς και έχουμε δυσανεξία για παράδειγμα και σε κάποια λαχανικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λεκτίνες. Λεκτίνες είναι οι ουσίες που παράγουν τα λαχανικά για να αμυνθούν απέναντι στα ζώα που τα τρώνε. Αλλιώς δεν θα είχε μείνει λαχανικό. Δηλαδή, αν την εποχή που αφήναμε ελεύθερα τα ζώα να φάνε τα πάντα, δεν θα έμενε λαχανικό, θα ψόφαγε ο πλανήτης. Υπάρχει μια ομοιόσταση σε αυτό. Όπως και τα ζώα τα περιορίζουν άλλα ζώα. Δηλαδή, ας πούμε, τα ελάφια και τα πρόβατα και τα κατσίκα τα περιορίζουν οι λύκοι και οι αρκούδες και τα πούμα και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο ζώο. Αυτά λοιπόν είναι οι παράγοντες. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι οι τοξικοί παράγοντες, όπως ας πούμε τα βαρέα μέταλλα από τα αμαλγάματα που τελικά τώρα πρόσφατα αναγνωρίστηκε αυτό από την εντατρική και προσπαθούν όλοι να βάζουν πια λευκά σφραγίσματα. Τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά που είναι gender benders, έτσι εννοείται, διότι έχουν τη λειτουργία των ιστρογόνων. Ας πούμε, ένας άντρας άμα χρησιμοποιεί πάρα πολλά πλαστικά στην τροφή του, κατά κάποιο τρόπο γίνεται γυναικοποιείται, έτσι, γίνεται feminized, έτσι, και το βλέπουμε αυτό, η μεγάλη πτώση τεστοστερώνης στους άντρες, βιοψίες που έχουν επαρθεί post-mortem έχουν βρεθεί πολύ ψηλές περιεκτικότητες πλαστικών σε πολλά όργανα του σώματος, εξού και η πρακτική του καθαρισμού του αίματος, του φιλτραρίσματος που μειώνει την ποσότητα πλαστικών. Βέβαια, για όλους τους ορθοπαιδικούς φυσικοθεραπευτές, χειροπράκτες που ασχολούνται, γυμναστές που ασχολούνται με το σώμα, η δομή του σώματος, η θέση της λεκάνης, η χρήση του διαφράγματος, η τοποθέτηση των αυγενικών σπονδύλων σε σχέση με το κρανίο, οι περιτονίες, έτσι. Εδώ έρχεται μια προσέγγιση που πάντα την ψάχνουμε ο οργανισμός, ό,τι και να του έχει συμβεί, που ποτέ δεν το ξεχνάει, τίποτα δεν ξεχνιέται στο σώμα, ούτε σωματικό, ούτε ψυχικό, ούτε συναισθηματικό συμβάν δεν ξεχνιέται, όλα καταγράφονται, να μπορεί να το φέρνει σε μια κατάσταση ισορροπίας και ομοιόστασης, ώστε να είναι λειτουργικό προς αυτόν. Και αυτό είναι hands-on medicine, έτσι. Φυσικά τα ψυχολογικά τραύματα, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, σε στρατιώτες, σε αθλητές, σε παιδιά, παιδικές αναμνήσεις και εμπειρίες, η ντροπή, ο φόβος, καταγραφή, έτσι, αυτά δεν μένουν μόνο στην ψυχή, φαίνονται και στο σώμα. Οπότε στη λειτουργική ιατρική ψάχνουμε να βρούμε και τέτοια πράγματα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: έχω ένα πόνο στο στομάχι. Και τι να πάρεις? Θα πρέπει να ψάξεις να βρεις το τραύμα. Θα πρέπει να το αναζητήσεις με ένα ψυχολόγο. Θα πρέπει να το αναζητήσει με μια αυτοεπιγνωσιακή διαδικασία. Να κάνει κάποιες τεχνικές όπως είναι το heart rate variability, αναπνοές, το heart brain axis connection, να κάνει EMDR. Να κάνει γυμναστική πάνω στο τραύμα, στοχευμένη γυμναστική, έτσι, όχι γυμναστική που δημιουργεί παραπάνω στρες. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί ως προερχόμενος από το χώρο του αθλητισμού, ξέρετε ότι ο αθλητισμός μπορεί να σε καταστρέψει με πάρα πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι η υπερπροπόνηση. Έτσι γίνεται. Αυτό που είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό στρες. Έτσι. Ο ύπνος, φυσικά, που έχει γίνει πάρα πολύ trendy τώρα να μετράμε όλοι με τα δαχτυλίδια και με τα ρολόγια τα γου από τον ύπνο, και το πιο σημαντικό από όλα είναι το νόημα της ζωής, η πνευματική σύνδεση ή η πνευματική αποσύνδεση. Έχω νόημα στη ζωή μου, ξέρω ποιος είναι ο σκοπός μου, το νιώθω το σκοπός μου. Πες μου ότι είμαι κορυφαίος αθλητής, με πληρώνουν εκατομμύρια και παίζω για μια ομάδα, ή θα πρέπει να εργαστώ να αποδεχτώ ότι αυτός είναι ο δρόμος μου για κάποια χρόνια, ή θα πρέπει να δω αν είναι πραγματικά ο δρόμος μου, ή ιδανικά, ακόμη και αν χάσω κάποια εκατομμύρια, να αλλάξω δρόμο. Θέλω από αθλητής να γίνω προπονητής. Θέλω να αγοράσω ομάδα. Θέλω να πάρω ένα σωματείο. Θέλω να φτιάξω podcast. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω? Ποιος είναι ο δρόμος μου? Εσύ βρήκες το δρόμο σου ως δημοσιογράφος. Πετυχημένος, πολύ ευχαριστημένος και με συνεχές πάθος για αυτό που κάνεις. Ο τρόπος που παρουσίασες τη δουλειά σου. Τόσο ζωντανός, τόσο vibrant, τόσο. Λοιπόν, σαν την Carmen. Πάθος για αυτό που κάνεις. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, έχεις βρει τον τρόπο και το δρόμο και το σκοπό. Άρα, θέλουμε σε κάθε άνθρωπο να αναζητούμε το σκοπό. Πώς το βρίσκουμε αυτό? Στα παιδάκια. Εύκολος τρόπος, αλλά χρειάζεται χρόνος και παρατήρηση. Τι είναι αυτό που το παιδί μπορεί να κάνει ασταμάτητα, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να θέλει να πιει νερό, να φάει και να πάει στο τουαλέτα και χωρίς να παραπονηθεί καθόλου? Το αφήνουμε να το κάνει, το προωθούμε να το κάνει και το βοηθούμε να το τελειοποιήσει. Και επειδή ο αλγόριθμος λειτουργεί ολογραφικά, μέσα από την τελειοποίηση αυτής της ευχαρίστησης που νιώθει γίνεται, μαθαίνει μαθηματικά, θα μάθει τα μαθηματικά της ζωγραφικής, τα μαθηματικά του οτιδήποτε είναι, θα μάθει την αρχιτεκτονική, θα μάθει τα λογιστικά, θα μάθει το κοινωνικό μοντέλο, θα μάθει επιχειρηματικό μοντέλο, τα πάντα από ένα πράγμα. Αλλά τι κάνουν οι γονείς? Να γίνεις παιδί μου γιατρός. Να γίνεις γιατρός όπως ο Τάδε. Είμαστε δηλαδή, γι' αυτό είμαστε μια χώρα που πέφτει το IQ. Που ουσιαστικά σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το IQ που έχει πέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα και προσπαθούμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, όχι μόνο με τα ορθά μόρια και την πλουτική ιατρική, αλλά και με πρακτικές τέτοιες. Γιατί πέφτει το IQ, γιατί δεν έχει λόγο άλλος. Ο άλλος βιάζεται, πάει να σπουδάσει, μαθαίνει τον εγκέφαλό του σε παπαγαλία, παπαγαλίζει, παίρνει κάποιες μαθήματα, παίρνει ένα πολύ καλό βαθμό, τελειώνει το πτυχίο και μετά διορίζεται κάπου. Και τελείωσε. Και ο εγκέφαλός του δεν έχει αυτή την αίσθηση του πέμπτου επίπεδου που θα λέγαμε της ύπαρξης του ολικού, ότι για ποιο λόγο το κάνω αυτό που κάνω τελικά. Το κάνω για να με αγαπήσουν οι γονείς μου που δεν είναι πια στη ζωή και ξεχάστηκα εγώ σε ένα λάθος δωμάτιο. Ξεχάστηκα σε λάθος δωμάτιο για να με αγαπήσουν και να με αποδεχτούν οι γονείς μου σε αυτή τη ζωή. Και 19 και 9 να έχεις πάρει στο σχολείο και αριστούχος να είσαι. Άρα η αναζήτηση της σύνδεσης με το νόημα της ζωής, της εσωτερικής κατεύθυνσης, όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί κάνει αυτό που κάνει, και ο αθλητής και ο γυμναστής και ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, η ενέργειά του θα πέσει. Δεν πάει να τροφοδοτεί τα μυτοχόνδρια, δεν μπορεί, γιατί κατά κάποιο τρόπο η ψυχή, ο ψυχισμός καταραίει. Δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει, δεν μπορεί να δώσει νόημα σε αυτό που κάνει, στη σχέση. Και τι είναι αυτό που σε βγάζει από εκεί? Η αυθεντική επικοινωνία. Κομματάκι-κομματάκι αυθεντικές παραδοχές. Η αλήθεια σε σώζει. Η αλήθεια, η κατάθεση, η εξομολόγηση σε ένα πλαίσιο επαγγελματικό, προσωπικό, φιλικό. Αυτή ανοίγει ξανά σιγά σιγά τον εαυτό. Αν προλάβεις πια να βρεις τον δρόμο σου, ίσως με ένα επαγγελματικό τρόπο, με ένα επαγγελματικό coach, με κάτι τέτοιο, να ξαναβρεις το λόγο για τον οποίο υπάρχεις. Γιατί δυστυχώς, αν ξανακάνω ένα διαχωρισμό μεταξύ του γιατί κάνουμε εμείς εδώ πέρα εδώ επί της γης, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έμπνευση. Λένε, έχω οράματα, έχω έμπνευση, έχω βρει το τι θέλω να κάνω. Αυτό πώς θα το ονομάζαμε? Θα το ονομάζαμε όραμα, θα το ονομάζαμε vision. Και μπορεί να σου πει και ακριβώς πιθανό πώς θα το κάνει. Αλλά μετά, η δεύτερη νοηματοδότηση του οράματος που έχεις, είναι ότι θα το συσχετίζεις με τους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, δεν είσαι ο Rainman να πας σε ένα σπήλαιο να καζά. Μπορεί να είσαι, τόσο πάντων, μπορεί κάποιος να είναι. Θα πρέπει να το συσχετίσεις. Άρα πρέπει λοιπόν και τα ψυχικά εδώ συναισθηματικά κέντρα που σχετίζονται με την ανθρωπότητα, με τους φίλους, τους ανθρώπους, την οικογένεια, με το μεγαλύτερο νόημα του οριζοντίου επίπεδου της ανθρωπότητας, γιατί υπάρχει το κατακόρυφο και το οριζόντιο, και αυτά να βρίσκονται σε μια αρμονία και σε μια συνήχηση. Και εν τέλει θα πρέπει να μπορείς αυτά να τα υλοποιήσεις. Και εδώ ερχόμαστε στο δύσκολο κομμάτι των Ελλήνων το 2026, ότι γενικά έχουμε χάσει λίγο την ικανότητα υλοποίησης που είχαν οι προγονείς μας και οι προγόνοι των προγόνων μας, διότι δεν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε αυτό πια. Γιατί όμως δεν έχουμε? Διότι έχει γίνει πιο πολύπλοκη ζωή, άρα ο οραματισμός δέχεται παρεμβάσεις και interference, άρα δεν ξέρω πια τελικά τι ήθελα να κάνω, ήταν αυτό που ήθελα να κάνω ή το είδα σε διαφήμιση τηλεόραση και μπερδεύτηκα. Άρα και η εποχή αυτών των περιοδικών με τη μόδα, με τα μοντέλα, με το ένα, με το άλλο, πιστεύω προσωπικά ότι έχει καταστρέψει την κοινωνία. Δεν ήταν έτσι η Ελλάδα που ξέρω εγώ, είμαι γεννητής το 70. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατεβάζουν το πραγματικό τους όραμα σε σχέση με το σύνολο, σε υλοποίηση. Και αν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας για να κάνουμε τους ανθρώπους πιο έξυπνους, δεν είναι μόνο τα μαθηματικά και η φυσική και η χημεία και η λογοτεχνία. Πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι όπως τα ζώα σε άλλο επίπεδο? Πρέπει να αναγνωρίσουν πρότυπα, να αναγνωρίσουν στερεότυπα, να κάνουν role modeling, να κάνουν pattern recognition. Βλέπω τον προπονητή να κάνει μια κίνηση, αναγνωρίζω το pattern. Έτσι. Μετά πρέπει να μπορώ να το χρησιμοποιήσω, να κάνω pattern utilization. Το χρησιμοποιώ το pattern. Και μετά ο genius αθλητής, για θα πω ονόματα, έχω δει αρκετούς, κάνει pattern creation, ξαναφτιάχνει pattern, φτιάχνει σχολή. Ο προπονητής που κερδίζει η ομάδα του, φτιάχνει σχολή. Ο παίχτης που είναι genius και βγάζει απίστευτο excellence, φτιάχνει σχολή. Ο ερευνητής.
0: Θα ήθελα να μου πεις, Γιάννη, όχι μόνο για τους αθλητές, αλλά και για τους αθλητές και για τον καθημερινό άνθρωπο. Αυτό που λέμε και είναι και της μοδός, ειδικά είναι σημεία των καιρών, ότι κάτι είναι υγιεινό και κάτι είναι ανθυγιεινό. Η διαφορά τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον αθλητή, γιατί είναι και σημαία των καιρών, έτσι. Το ακούμε, αυτό είναι υγιεινό, κάντο, αυτό είναι ανθυγιεινό, μην το κάνεις. Και ποιος δίνει τον ορισμό?
1: Σε επίπεδο τροφής ή συμπεριφοράς?
0: Και στα δύο.
1: Έχει μεγάλη απόσταση το ένα.
0: Και στα δύο, και αν υπάρχει και σύνδεση το ένα με το άλλο, αν επηρεάζει την τελική ενέργεια την οποία παράγουμε. Δηλαδή και ο συνδυασμός και ατομικά. Και αν επηρεάζει στον καθένα μας το τελικό αποτέλεσμα που παράγουμε, είτε σαν σκέψη, είτε σαν ενέργεια, οτιδήποτε.
1: Η ποιότητα τροφής των καθαρών βιολογικών τροφίμων, των ελάχιστα επεξεργασμένων, είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο, και μέρος των παθήσεων που βλέπουμε σήμερα, των μεταβολικών παθήσεων, έχει να κάνει με τις επεξεργασμένες τροφές χαμηλού επίπεδου. Έτσι. Ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει τα πρόσθετα, δεν ξέρει πώς να τα επεξεργαστεί, δεν ξέρει πώς να τα μεταβολήσει. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε κακή μεθυλίωση δεν μπορούν να μεταβολήσουν προϊόντα τα οποία δεν είναι φυσικά, δεν είναι εύκολα να τα μεταβολήσουν, άρα επιβαρύνονται από τις ισορρεύσεις, τοξικές ισορρεύσεις αυτών των προϊόντων στο σώμα τους. Τώρα, απέραν τούτου, η διαχείριση της τροφής είναι μέρος της διαχείρισης της συμπεριφοράς. Δηλαδή, η τροφή, η αγάπη περνάει από το στομάχι, η τροφή συμβολίζει, έχει συμβολισμούς που αφορούν συναισθήματα, συμπεριφορές, έτσι. Τα λουλούδια έχουν αρώματα που μας επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία. Το φαγητό επηρεάζει συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες και λειτουργίες του σώματος. Οπότε είναι άμεσα συνδεδεμένα, και όσο καλύτερη η ποιότητά τους, αλλά και η καταλληλότητα επιλογής τους για το συγκεκριμένο άνθρωπο και σώμα, τόσο καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά τις συμπεριφορές. Συμπεριφορές που μπορεί να δεχόμαστε από το περιβάλλον και πόσο αυτές μπορεί να είναι νοσηρές ως προς εμάς. Έτσι δεν είναι? Αυτή ήταν πάνω κάτω η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις συμπεριφορές που δεχόμαστε από το περιβάλλον, κάθε συμπεριφορά είναι ένα μάθημα, είναι μια πρόκληση για μαθητεία. Εάν ένας άνθρωπος έχει περιορίσει το συνειδητό του ενήλικο εαυτό σε ένα μοντέλο περιορισμένης διαχείρισης προκλήσεων, αυτό μπορεί να αφορά μια ορθή τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, μπορεί να λέει: κοίταξε να δεις, δεν θέλω να ασχοληθώ με εμπόρους ναρκωτικών, ας πούμε. Δεν θέλω να εμπλέξω σε παρέες που παίρνουν ουσίες. Δεν θέλω να είμαι με ανθρώπους που πίνουν άπειρες ποσότητες αλκοόλ. Δεν το κρίνω, γιατί μπορεί για κάποιο λόγο να το θέλω, να το χρειάζονται, να είναι μέρος του δρόμου τους. Αλλά δεν θα ήθελα εγώ να είμαι σε αυτό το μονοπάτι. Οπότε οριοθετεί τον εαυτό του και λέει: okay, με μέτρο αυτά τα ρεθίσματα. Δεν θέλω να είμαι σε ανθρώπους που κάνουν εγκληματικές πράξεις ή κλέβουν ή λένε ψέματα ή χειραγωγούν ένα τον άλλον. Αλλά μπορεί να βάλει και ένα όριο προς τα εκεί. Το να μπορεί όμως να επεξεργαστεί και να δεχτεί. Να δεχτεί τι? Να δεχτεί το συμβάν, είτε το τυχαίο συμβάν που λέγαμε πριν στο δρόμο, είτε το επαναλαμβανόμενο σε ένα εργασιακό χώρο, ως μέρος της μαθητείας και της πρόκλησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πόσα πράγματα θα αποφεύγουμε? Δηλαδή, και μόνο τις ειδήσεις να δούμε, τις παγκόσμιες, φτάνει για να νοσήσουμε, αν δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά που έχουν συμβεί σε βαθύτερο επίπεδο.

0: Γιάννη Μπουχέλο, ο χρόνος, ποια είναι η σχέση με τους ανθρώπους, με τις ομάδες γενικά, και όταν λέμε χρόνο εννοούμε μόνο αυτό που βλέπουμε στο ρολόι μας?
1: Υπάρχει χρόνος που βλέπουμε στο ρολόι μας, αλλά υπάρχει και ο χρόνος που αντιλαμβανόμαστε. Ένα θέμα σε σχέση με το χρόνο είναι καταρχήν ότι ο χρόνος υπάρχει στους ανθρώπους, αυτό είναι θεώρημα τώρα, ως τρόπος για να μάθουν τις αλληλουχίες και τη σύνδεση των πραγμάτων σε αλληλουχία και την τάξη μεταξύ τους. Γιατί αν ο άνθρωπος βιώνει την κατάσταση της ζωής στο άχρονο, σε μια άχρονη συνθήκη, δεν μπορεί να διακρίνει ο εγκέφαλός, έτσι όπως είναι δομημένος, όπως είναι layered μέσα, έτσι, 3D layered, δεν μπορεί να διακρίνει τις προτεραιότητες και τις σχέσεις των πραγμάτων. Δεν μπορεί να διακρίνει αιτία και αιτία το. Δεν μπορεί να διακρίνει πώς αλληλεπιδρούν τα πράγματα μεταξύ τους χωρίς το χρόνο. Στο χρόνο λοιπόν εμφανίζεται αυτό που λέγεται sequence, ακολουθία. Το θέμα του χρόνου όσον αφορά τη θεραπεία έχει δύο κομμάτια. Οι άνθρωποι που ζουν στο παρελθόν ή ζουν στο μέλλον και δεν ζουν στο παρόν. Υπάρχει λοιπόν παρελθόν, παρόν, μέλλον στην έννοια του χρόνου. Το παρόν και το μέλλον είναι έννοιες που βρίσκονται μέσα στην αντίληψή μας. Διότι αν εγώ δεν έχω στην αντίληψή μου συμβάν του παρελθόντος, δεν υφίσταται για μένα, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη. Άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιληπτικότητάς μου έχει να κάνει τι ξέρω εγώ για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Συνειδητά και ασυνείδητα βέβαια, έτσι, υπάρχουν και ασυνείδητες πληροφορίες που μεταφέρονται ως γνωστόν διαγένεια λογικά. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν, τι θέλουμε, ένας άνθρωπος να μπορεί να ζει το παρόν. Τι σημαίνει το παρόν? Να βιώνει τον εαυτό του στο εδώ και τώρα, με το task, με την εργασία ή με την πρόκληση που βιώνει στο εδώ και τώρα. Ποιο συνέστημα έχω στο εδώ και τώρα? Αυτό το συνέστημα. Αυτό το συνέστημα που έχω στο εδώ και τώρα, αυτή τη σκέψη που έχω στο εδώ και τώρα, είναι η σκέψη προτεραιότητας. Χρειάζεται όμως να διακρίνει αν αυτή η σκέψη διαβάλλεται, δηλαδή μολύνεται, δηλαδή επηρεάζεται, δημιουργώντας δυσαρμονία στην ορθή ερμηνεία, ως προς τα συμβάντα που έχω καταγράψει στο παρελθόν και την ερμηνεία των συμβάντων στο τώρα, έτσι όπως το απρόοπτο που λέγαμε. Το απρόοπτο είναι ευκαιρία για αφύπνιση, εάν το αντιληφθείς έτσι όπως είναι εκείνη τη στιγμή, αν το αντέξεις. Μια σειρά από απρόοπτα τα οποία επιτρέπεις να επιδράσουν πάνω σου, έτσι, σε φέρουν σε μεγαλύτερη κατάσταση αφύπνισης και συνείδησης. Λοιπόν, ένα από τα ωραία πράγματα στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι το απρόοπτο. Διότι αν εγώ έμπαινα μέσα στο γήπεδο και ήξερα τι θα κάνουν όλοι οι παίχτες, η μέρα της μαρμότας δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό. Φαντάσου, δηλαδή, είναι μια κατάσταση πρώτης αυτοκτονίας. Άρα λοιπόν η σχέση της αποσύνδεσης από το wishful thinking προς το μέλλον και την προσκόλληση σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα ήθελα να έχω, μας απελευθερώνει, με φιξάρισμα δηλαδή σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μας απελευθερώνει από τον τρόπο που αφήνουμε τον εαυτό μας αντιλαμβάνεται το εδώ και το τώρα στο χρόνο. Άρα είμαι πιο παρόν, άρα είμαι πιο χαλαρός, αλλά είμαι και πιο συνειδητός, άρα περισσότεροι νευρώνες του εαυτού μου βιώνουν την κατάσταση του τώρα. Χέρια, πόδια, αναπνοή, αντίληψη δέρματος, σώματος, συναισθήματα, οπτικές επαφές, ακουστικά ρεθίσματα ερμηνεύονται σαν αντίληψη του τώρα. Πάρα πολύ σημαντικό για επιτυχία. Δηλαδή, λες, αυτός ο άνθρωπος, λέει κάποιος, θα θέλω να πετύχω στη ζωή μου, κίνο, κίνο, κίνο, χωρίς να σου δώσει πλάνο. Χωρίς να σου δώσει sequence, χωρίς να σου δώσει

0: χρόνο. Χωρίς να σου δώσει βήματα. Ας σου δίνει λοιπόν τι, μια αφηρημένη έννοια του χρόνου, ότι θα ήθελα να πετύχω αυτό. Αυτό είναι wishful thinking από τραύμα του παρελθόντος. Θα ήθελα. Πώς. Okay. Σκέψου το κέλα. Μπορεί και να το δημιουργήσεις. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποτύχει. Αλλά ο χρόνος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένα άλλο πράγμα πολύ σημαντικό για τη ζωή, και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες πολύ καλά, γιατί ζήσαμε πολλά χρόνια, ίσως και ακόμα σε ένα βαθμό, με σημαντική επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες δύναμης πολύ πιο ισχυρούς από τους δικούς μας εσωτερικής κοινωνίας στην προσωπική μας αντίληψη, είναι ο παράγοντας της τάξης των πραγμάτων. Η τάξη των πραγμάτων. Ποια είναι η τάξη των πραγμάτων, ποια είναι η ορθή τάξη των πραγμάτων? Η τάξη δεν είναι καταναγκασμός. Είναι σκληρό πρόγραμμα χωρίς ψυχική παρουσία. Η τάξη είναι η φυσική αρμονία ενός συστήματος. Έτσι, σε ένα σύστημα, σε μια εταιρεία, ποια είναι η τάξη? Ο καθένας να κάνει την εργασία που τον αναλογεί, ενώ είναι η ιδιαιτερότητά του σεβαστή, αναγνωρίσιμη και παίρνει τη θέση της, να παίρνει την αμοιβή που τον αναλογεί, το σεβασμό που τον αναλογεί, έτσι, και να υπάρχει ομαλή επικοινωνία. Αυτή είναι μια τάξη στα πράγματα. Αν λίγο έναν άνθρωπο τον χειραγωγήσω, ως manager ή ως ιδιοκτήτης, τον χειραγωγήσω για να τον υποτιμήσω, για να τον αναγκάσω μέσω της ντροπής και του φόβου και της ενοχής να κάνει περισσότερα πράγματα από όσα αναλογούν, για να του δώσω στο τέλος λιγότερα, που προφανώς υπάρχει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία, το συναντάμε συνέχεια, έτσι, η αδικία δηλαδή σε πάρα πολλά επίπεδα, χειραγώγηση η οποία μετά μεταφέρεται και σε πιο στενό επίπεδο και σε πιο στενό κύκλο. Αυτό είναι διαταραχή της τάξης των πραγμάτων, της ορθής τάξης των πραγμάτων, που οδηγεί σε αρμονία και ισορροπία. Το ίδιο και στην προπόνηση. Αυστηρός ο προπονητής για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά μη μου χειραγωγείς τον παίχτη επειδή απέτυχες εσύ να πάρεις σωστή απόφαση και ενοχοποιείς τους παίχτες, γιατί οι παίχτες θα στο γυρίσουν πίσω αυτό, άρα θα χαλάσουν την τάξη που φαντάζεσαι θες να βάλεις από ανεπαρκή αντιληπτικότητα των πραγμάτων και αίσθηση του εαυτού σου. Άρα διαταράσεις την τάξη. Όταν διαταράσεις την τάξη, η τάξη ήταν σε όλα. Είναι το order, είναι ο ύπνος, η διατροφή, η σειρά, η προπόνηση, ο χρόνος αποκατάστασης, οι σχέσεις, οι προσωπικές σχέσεις με στην ομάδα, η τάξη σε σχέση με το νόημα της ζωής, η τάξη σε σχέση με το φυσικό σώμα. Υπάρχουν δηλαδή τάξεις. Αυτές οι τάξεις είναι αυτές που αναζητούμε εμείς σε ένα διευρυμένο μοντέλο διέρευνασης του ανθρώπου μέσω της λειτουργικής ιατρικής, λειτουργικής αθλητιατρικής, longevity, όπου θες, συμπληρωματικής, όπου θες, πες το. Αναζητούμε αυτή την κρυμμένη, χαμένη τάξη των πραγμάτων. Τώρα, προφανώς αυτό αναζητείται από όλους τους ανθρώπους παντού και πάντοτε, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα με μια ουδετερότητα. Θα πρέπει κάποιος. Ο πραγματική του αναζήτηση να ανιγνώσει και όχι το προσωπικό συμφέρον. Το προσωπικό συμφέρον εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την εξυπηρέτηση της ορθής τάξης των πραγμάτων. Και αυτό ισχύει σε όλα τα πράγματα, αλλά και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος προσφέρει πραγματικό προϊόν, το brand του είναι ανίκητο. Δεν νικέται ένα brand που προσφέρει πραγματικό προϊόν και εξελίσσεται και βρίσκει συνέχεια Blue Ocean τεχνικές και διεξόδους για να μεταφέρει. Να μεταφέρει το προϊόν του σε άλλα επίπεδα.
1: Η αταξία είναι μη γνώση ή όχι?
0: Η αταξία προέρχεται από τη μη γνώση, από την άγνοια, βεβαίως. Η αταξία προέρχεται από τη μη άγνοια. Βέβαια, εδώ πρέπει να βάλουμε ένα βαθμό ελαστικότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που φαίνονται εξωτερικά ότι έχουν αταξία. Μπορεί όμως να έχουν μεγαλύτερη εσωτερική τάξη. Άνθρωποι που έχουν εξωτερική τάξη να έχουν εσωτερική αταξία. Δηλαδή δεν υπηρετούν τον αυθεντικό τους εαυτό, τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους. Υπηρετούν his master's voice. Έτσι. Οπότε πολλές φορές geniuses, άνθρωποι που έχουν φανταστικές ιδέες, λαμβάνουν φανταστικές ιδέες, έχουν μια απίστευτη αταξία στα πράγματα. Αλλά για κάποιο χρόνο. Γιατί αν πάρουν τον χρόνο που χρειάζονται για να επεξεργαστούν, θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Απλά τι κάνουν πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι? Τα αφήνουν σε μια κατάσταση διάμεση, σε ένα intermediate state, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε αλλαγές της αντιληπτικότητάς τους. Γιατί ενώ ο εγκέφαλός τους επεξεργάζεται καινούριες πληροφορίες, αλλάζουν την τάξη, την εξωτερική των πραγμάτων, η οποία δεν είναι παγιωμένη.
1: Η τάξη και η αταξία εκτός από το χρόνο έχουν και χώρο.
0: Ναι. Ο χρόνος ορίζεται έτσι κι αλλιώς μέσω του χρόνου. Ο χρόνος και ο χώρος ορίζονται μαζί. Δεν μπορείς να ορίσεις χρόνο χωρίς χώρο.
1: Είπες για τη σκέψη. Στις σκέψεις λειτουργούν, όπως έκανες αναφορά, ένας από τους παράγοντες είναι το συναίσθημα, το άλλο μπορεί να προέρχεται, όπως είπες, από το παρελθόν. Πόσες από τις σκέψεις όμως είναι δικές μας και πόσες είναι αυτό που λέμε είτε φυτεμένες από μικρή ηλικία, είτε από το συναισθηματικό κόσμο, αυτό που είπες το θέλω, και πόσες είναι συνειδητές μέσα από τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουμε. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν τη σκέψη μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό και όχι κάτι το οποίο κουβαλάνε. Αυτό στατιστικά μέσα από την εμπειρία σου, έτσι, έξω από τη βιβλιογραφία.
0: Θα μετακινήσω αυτή την ερώτηση στις προηγούμενες ερωτήσεις που αφορούσαν το σκοπό της ζωής, το νόημα της ζωής. Και θα πω ότι ακόμη και άνθρωποι επιτυχημένοι βαθιά μέσα τους δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί υπηρετούν φωνές άλλων και προγράμματα άλλων, συνήθως των γονέων τους ή της κοινωνίας γενικότερα. Συνήθως το ποσοστό των ανθρώπων που πετυχαίνουν πραγματικά στη ζωή, πάλι με κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει, είναι γύρω στο 3-5%. Δηλαδή, αν εξετάσεις τον παγκόσμιο πληθυσμό, ευθυγράμμιση με αυτό που θα ήθελαν να κάνουν, έχουν ένα 3-5%. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συνεχόμενη κίνηση και σε μια συνεχόμενη δημιουργία, σε μια συνεχόμενη ηρωικότητα. Δεν είναι ο μανιακός που θα πάρει τα πόδια του και θα τρέξει 200 χιλιόμετρα προς το βουνό και θα γυρίσει νύχτα 200 χιλιόμετρα, γιατί αυτός μπορεί να μην είναι αυτός ο στόχος ζωής του, απλά να είναι τόσο πολύ η ζωτική του δύναμη που να σπάει ένα συνηθισμένο lifestyle, ας πούμε, σε ένα lifestyle μεγάλης κίνησης, για να μπορεί να εκφράσει τη ιστορική του ένταση. Δεν είναι απαραίτητα αυτός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι content, είναι ικανοποιημένος και νιώθει τα πράγματα είναι στη θέση που είναι. Για να μπορέσει να διακρίνεις όμως, για να απαντήσω και τη δική σου ερώτηση πιο ακριβώς, να διακρίνεις εάν αυτές οι σκέψεις που έχεις, πεποιθήσεις που έχεις, είναι δικές σου ή δεν είναι δικές σου, καταρχήν δεν. Έτσι και αλλιώς μαθαίνουμε μέσω από καθρεπτιζόμενους νευρώνες και αναγνώριση στερεοτύπων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι 100% κάτι δικό μας, γιατί είμαστε συνέχεια των πραγμάτων. Οπότε 100% δεν είναι κάτι δικό μας. Αλλά οι άνθρωποι, και εδώ έρχεται η νευροφυσιολογία, που μπορούν να έρθουν σε μια κατάσταση ηρεμίας ενώ δέχονται βομβαδισμούς ερεθισμάτων, ο εσωτερικός καθρέφτης της ύπαρξής τους που λέμε, αναγνωρίζει κατά κάποιο τρόπο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, παίρνει το primal sense, όχι την πρώτη αλλά τη βαθύτερη αίσθηση των πραγμάτων. Αυτή η βαθύτερη αίσθηση των πραγμάτων, αν αφαιθείς να μπεις σε αυτή τη βαθύτερη αίσθηση των πραγμάτων, το perception δηλαδή, που χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων, δηλαδή πάρεις μια βαθιά ανάγνωση της κατάστασης, αυτή η βαθιά ανάγνωση της εξωτερικής κατάστασης, καθρεφτιζόμενη και προβεβλημένη στην εσωτερική ανάγνωση της κατάστασης, έχει μια τάση να πηγαίνει βαθύτερα και βαθύτερα και να γίνεται πιο αυθεντικός ο τρόπος, ή μάλλον αυθεντικός το συναίσθημα, η αίσθηση και η αντίληψη που έχω για ένα πράγμα σε μια δεδομένη στιγμή, χωρίς να είναι καθαρά 100% δικό μου και να μπορεί να γίνει.

0: Γιάννη Μπουχέλο, η υγεία μαζί με τον σκοπό που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή, πώς επηρεάζει, με ποιο τρόπο η υγεία μας?
1: Είναι το ίδιο.
0: Ένα και ταυτό.
1: Είναι ένα και ταυτό. Ο σκοπός της ζωής δεν είναι μια πολυτέλεια να τον πετύχεις. Είναι από μόνο του μια βιολογική δύναμη. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς νόημα, πέφτει η ενέργειά του, αυξάνεται το στρες αυτόματα, μειώνει την αντοχή του, το drive του, η όρεξη του, χάνεται η εσωτερική κατεύθυνση, αλλά όταν ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό του, αυξάνεται η ζωτικότητα. Το ξέρουμε αυτό, έτσι, στον έρωτα. Βελτιώνεται η ανθεκτικότητα. Και εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε φυσικά έναν άνθρωπο να βρει σε αυτό που κάνει το σκοπό, γιατί δεν είναι όλοι ξαφνικά παρετούνται και γίνονται, ασχολούνται με τον κήπο τους ή με τη μουσική. Έτσι η προσπάθεια αποκτά νόημα. Νιώθει αυτός ότι αυτό που κάνει έχει νόημα, η νοηματοδότηση. Ο προπονητής δίνει στους αθλητές του νόημα. Έτσι, ο στρατηγός δίνει στους στρατιώτες του νόημα. Ο αρχηγός της χώρας δίνει νόημα. Ο κάθε leader, ο κάθε αρχηγός δίνει νόημα. Δεν μιλάμε για ρομαντικές ιδέες, μιλάμε για βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Ο άνθρωπος δεν λειτουργεί μόνο με θερμίδες και πρωτεΐνες, δεν λειτουργεί με νόημα. Μειώνονται δε οι θερμιδικές και πρωτεϊνικές ανάγκες όταν έχετε το νόημα. Όλες οι μέθοδοι ρίχνουν στην ίδια κατεύθυνση. Η λειτουργική ιατρική φέρνει τάξη στη βιολογία. Το mindfulness φέρνει τάξη στο νευρικό σύστημα. Οι τεχνικές σώματος φέρνουν τάξη στις υπερτονιακές δομές, στις μυοσκελετικές δομές. Η μέθοδος των 7 επιπέδων, των 5 επιπέδων και των 7 παραγόντων φέρνει την πολυεπίπεδη χαρτογράφηση του σώματος που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αποτελεσματική λειτουργική ιατρική. Είδες το χάος, φαντάσου να έρθει ένας ασθενής με ένα σύμπτωμα και να το απλώσεις, να απλώσεις τη βεντάλια των 7 παραγόντων και των 5 επιπέδων. Είναι ατελείωτο. Εκεί όμως μέσα, αν βρεις 5-6 στίγματα κρίσιμα, μπορείς να τον οδηγήσεις σε καλύτερο επίπεδο υγείας με έναν τρόπο που δεν είναι εύκολα διακριτός στο συνήθες μοντέλο αντιμετώπισης. Το συστημικό κομμάτι φέρνει την τάξη και τη θέση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και μέσα στην κάθε ομάδα, στην οικογένεια, στην αθλητική του ομάδα, στον ευρύτερο του κύκλο. Η εργασία στο κομμάτι της αυτοεπίγνωσης φέρνει την τάξη με τη σχέση του σκοπού της ζωής. Μπορεί δηλαδή να βρει αυτό το πράγμα. Όλα μαζί γίνονται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανθρώπινης απόδοσης. Έναν άνθρωπο, όταν τον κοιτάμε και τον διαβάζουμε, κοιτάμε να δούμε, θα του κάνουμε κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις για να δούμε αν είναι ικανοποιημένος, αν θέλει κάτι άλλο ή αν το θέλει διαφορετικά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ανικανοποιητό άνθρωπο θα πρέπει να του δώσουμε να το δικαιολογήσουμε 100% σε αυτό που είναι, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν γίνει επαγγελματίες γκρινιάριδες. Πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, σαν επαγγελματίες, αλλιώς μπορούμε να αναλωθούμε πολύ γρήγορα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι, που ρουφάνε κατά κάποιο τρόπο την προσοχή των βοηθών και μπορούν να εξαντλήσουν μια κατάσταση πολύ εύκολα. Εκεί λοιπόν το όριο είναι σημαντικό. Ναι, είμαι παρόν. Ναι, κοιτάω να δω τι χρειάζεσαι. Αλλά θέτω και ένα όριο για να δω μήπως αυτό τον τρόπο. Ότι δεν ξέρω που βρίσκομαι, δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Μήπως το έχεις κάνει κομπολό, μήπως το έχεις κάνει λιφιτζούρι και το τρέχεις γύρω-γύρω και ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και τους άλλους, ακόμη περισσότερο τους γύρω-γύρω που έχουν βρεθεί κοντά σου για να σε βοηθήσουν. Πολλές φορές όχι. Αυτός που χειραγωγεί μέσα από την αδυναμία είναι χειρότερος αυτό που χειραγωγεί μέσω της δύναμης. Η αδυναμία δεν φαίνεται και κινητοποιεί δυνάμεις. Μπορεί κάποιος να μην βάλει καθόλου άμυνα σε αυτό και κινητοποιεί μεγάλες δυνάμεις και γίνεται βοηθός, helper. Βοηθήστε με τον ανήμπορο. Προφανώς θα βοηθήσουμε. Αλλά για πόσο, πότε, τι, μέχρι πού.
0: Μίλησες για νόημα, για σκοπό ζωής, για κατεύθυνση. Τελικά, δημιουργούμε ανθρώπους ή κατευθύνουμε ανθρώπους. Και μιλάω για το σύνολο, έτσι, το τι συμβαίνει παγκοσμίως. Πιο πολύ είναι χειραγώγηση αυτό που είπες ή υπάρχει η διοχέτευση της γνώσης και το ελεύθερο της επιλογής. Στο σύνολο τώρα μιλάμε και όχι σε κάποιον τομέα, σε μια εταιρεία ή στον αθλητισμό. Ποια είναι η άποψή σου που λέμε από την γνώση έξω από τα βιβλία?
1: Σίγουρα δεν δημιουργούμε ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος αποτελεί μόνος του μονάδα δημιουργίας, άρα δεν έχουμε πραγματική εξουσία να δημιουργήσουμε κάποιον άλλον ούτε κατά διάνοια. Μπορούμε φυσικά να επηρεάσουμε θετικά, ιδανικά από τη δική μας πλευρά είναι να διευκολύνουμε ανθρώπους να βρούνε τον εαυτό τους. Όμως κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι δημιουργός, creator, που έχει φτάσει από την αναγνώριση των στερεοτύπων και τη χρήση τους στη δημιουργία νέων στερεοτύπων, δημιουργεί σχολή, δημιουργεί ομάδα, δημιουργεί μια νέα σύνθεση των πραγμάτων, μια νέα κατανόηση. Αυτή η κατανόηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο κοντά από ανθρώπους του κύκλου εκπαίδευσής του για ένα χρονικό διάστημα και κατά κάποιο τρόπο να αποτιστεί, να ταϊστεί από αυτή τη, από την πεπιθυσιολογία που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό, αλλά σίγουρα θα εμποτίσει και θα εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους έμεσα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει ανθρώπους, θα κουραστεί, θα παραβιάσει τους κανόνες, το νούμερο ένα κανόνα της ζωής και της πνευματικότητας που ονομάζεται ελεύθερη βούληση. Άρα και στο coaching γνωρίζουμε ότι δεν παραβιάζουμε την ελεύθερη βούληση, ούτε στην ψυχοθεραπεία παραβιάζουμε την ελεύθερη βούληση, γενικά δεν παραβιάζουμε την ελεύθερη βούληση. Αλλά αν ο άλλος έρθει παράδειγμα σε μια ομάδα με την ελεύθερη του βούληση, του λέμε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και τους δέχεται ή αποχωρεί. Ότι κοίταξε, για να παίξεις αυτήν την ομάδα, για να κάνεις αυτή τη θεραπεία, αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Τους δέχεσαι ή αποχωρείς. Ελεύθερη βούληση όμως στην αρχή, άρα δεν τον δημιουργούμε. Τον συνδημιουργούμε όταν δεχτεί να πάρει το πληροφοριακό πεδίο, κομμάτι που θα του παρέχουμε.
0: Έχουμε τάξη μεγέθους σε τι ηλικιακές ομάδες είναι πιο εύκολο κάποιος να αναπτύξει κάποιες δεξιότητες ή όχι, δεν παίζει ρόλο? Και αν παίζει ρόλο και το θέμα εμπειρίας, έτσι, γιατί άλλο να έρθει κάποιος 18 ετών ή καμία σχέση.
1: Εντάξει, τα κινητικά στερεότυπα και τα κατά κάποιο τρόπο παγιώνονται τα βασικά, ο χαρακτήρας, δηλαδή η χαρακτηροδομή του ανθρώπου παγιώνεται μέχρι τα 7-8. Όσο περισσότερο ένα παιδί δοκιμάσει πράγματα που μπορεί να τα φέρει με ένα ωραίο αρμονικό τρόπο εις πέρας, καταγράφεται στο σύστημά του και στον εγκέφαλό του αυτό σαν μια δομή που μπορεί να την επαναλάβει στο μέλλον και να ξαναδημιουργήσει. Όμως υπάρχει και κάτι που λέγεται αυτόματη εσωτερική αυθόρμητη κίνηση, που περιέχει πολλά κινητικά και συμπεριφορικά στερεότυπα. Έτσι, ένα παιδί το οποίο διερευνά μόνο του, ένα παιδί το οποίο το αφήνουμε να φωνάξει, το επικροτούμε όταν φωνάζει, όταν εκφράζει συναισθήματα. Γιατί κάθε συνέστημα αντιστοιχεί σε άλλη περιοχή του εγκεφάλου, σε άλλη περιοχή του σώματος και σε άλλη περιοχή της υπόστασης. Άρα η ποικιλία των συναισθημάτων που θα εκφράσει, ο τρόπος θα τα εκφράσει, η ελευθερία του να μπορεί να τα εκφράσει, αντιφατικά συναισθήματα, θυμό, λύπη, αγανάκτηση, απογοήτευση, μίσος, παρέτηση, δεν μπορώ, δεν αξίζω, όλα αυτά πράγματα. Το να τα νιώσει χωρίς να κολλήσει σε αυτά, δεν ξέρω, νομίζω είναι πιο σημαντικό από το να μάθει μια κινησιολογία σε μια μικρή ηλικία, διότι αυτό θα φτιάξει ένα πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θέλουμε να φτιάξουμε από πολύ μικρή ηλικία ένα μπασκετμπολίστα, ένα ποδοσφαιριστή και αυτός να βάζει τέλεια γκολ, χωρίς όμως ο χαρακτήρας του να είναι πιο world citizens, να είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο μήνυμα στη ζωή, έτσι. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν μας αρέσει πιο πολύ ο Ρομπέρτο Κάρλος ή ο Ροναλντίνιο. Εμένα προσωπικά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, μου αρέσει πολύ ο Ροναλντίνιο. Και γιατί μου αρέσει ο Ροναλντίνιο? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετώπιζε θετικά άσχημες προκλήσεις από συμπαίχτες του. Άρα μέσα του είχε ένα μεγάλο βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας, συγχωρητικότητας, ανεκτικότητας και διαχείρισης δύσκολων ερθισμάτων. Προφανώς στις φαβέλες της Βραζιλίας ανέπτυξε και άλλα σκυλ. Αλλά τι είναι πιο σημαντικό, το ότι έβαζε τον γκολ ή το πώς το διαχειριζόταν για τη ζωή? Και τα δύο, θα έλεγα εγώ. Αλλά το γεγονός ότι τα διαχειριζόταν έτσι τα πράγματα δεν συσχετίζεται με το γεγονός όπου είχαμε πριν και πριν στη μελέτη του Αμερικάνου Πανεπιστημίου, του γεγονός ότι μπορούσε να αποδεχτεί και να συγχωρήσει τα πράγματα και τις καταστάσεις χωρίς να εμπλακεί με αιμονή σε μια σχέση που δήρθε σε δυσαρμονία. Ναι, θα λέω.
0: Εκτός από το Ροναλντίνιο, θα ήθελα να μου πεις μέσα στη διαδρομή των ετών που έχει συναναστραφεί χιλιάδες ανθρώπους, κάποιο άλλο παράδειγμα ή παραδείγματα, όχι επωνύμων, απλών καθημερινών ανθρώπων, που ο Γιάννης Μπουχέλος θα έλεγε για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το περιστατικό γράφω ένα βιβλίο ή γράφω μια σελίδα, κάποιο περιστατικό ή περιστατικά, που αυτό που λέμε σε βγάλανε από τη σειρά του βιβλίου. Λες, κοίτα να δεις εδώ τι έγινε κατά το κοινό λεγόμενο. Αν σου έρχεται έτσι κάποιο περιστατικό ή κάποια περιστατικά
1: που ήταν διδακτικά για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που λέμε, Γιάννη, ξέρεις, έξω από το βιβλίο, έξω από αυτό που διάβαζα, ή κοίτα τι έκανε ο άνθρωπος, που μπορεί να μην πληρούσε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά το τελικό το αποτέλεσμα να ήταν ακριβώς για τον ίδιο τον άνθρωπο, όχι για τα βιβλία, με την θεώρηση του σωστού ή του λάθους, που είναι προσωπικό πολλές φορές. Κάποιο περιστατικό που να πες, κοίτα να δεις ο άνθρωπος έτσι, που να μην είχε ούτε τη γνώση, ούτε την εκπαίδευση, ούτε, αλλά να είχε αναπτύξει την πνευματική καλλιέργεια και τη δική του ισορροπία, που λέμε έξω από τους παράγοντες που μας δίνουν τα ερεθίσματα, είτε το σχολείο, είτε η οικογένεια, είτε ό,τι άλλο περιλαμβάνει μάθηση. Γιατί έχει συναναστραφεί χιλιάδες ανθρώπους. Και κάποια από τα περιστατικά που να είπες, κοίτα να δεις εδώ τι συμβαίνει, που δεν το είχε ούτε η βιβλιογραφία, ας πούμε. Αν σου έχει συμβεί κάποιο τέτοιο περιστατικό ή περιστατικά. Ή και κάποιο που να σου έχουν, να σου έχει γίνει αναφορά, ξέρεις, ή να το έχεις ακούσει σε κάποιο σεμινάριο, ή να το έχεις διαβάσει κάπου, που να σου έχει αποτυπωθεί, που λέμε, έξω από τα συνηθισμένα, κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να ανοιχτούμε σε περιστατικά, θα μιλήσω, θα τα πάρω όλα μαζί τα περιστατικά και θα μιλήσω για κατηγορίες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, όσο δύσκολα και αν τους έχει φερθεί η ζωή, τέλος πάντων, την παίρνουν τη ζωή με αξιοπρέπεια και με ακαιρεότητα. Ακαιρεότητα σαν να λέμε ότι είναι, αυτή είναι η ζωή μου και δεν προσπαθώ να τη φορτώσω σε κάποιο άλλον, αλλά λαμβάνω τη ζωή μου έτσι ακριβώς όπως είναι. Αυτό θα το λέγαμε ακαιρεότητα και αξιοπρέπεια. Αυτό όσον αφορά ανθρώπους που φέρουν κάποιο σωματικό σύμπτωμα, συνήθως εκφράζεται σαν μια θετικότητα. Δεν είναι κάτι, θα το ξεπεράσω. Μπορεί ένας καρκίνος, μπορεί ένας τραυματισμός σοβαρός αθλητή που τον βγάζει κάποιες εβδομάδες εκτός. Οι μεγάλοι αθλητές έχουν μια θετικότητα. Θα μου πεις, έχουν και τα λεφτά που παίρνω από πίσω. Οπότε σου λέει, αφού με πληρώνουν στη σύνταξη. Αφού παίρνω,
0: και τα έχω όλα. Και τη βοήθεια.
1: Ας βγω 2-3 μήνες εκτός. Πληρωμένες διακοπές με φυσικοθεραπεία. Λοιπόν, παρά τα αυτά, υπάρχουν αυτοί που έχουν αυτή την αξιοπρέπεια, ακαιρεότητα και την τάση ότι δεν είναι κάτι, θα το ξεπεράσω. Αυτό το έχω δει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Όχι, δεν είναι κάτι, το ξεπεράσω, και αρνούνται την πραγματικότητά του, άρα δεν έχουν γύρωση αίσθηση πραγματικότητας, αλλά είναι προσκολλημένοι που σε ένα wishful thinking, άντε να τελειώνει αυτή η ζωή να φύγουμε, ή θα εμφανιστεί ένας ήρωας από το παρελθόν, πρόγονος, μπαμπάς, μαμά, σούπερ γιατρός, τάδε, ξέρω εγώ, και θα με σώσει, που είναι wishful thinking. Αλλά έχουν, λένε, είναι αυτό που είναι, πείτε μου τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Έτσι, είναι ο καθημερινός ήρωας, δηλαδή ο καθημερινός άνθρωπος, είτε πλούσιος είτε φτωχός, είτε μορφωμένος είτε λιγότερο μορφωμένος, ο οποίος έρχεται και κάνει αυτές τις ερωτήσεις, αυτές τις τοποθετήσεις, παίρνει τις πληροφορίες, τις αξιοποιεί, βελτιώνει και εμάς με τον τρόπο που μπορεί να αμφισβητήσει κάτι και να χρειαστεί να δευτερολογήσουμε, και στο τέλος καταλήγουμε σε ένα ωραίο αποτέλεσμα συνεννόησης, γνωσιακό, καλοδομημένο θεραπευτικό μοντέλο ή coaching μοντέλο, όπως σας πες το, το οποίο μετά αυτό το εφαρμόζει με συνέπεια, ευλαδικά, αλλά και με συνείδηση, όχι τυφλά. Αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα, το παρατηρεί και το αλλάζει. Αυτό είναι πραγματική εφαρμογή της επιστήμης στην ίδια στη ζωή. Αλλά αυτό θέλει mindfulness. θέλει εγκέφαλο αριστερό δεξί, θέλει χωρίς πάθος να θέλω να γνωρίσω την αλήθεια για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή από τον επιστήμονα που έχω απέναντί μου. Γιατί θα πάω και σε άλλους πέντε και θα μαζέψω τις γνώσεις και μετά θα αρχίσω να τους ρωτάω τον ένα για τον άλλον, όσο θέλουν και αυτοί να μου πούνε, και θα βγάλω μια άκρη και μετά θα τα εφαρμόσω. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό που υπάρχει διαθέσιμο εδώ και μπορώ να βρω με τα χρήματά μου επί της γης. Αυτό το πράγμα το έχω δει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι σχεδόν σίγουρη συνταγή επιτυχίας. Να ξεφύγουν και από καταστάσεις δύσκολες, έτσι, είτε είναι αθλητικές, προπονητικές, είτε είναι σε θέματα προσωπικής υγείας, είτε είναι σε θέματα επιχειρηματικού αδιέξοδου. Μπορεί ένας άνθρωπος να δει να βρεθεί σε ένα επιχειρηματικό αδιέξοδο και να θέλει να πει: OK, αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά τα συμβάντα, αυτές είναι οι δυνατότητές μου. Αρχίζει μετά, ερμηνεύει πώς επιδρούν πάνω του οι διάφοροι παράγοντες, οι σχέσεις, τι ρόλο παίζουν αυτές οι σχέσεις, υπάρχουν κρυμμένα μυστικά μέσα στις σχέσεις τις επαγγελματικές που δεν έχω αναγνωρίσει, πιθανά κίνητρα που δεν έχω δει, δικά μου κίνητρα των άλλων. Αρχίζει και κάνει την ανάλυση. Θέλεις ένα ορθό νου, θέλεις ένα Ιπποκράτη δηλαδή, θέλεις ένα Περικλή, θέλεις μια Ελλάδα του χρυσού αιώνα, έτσι, χωρίς δυσιδαιμονίες, χωρίς φόβο για την αλήθεια, αλλά όρεξη και διάθεση για την αυθεντικότητα, για την αυθεντική αληθινή κατανόηση και των πραγμάτων. Άρα δεν χρειαζόμαστε υπερήρωες. Ο υπερήρωας είναι αυτός που έχει το θάρρος να αντέξει και να εμπεριέξει αμφίθυμα, συναισθήματα, σκέψεις, καταστάσεις μη ξεκαθαρισμένες και μη κατασταλαγμένες για τόσο καιρό όσο χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν και να κατασταλάξουν. Άρα, ποιος είναι ο καθημερινός ήρωας? Είναι το παιδί ή ο ενήλικας που μπορεί να αντέξει τον ίδιο του τον εαυτό στην αυθεντική του κατάσταση. Ή το έχει κάνει ήδη προφανώς όταν εμφανίζεται σε μένα και μετά μαζί με αυτή την αυθεντικότητα, μαζί με αυτόν τον ωραίο χαρακτήρα που έχει δομήσει, έρχεται, σου παρουσιάζει αυτόν τον ωραίο χαρακτήρα και σου λέει: είμαι αυτός ο χαρακτήρας, δώσ' μου τα χαρτιά σου, σε προδιαθέτει φυσικά να μιλήσεις ωραία και ανοιχτά, έτσι, δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχει, υπάρχει διερεύνηση, και βρίσκεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να κάνουν και τα ζευγάρια μεταξύ τους για να λύνουν διαφορές, να κάνουν και οι business partner μεταξύ τους, να κάνουν και συμπαίκτες σε μια ομάδα, ο προπονητής με τους παίκτες, οι παίκτες με τον προπονητή, ο δάσκαλος με τους μαθητές στο σχολείο, οι μαθητές με τον δάσκαλο, τον διευθυντή, με τη διεύθυνση, με τις διάφορες ειδικότητες. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι γενικότερα μεταξύ τους.
0: Οι άνθρωποι γενικότερα, μίλησες για ήρωες, υπερήρωες, συνειδητότητα, ανθεκτικότητα. Τελικά η συνειδητότητα ενός ανθρώπου που πάει σε ένα χωριό συνειδητά να ζήσει με 5-10 ανθρώπους και ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εγκλωβισμένος έχει να κάνει με τη συνειδητότητα, Γιάννη, ότι κάποιος επιλέγει να πάει σε ένα χωριό με 5-10 άτομα να ζήσει και κάποιος επιλέγει να βρει το δρόμο του μέσα από τις ανάγκες του.
1: Όταν λες μέσα από τις ανάγκες του.
0: Μέσα από τις ανάγκες του. Θέλω να δημιουργήσω και αυτό, να πάρω 25 σπίτια, 8 εξοχικά, να έχω και περισσότερα χρήματα, η οικογένειά μου να έχει άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα και όλα καλά. Δημιουργώ ανάγκες, δημιουργώ απαιτήσεις, χάνω τη συνειδητότητά μου πολλές φορές γιατί οι ανάγκες και οι απαιτήσεις είναι πιο μπροστά από αυτά που μπορώ να... Ναι. Φορτώσω πάνω μου και ο άλλος έχει μεγαλύτερη συνειδητότητα που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, άνθρωπέ μου, εγώ θα πάω στο χωριό μου να ζήσω με 500 ευρώ φερρυπίν και να ζω εκεί και ζω όμορφα και όλα καλά. Τελικά η συνειδητότητα είναι που τη βάζεις, αν τη βάλεις μπροστά από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, τις υλικές, και εκεί πρέπει δηλαδή να κάνεις ένα διαχωρισμό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί πολλοί μπλέκονται μέσα σε ανάγκες και σε απαιτήσεις, έτσι. Τι συμβαίνει? Γιατί αυτός που έχει επιλέξει να πάει να ζήσει κάπου ήρεμα το έχει κάνει προφανώς συνειδητά, έτσι.
1: Εδώ θα χτυπήσω ένα καμπανάκι και θα πω ότι υπάρχει μια σαν το ανέκδοτο με τη λευκή και τη μαύρη αγελάδα. Υπάρχει μια και διακρίνω κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα πραγματικά στην ελληνική κοινωνία να διορθωθεί.
0: Για πες ποιο είναι αυτό.
1: Υποσυνείδητα αντιλαμβάνομαι ότι το μήνυμα που θα ήθελες να ακούσεις είναι ότι αυτός που πήγε συνειδητά στο χωριό ότι έχει κάνει σωστή επιλογή, ενώ αυτός
0: όχι,
1: που...
0: όχι, δεν είναι μήνυμα, ναι. Είναι ως παράδειγμα. Δεν έχει να κάνει με τοποθέτηση προσωπική. Έχει να κάνει με παράδειγμα που μπορεί να υπάρχουν άλλα πέντε να μου φέρεις.
1: Είναι πολύ απλό το παράδειγμα να το απαντήσουμε αυτό. Γιατί μπορεί να πήγε στο χωριό του για τους σωστούς λόγους ή για τους
0: λάθους λόγους.
1: Ναι. Και ο άλλος μπορεί να θέλει να βγάλει 10, 20, 25, 30, 100, 200, 300, 3 για τους σωστούς ή τους λάθους λόγους. Πάλι ερχόμαστε στο σκοπό της ζωής. Εάν ένας άνθρωπος δεν δέχεται καμία ενεργοποίηση, διέγερση από το να ζει στη μεγάλη πόλη με τα πολλά ερεθίσματα και για κάποιο λόγο στο δρόμο της ζωής του τον εξυπηρετεί ένα πιο απομονωμένο lifestyle, και το μοναστήρι ακόμα, αν πραγματικά είναι αυτό, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει την τέλεια επιλογή να πάει στο χωριό.
0: Άρα και στις δύο περιπτώσεις είναι τον ορισμό που δίνει κάποιος, έτσι.
1: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα για να υπηρετήσει το σκοπό της ζωής του, που αυτόματα υπηρετεί το σκοπό της ζωής όλων, γιατί το πλέγμα της ανθρωπότητας έχει αυτό που λέμε the right time and the right place for some, for, υπάρχει το σωστό μέρος και ο σωστός χρόνος και ο σωστός τρόπος και η σωστή ιδιότητα για κάθε άνθρωπο σε κάθε χρονική στιγμή, που σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος, και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που χρησιμοποιώ σε συμβουλευτική ατόμων και εταιριών, ψάχνουμε να βρούμε για κάθε άνθρωπο τη σωστή του θέση, που όπως είπαμε πριν υπάρχει εσωτερική τάξη των πραγμάτων και εξωτερική τάξη των πραγμάτων. Ήδη αυτό διατυπώθηκε εκεί. Άρα με βάση την εσωτερική του τάξη των πραγμάτων, την εσωτερική του ισορροπία και ομοιόσταση, αυτός ο άνθρωπος είναι στη σωστή δουλειά. Εγώ θα πω για σένα, γιατί σε παρατηρώ τώρα τόση ώρα και μ' αρέσει αυτό που βλέπω, ότι εσύ είσαι στη σωστή δουλειά και το κάνεις αυτό το πράγμα με την ψυχή σου. Όχι επειδή έχεις πείσει τον εαυτό σου, αλλά επειδή... πώς να το πω, η ψυχοσυναισθηματικοσωματική σου παρουσία είναι έντονη. Ο ενθουσιασμός σου είναι άχρονος. Δεν έχεις ηλικία. Μπορεί, εντάξει, να έχεις κάποια πράγματα, κάποιες χαρακές από τη ζωή, αλλά φαίνεσαι να μην έχεις ηλικία. Εκπέμπεις άχρονη κατάσταση αυτού. Εάν λοιπόν πας στο χωριό και πας στο άχρονο, γεια σου μεγαλός. Αν όμως μπορείς να είσαι και στην πόλη, λέω εγώ, και ζεις σε αυτή την κατάσταση όπως ζεις εσύ στην πόλη, στο άχρονο στην πόλη, εξυπηρετείς περισσότερους ανθρώπους με την έμπνευση που τους μεταφέρεις και μεταβιβάζεις, ζώντας σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον κοσμικά. Το αν θα έχεις εκατομμύρια ή δεν θα έχεις εκατομμύρια, γιατί κάποιοι ζουν και στην πόλη με 800.000 ευρώ, ή αν υπηρετείς πραγματικά το σκοπό της ζωής σου και το σκοπό γενικότερα της ανθρωπότητας, μικρής και μεγαλύτερης κοινότητας στην οποία ζεις, έτσι, βγάζοντας δηλαδή πραγματικά ταλέντα, πραγματικές ιδιότητες και μοιραζόμενος αυτές με τους άλλους, η σκοπιμότητα δηλαδή που σου δίνει η ζωή μέσω του μοιράσματος του εαυτού σου. Όπως είναι γνωστό και στο χωριό, υπάρχει πολύ περηφάνεια και προκατάληψη, υπάρχει κατσίκα του γείτονα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο χωριό γενικότερα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Για να μην αναφέρουμε
1: ότι είναι ψεκασμένοι με φυτοφάρμακα όλοι και έρχονται στην Αθήνα με τον άλλον σε μικρές ηλικίες με καρκίνους και σοβαρές ασθένειες. Γιατί όλοι ψεκάζουν στο χωριό, και να πας σε κανένα υψόμετρο ξεχασμένο και μείνεις εκεί, αλλά θα πρέπει να κατεβαίνεις για να παίρνεις τροφή και κουλουπού κουλουπού.
0: Είπες για φάρμακα και φάρμακα. Για πες μου τώρα τι γίνεται με τα φάρμακα παγκοσμίως. Σίγουρα είναι που λέμε μεγάλη βιομηχανία, έτσι, πολλά τα έσοδα. Θέλω να μου πεις με απλά λόγια, έτσι, στη δική σου εκτίμηση, με μια λίστα να βάλουμε από το 1 μέχρι το 10. Πόσο της 100... το 10 είναι το περισσότερο, έτσι, το 1 είναι το λιγότερο. Πόσο της 100 παγκοσμίως των ανθρώπων που παίρνουν φάρμακα, οτιδήποτε φάρμακο, έτσι, και δεν λέμε για πάθηση, το χρειάζονται πραγματικά, πιστεύεις?
1: Δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι τα φάρμακα, αν ο γιατρός τα ζητογραφεί, έχουν δοθεί με βάση μια σωστή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και ως προς την επιλογή του φαρμάκου και ως προς τη δοσολογία, ως προς το χρόνο λήψης αλλά και τους συνδυασμούς, εάν δεν υπάρχουν σοβαρές δυσανεξίες και παρενέργειες λόγω και ατομικής ευαισθησίας του σώματος, όπως αναφέραμε πριν, τότε θα πω ότι πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν παίρνουν περισσότερο από ένα φάρμακα, 2, 3, 4, 5, αν δεν έχουν αυτή την ευαισθησία και έχει γίνει λογική χρήση των φαρμάκων, μπορεί να έχουν ένα καλό αρμονικό βίο. Εντάξει. Εδώ ερχόμαστε εμείς με τη λειτουργική αρχή και λέμε: εντάξει, ωραία, πάρ' τα φάρμακά σου, αλλά όταν σου έχει πέσει το μαγνήσιο, όταν έχουν πέσει σοβαροί δείκτες, οργανικά οξέα, όταν έχουν πέσει τα ωμέγα, όταν έχουν πέσει τα αμινοξέα στο αίμα, δηλαδή πρωτεΐνες σου, όταν έχουν διαταραχθεί οι δείκτες, η ισορροπία, η ενυδάτωση, οι ηλεκτρολίτες, η μυϊκή μάζα, η οστική πυκνότητα, όταν έχουν πέσει, έχουν τροποποιηθεί αυτά τα πράγματα, θα έπρεπε κάποιος να πάρει και συμβουλές από μια λειτουργική ιατρική προσέγγιση ως προς τη διατροφή και ως προς τα συμπληρώματα, ώστε να συμπληρώσει την κατάσταση, να μειώσει τις παρενέργειες και να αυξήσει και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων λόγω της καλύτερης ομοιοστατικής ισορροπίας που έχει δημιουργηθεί στο σώμα.
0: Το καλύτερο φάρμακο που έχει ο οργανισμός μας ποιο είναι, πιστεύεις?
1: Η αγάπη.
0: Συνέστημα είναι φάρμακο.
1: Ο σκοπός της ζωής μας συνδέει με το όλον. Άγος το παν σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει σκοπός της ζωής. Σημαίνει σκοπιμότητα, δεν σημαίνει έρωτας. Άλλο έρωτας, άλλο σεξ, άλλο αγάπη. Αγάπη σημαίνει σύνδεση με το σκοπό της ζωής, της ίδιας της ύπαρξης. Ζω με το σκοπό της ζωής μου, άρα αγαπώ. Όπως λέει το τραγούδι, αγαπώ και εσένα γιατί εσύ μαζί, αγαπώ όλο τον κόσμο, σε αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Άρα το άμα θέλεις, για να κλείσουμε.
0: Γιάννη, το λειτουργικό μας είναι φτιαγμένο και ανθεκτικό για πολλά πράγματα ως άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε χωρίς να αντιστεκόμαστε στην αυτορύθμιση που θα κάνει το σώμα μόνο του, το σώμα κάνει αυτορυθμίσεις. Υποστηρίζουμε την αυτορύθμιση. Υποστηρίζουμε την αυτορύθμιση του οργανισμού. Εμείς ως λειτουργικοί, ο οργανισμός ο οποίος έχει δεκτικότητα, αποδοχή, ακεραιότητα και ερωικότητα, κάνει μόνος του αυτορυθμίσεις. Άρα αυτό είναι το καλύτερο για να μπορέσει να ισορροπήσει.
0: Θα ήθελα να μου πεις, έχεις κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Για πες μου για την ομογένεια, για τους Έλληνες που είναι παντού.
1: Οι Έλληνες που είναι παντού. Οι Έλληνες παντού ευθύνονται και χωρίζονται σε διάφορες γενιές. Θα πω ότι έχω ζήσει 14 χρόνια στη Γερμανία, οπότε έχω γνωρίσει την ομογένεια. Η μητέρα μου ήταν βοηθούσε τους Έλληνες εργάτες να ξεπερνούν νομικά προβλήματα στη Γερμανία με τις αρχές. Οπότε έχω δει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών από κοντά, αλλά έχω να πω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν την Ελλάδα γιατί ψάχνουν να δούνε πού βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή ως ρίζα τους. Έτσι, είμαστε πολύ σημαντικοί ως ρίζα τους. Και αυτοί είναι σημαντικοί για μας, τους Ελλαδίτες, ας πούμε, σαν προέκταση, έτσι, σαν κλαδιά του μεγάλου του δέντρου. Του λίγο ελαφρώς μαραμένου δέντρου που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι πρέπει λίγο να κάνουν shake up, να κουνήσουν λίγο το μοντέλο που πάγωσε τη στιγμή που μετήκησαν σε αυτές τις χώρες. Και δεν αναφέρομαι για τους πρόσφατα μετικιστέντες, ας πούμε, επιστήμονες που έχουμε χάσει κάποιους εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες που έχουν φύγει μετά την κρίση του 2010 στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μεταναστεύσανε τώρα δεύτερη ίσως και τρίτη γενιά, χρειάζεται να επεξεργαστούν την ταυτότητά τους, αλλά και την παλιά τους ταυτότητα, αλλά και τη νέα τους ταυτότητα, και να βρουν ένα consensus, να βρουν δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι η πραγματική κατάσταση της πολιτισμικής τους πραγματικότητας. Δηλαδή ποιοι είναι πραγματικά οι Έλληνες Αυστραλίας, της Γερμανίας, της Νότιας Αφρικής. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες τώρα? Θα θυμίσω ένα παράδειγμα. Τους Έλληνες της Έσχατης Αλεξάνδρειας. Η τελευταία Αλεξάνδρεια ήταν σύνορα Ασία-Κίνα. Ήταν η μάχη των ουράνιων αλόγων, αν θυμάστε, γιατί αυτοί συγκρούστηκαν με τον αυτοκράτορα Χαν, με την αυτοκρατορία των Χαν, γιατί είχαν κάποια εξαιρετικά άλογα τα οποία ήθελαν οι Κινέζοι να πάρουν, δεν τους τα δίναν, τελικά στο λιμάνι του Πειραιά, τελικά το πήραν οι Κινέζοι στο δεύτερη επιδρομή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί επηρέασαν πάρα πολύ την παγκόσμια, την παγκόσμια εξέλιξη. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Όσον αφορά το βουδισμό, ήρθαν σε επαφή λοιπόν το ελληνικό, μακεδονικό, τέλος πάντων ελληνιστικό πνεύμα με τους Ασιάτες βουδιστές και τροποποίησαν τη Χίνα Γιάννα σε Μάχα Γιάννα, δηλαδή το βουδισμό, το μικρό όχημα, το πιο κλειστό σύστημα αντίληψης των πραγμάτων, σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα αντίληψης των πραγμάτων. Και αυτό έγινε από τους Έλληνες της Έσχατης Αλεξάνδρειας, τους φιλόσοφους, τους επιστήμονες και τους σκεπτόμενους. Έτσι υπήρξε μια πολύ σημαντική, δεν είναι γνωστό άμα δεν έχει ασχοληθεί κάποιος με αυτό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να ίσως, έτσι προφανώς εκεί που πηγαίνουν οι άνθρωποι είναι μετανάστες, δεν είναι κατακτητές, δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι, αν νιώσουν τον τρόπο ότι έναν τρόπο, να βρουν έναν τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη διαφορά, έτσι, να βάλουν το στίγμα τους, έτσι, με όλο αυτό το πολύ όμορφο που ονομάζεται ελληνικός πολιτισμός, να τον βρουν, να τον ανακαλύψουν, να τον ξαναανακαλύψουν, να τον τροποποιήσουν. Το οποίο φυσικά χρειαζόταν να κάνουν και οι Έλληνες Ελλάδας.
0: Γιάννη Μπουχέλο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Μια μικρή φωνούλα είμαι κι εγώ. Ας πολλαπλασιαστεί αυτό που είπα και ας το χρησιμοποιήσει ο καθένας κατά το πρότυπο και τον τρόπο που μπορεί.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιάννης Κοσαράκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Γεια χαρά σας κόσμε, γεια χαρά σας όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά καλές θάλασσες. Ποιος το είπε, ρε παιδιά, ότι τα καράβια, τα βαπόρια δεν ταξιδεύουν τη νύχτα, το βράδυ εκεί στο σκοτάδι, με τα αστέρια συντροφιά και ενίοτε με το φεγγάρι. Αλήθεια, ποιος το είπε? Κανείς. Γιατί οι ναυτικοί μας που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου δεν σταματάνε ποτέ. Δεν σταματάνε και συνέχεια ταξιδεύουν νύχτα, μέρα, μέρα, νύχτα, γιορτές, σχόλες, με κρύα, με φουρτούνες, με χιόνια, με μποφόρια, με μπουνάτσες. Ταξιδεύουν για μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες. Και εμείς εδώ από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και την εκπομπή μας Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, σας κρατάμε συντροφιά, μια παρηγοριά, μια διασκέδαση, μια ενημέρωση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ναυτικούς μας. Είμαστε εδώ πάνω στη γέφυρα με τον ανθυποπλοίαρχο, με τον καπετάνιο, με τον ναύτη, με τον Μαρκόνη, εδώ στο Chartroom, και αγναντεύουμε το πέλαγος, το ραντάρ ανοιχτό, οι πηξίδες, τα πολύχρωμα φωτάκια. Είμαστε παρέα με τη μοναξιά μας και με τις σκέψεις μας και το VHF καρφωμένο στο κανάλι 16, το οποίο δείχνει επίσης τη συχνότητά μας. Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα σας τον παρουσιάσω σε λιγάκι. Αφού σας πω πρώτα ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι η καπετάνισά μας, η Στεφανία Τσακίρη. Καλημέρα σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Βιράρα με την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλές θάλασσες.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε ο καιρός είναι καλός, ταξιδεύουμε και πάμε στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα εκλεκτός μας καλεσμένος, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που θα μας πει για την ναυτιλιακή εκπαίδευση, θα μιλήσουμε για την ναυτιλιακή εκπαίδευση και για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και πολλά ακόμα πράγματα γύρω από τη θάλασσα και την ναυτιλία. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας, στην Βάρδια Σαββάτου, τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, τον καθηγητή, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο, τον οποίο και καλημερίζω και ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Καργιανάκη, εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και δεν είναι η πρώτη φορά που μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε, αλλά είναι η πρώτη φορά που με υποδέχεστε εδώ στο στούντιο και ομολογώ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Εμάς είναι μεγάλη χαρά.
1: Και εκτιμώ πάρα πολύ τις εκπομπές σας και τις δουλειές σας για τη θάλασσα και την ναυτιλία και όποτε έχω τη δυνατότητα τις ακούω με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Υπηρετούμε αυτό τον χώρο, την ναυτιλία, η οποία η ναυτιλία έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει και θα δώσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα μας και στους νέους μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κάπρο? Εσείς που αφουγκράζεστε τους νέους και την ναυτιλία, τι λέτε?
1: Νομίζω ότι για πολλά χρόνια τώρα είναι ένας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που έχει μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη δύναμη απορροφητικότητας και προσφέρει πολύ αξιοπρεπή επαγγελματική ζωή και με πάρα πολύ ενδιαφέρον που δεν έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με κάθε άλλο οικονομικό, βιομηχανικό ή κλάδο υπηρεσιών. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες από τη μια δημιουργούν απαιτήσεις, αλλά από την άλλη δημιουργούν και πάρα πολλές προοπτικές και ενδιαφέρον.
0: Έχει απαιτήσεις ο χώρος, έχει όμως και πολλές προοπτικές. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί όντως μας ενδιαφέρει και θα το αναπτύξουμε περισσότερο. Όμως θα ήθελα έτσι για να σπάσει και λίγο πάγος, όπως συνηθίζω σε κάθε εκπομπή, η κλασική ερώτηση που πάντα θέτω είναι: τι είναι η θάλασσα για τον Σεραφείμ Κάπρο?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή είναι μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μπορείτε να μου κάνετε, κυρίως έχοντας ακούσει και την εισαγωγή στην εκπομπή σας. Βασικά δεν είναι μία δύσκολη ερώτηση, είναι μία αγχωτική ερώτηση, γιατί κάποιος που δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένος σε ραδιοφωνικές εκπομπές αγχώνεται αν θα μπορέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ενσωματώσει όλα αυτά που αισθάνεται και σκέφτεται για τη θάλασσα.
0: Έχει πολλά να, λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας προσπαθήσω να πω, προσπαθώντας να κάνω μια γρήγορη αναδρομή από τα παιδικά μου χρόνια, ότι η θάλασσα για μένα, όπως και για τη συντριπτική πλειοψηφία παιδιών οικογενειών της Ελλάδας, ήταν μια πηγή ονειροπόλησης και έμπνευσης από παιδική, από τρυφερή ηλικία. Μετά έγινε το μέσο που συνδέει τα διάφορα νησιά μας, τις εποχές εκείνες που ήμασταν εξερευνητές και κάθε καλοκαίρι οργώναμε το Αιγαίο ή το Ιόνιο Πέλαγος για να ανακαλύψουμε την κάθε τελευταία σπιθαμή γης του κάθε νησιού που αισθανόμασταν τόσο κοντά μας, και κάπως μου τα έφερε η ζωή, ώστε και τα τελευταία 26 χρόνια η θάλασσα να είναι και τελικά ένα αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μου, καθότου

0: καθότι υπηρετώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι στοιχείο. Συχνά πηγαίνω έρχομαι από την Αθήνα στη Χίο και από τη Χίο στην Αθήνα, οπότε η θάλασσα είναι διαρκώς στο οπτικό μου πεδίο και είναι ένα ανανεωτικό στοιχείο του οπτικού μου πεδίου και μέσα στην απεραντοσύνη της.
1: Ανανεωτική λοιπόν και απέραντη η θάλασσα. Αλήθεια, δεν την έχετε φάει με το κουτάλι όπως κάποιοι άλλοι ναυτικοί, πάση περιπτώσει, αλλά όμως την ταξιδεύετε συχνά πυκνά, Χίος, Πειραιάς και πίσω. Οπότε έχεις πάρει και κατά κάποιο τρόπο λίγο και το κολλάει.
0: Θα ήταν ασέβεια να πω ότι γνωρίζω τη θάλασσα τόσο καλά όσο οι ναυτικοί μας ή όσο οι άνθρωποι που κερδίζουν τη ζωή τους γενικότερα από αυτήν. Όμως μπορώ να πω ότι είναι στοιχείο της καθημερινότητάς μου.
1: Και σίγουρα θα έχετε γνωρίσει και ανθρώπους της θάλασσας, ειδικά εκεί στοιχείο, έτσι, εκτός του Πανεπιστημίου, σαν να στρέφεστε και με ανθρώπους που είναι στην ναυτιλία, παλιούς και νέους, έτσι.
0: Ναι, τώρα εδώ πέρα μου δίνεται την ευκαιρία να κάνω και μία διευκρίνηση που θα είναι χρήσιμη και για την υπόλοιπη συζήτησή μας. Η αισιόδοξη προοπτική που προσπάθησα να αποδώσω νωρίτερα για τα επαγγέλματα και τις ευκαιρίες που δίνουν σε νέους ανθρώπους, να κάνουμε μία διάκριση. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, απευθυνόμαστε σε παιδιά, που αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν για να γίνουν επιστήμονες, στελέχοι ναυτιλιακών εταιριών, ναυτιλιακών οργανισμών, ναυτιλιακών κάθε είδους φορέων κτλ. Όχι όμως πληρώματα, γιατί αυτό είναι η αποστολή των ακαδημιών.
1: Ακριβώς.
0: Του εμπορικού ναυτικού. Και γνωρίζουμε ότι ενώ μέχρι τώρα είναι λαμπρές οι προοπτικές τέτοιων επιστημόνων, οι οποίοι πάρα πολύ γρήγορα βρίσκουν το δρόμο, πάρα πολύ γρήγορα, θα σας πω και στατιστικά αν θέλετε μετά.
1: Βεβαίως.
0: Βρίσκουν το δρόμο τους στην επαγγελματική σταδιοδρομία, το ίδιο περιζήτητη είναι και οι καπετάνοι και οι μηχανικοί που αποφυτούν από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Υπάρχει μια συζήτηση ότι βαίνει μειούμενο το ποσοστό των ανθρώπων που επιλέγουν να σπουδάσουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχουν ήδη εκφραστεί από την ναυτιλιακή κοινότητα ανησυχίες ότι μεθαύριο μπορεί να έχουμε όχι επαρκή αριθμό Ελλήνων αξιωματικών. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εγώ ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμη.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε για να επανέλθω μετά από αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση στην ερώτησή σας, ναι, η Χίος, όπου έχει την έδρα του το τμήμα μας, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ένας ναυτότοπος, είναι μια μήτρα γνώσεων και ανθρώπινου δυναμικού για την ναυτιλία. Οπότε αναπόφευκτα και ευτυχώς είμαστε σε συχνή
1: επικοινωνία, επαφή με τους ανθρώπους
0: και επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που εκδηλώνουν και μία ρητή και μία άρρητη γνώση που είναι όμως παρούσα έντονα. Η Χίος δηλαδή, εκτός από το ότι έχει άρωμα μαστίχας και άρωμα από τα εσπεριδοειδή του κάμπου, ακόμα πιο έντονο έχει το άρωμα της ναυτιλίας
1: και της θάλασσας, βέβαια.

0: Πολύ ωραία το παρουσιάσατε, τα παντρέψατε όλα και μαστίχα και τα πορτοκάλια, λεμόνια που έχει, έτσι δεν είναι, και η ναυτιλία. Έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία οι άνθρωποι, οι ναυτικοί άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Εσείς τους ζείτε εκεί πέρα, τους έχουν μια χάρη, τη χάρη τους, έτσι, την αλμύρα που τους έχει ποτίσει.
1: Ζήσανε ή ζούνε μια ασυνήθιστη ζωή σε σχέση με τον κάθε άνθρωπο που μένει στο σπίτι του το πρωί, πάει στη δουλειά του, επιστρέφει το απόγευμα κτλ. Μια ζωή διαφορετική, με άλλες δυσκολίες, με άλλες απαιτήσεις,
0: θυσίες,
1: βέβαια, όχι μια εύκολη ζωή. Μπορεί οι τεχνολογίες να επιτρέπουν σήμερα η ζωή του ναυτικού να είναι πιο εύκολη από ό,τι πριν από 30 ή 40 χρόνια, αλλά είναι πάντα συγκριτικό. Mm-hmm. Δεν πάβει να είναι μια δύσκολη ζωή, και βέβαια μια ζωή που όταν κλείσει αυτός ο κύκλος, υποθέτω εγώ, γιατί έτσι το αφουγκράζομαι, ότι είναι γεμάτη εμπειρίες, παραστάσεις, γνώσεις.
0: Πλούτο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εγώ θα έλεγα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με την επιμονή τους και την αγάπη τους για τη θάλασσα και τις θυσίες τους έφεραν, από τόσα χρόνια που ασχολούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι και σήμερα, έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη. Την έκαναν δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και οι χιώτες περισσότερο από όλους, που βλέπουμε ότι σχεδόν σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια τσιμινιέρα, ειδικά στο Βροντάδο και στα Καρδάμιλα, έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι είναι. Και ξέρετε, έτσι, να σας το αναφέρω αυτό σαν μια μικρή παρένθεση. Προχθές, τη Δευτέρα, είχαμε την εαρινή τελετή απονομής πτυχίων. Κάνουμε δύο φορές το χρόνο την απονομή πτυχίων. Λοιπόν, και είναι πάντα μια μέρα χαράς, με μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, γιατί τα παιδιά, οι φοιτητές αποφοιτούν, είναι και οι γονείς τους, mm-hmm. οι συγγενείς τους κτλ. Και είναι και η ευκαιρία για μας να πούμε μερικά πράγματα, απευθυνόμενοι κυρίως στις οικογένειες, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν αυτή την ενημέρωση για το τμήμα και τα χαρακτηριστικά του, ή τα παιδιά, θεωρώντας δεδομένα αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως να μην είναι πάρα πολύ συστηματικοί στις ενημερώσεις προς το σπίτι. Έλεγα λοιπόν ότι, ξέρετε, πρώτον, δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατ' επέκταση και το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, επέλεξε τυχείο για να είναι εκεί η έδρα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Διότι αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει ποσοστό 22, 23, 24%
0: του παγκόσμιου
1: ο ελληνικών συμφερόντων, ο ελληνόκτητος, όχι απαραίτητα της ελληνικής mm-hmm. σημαίας στόλος, τίνει να είναι περίπου το 1/4 της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου, με τον α ή β τρόπο πάνω από το μισό από αυτό αναφέρεται ως πηγή και με διάφορους άλλους τρόπους σε ένα τρίγωνο χίος ινούσες Καρδάμιλα. Και αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι, πάνω από 10%, και δεν υπάρχει πουθενά ένα τόσο μικρό τρίγωνο στον χάρτη της γης που να αντιστοιχεί σε τόσο
0: μεγάλη δύναμη.
1: Ναι, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει και 2.500 βαπόρια.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, και καλά κάνετε και το αναφέρατε.
1: Οπότε κλείνω χαριτολογώντας, και μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιχείος δεν είναι περιφερειακό πανεπιστήμιο όσον αφορά τις ναυτιλιακές σπουδές. Είναι το πιο κεντρικό στον κόσμο.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτό δεν το ξέραμε, βέβαια. Το πιο κεντρικό στον κόσμο, βέβαια. Μέσα στην ναυτιλία.
1: Αυτό, βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με το κριτήριο που είπα, αλλά και με τις διεθνείς συνεργασίες που έχουμε ως πανεπιστήμιο.
0: Θα μας τα πείτε και αυτά.
1: Θα τα πούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, και λέω μάλιστα να ακούσουμε τα Καράβια Χιώτικα, μια που αναφερθήκαμε στοιχείο, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλές θάλασσες, μη φύγει κανείς.

0: Είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες στη Βάρδια Σαββάτου, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, με τον καθηγητή, πρόεδρο Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Προηγουμένως είπατε, κύριε Κάπρο, για την μειούμενη πορεία νέων στον χώρο της ναυτιλίας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την ναυτιλιακή κοινότητα και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας, αν μπορούμε να πούμε πού οφείλεται και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, απλώς το γνωρίζω επειδή είμαι και εγώ, λειτουργώ μέσα στο πλαίσιο μιας διαρκούς επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ του πανεπιστημιακού σκέλους της ναυτιλίας και του οικονομικού επιχειρηματικού σκέλους της ναυτιλίας. Εκείνο που έχω αντιληφθεί, αλλά επειδή είμαι και στο πανεπιστήμιο που μέχρι τώρα είναι σε πολύ ανωδική πορεία από άποψη απορροφητικότητας, δεν
0: εκεί
1: γνωρίζω
0: δεν έχετε
1: μέσα
0: θέμα, γιατί εκεί έχετε πληρότητα.
1: Εκεί δεν έχουμε θέμα, έχουμε εξαιρετικά ποσοστά απορρόφησης και πολύ γρήγορα ποσοστά απορρόφησης. Οπότε το χώρο των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, όπου για τον οποίο έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι σε λίγο καιρό, αν συνεχιστεί μια τάση τωρινή, δεν θα υπάρχει επαρκής προσέλκυση υποψηφίων, δεν γνωρίζω σε βάθος να σας πω πράγματα. Εκείνο που έχω αντιληφθεί είναι ότι οι λόγοι μάλλον είναι περισσότερο πολιτιστικοί και lifestyle παρά οικονομικοί, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αμείβονται λιγότερο καλά οι δουλειές αυτές στα πληρώματα, μάλλον του αντίον. Δεν άκουσα ποτέ, και γνωρίζουμε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το ναυτικό επάγγελμα και όσον αφορά την ασφάλεια, έτσι, και όσον αφορά θέματα ποιότητας ζωής σε σχέση με το παρελθόν, που και εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Είναι μάλλον θέμα πολιτιστικό περισσότερο παρά οικονομικό, γιατί κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί η κάθε προηγούμενη ή προπροηγούμενη.
0: Ναι, εκεί μια χαρά. Ήταν και άλλες οι ανάγκες που έστεναν τον κόσμο στα βαπόρια παλιότερα και άλλες οι τάσεις της εποχής σήμερα. Ωραία. Θα ήθελα λίγο, κύριε Κάπρο, έτσι, να πούμε λίγο και τη δική σας έτσι, πορεία. Πώς μπήκατε σε αυτό τον χώρο και τον ακαδημαϊκό και μετά πώς, ας πούμε, φτάσατε στον χώρο των ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Έτσι, για να σας γνωρίσουμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Όπως πολλές φορές συμβαίνει, φτάνουμε κάπου χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει ή χωρίς να το έχουμε ολοκληρωμένα σχεδιάσει. Δηλαδή παίρνουμε μία πορεία και στο δρόμο μας εμφανίζονται σταυροδρόμια που μπορείς να πας προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Λοιπόν, η περίπτωσή μου είναι μάλλον, δεν είναι πάρα πολύ σύνθετη, είναι μάλλον απλή. Δεν είμαι γέννημα θρέμα της ναυτιλίας, ούτε από οικογενειακή άποψη, ούτε από άποψη προπτυχιακών σπουδών, αν θέλετε. Εγώ όταν ήμουνα 18 χρονών είχα επιλέξει να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, τότε πανελλαδικές, και είχα δηλώσει ήθελα να γίνω πολιτικός μηχανικός. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ως πολιτικός μηχανικός ανακάλυψα ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα θέματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού και μεταφορών. Οπότε έδωσα την έμφαση και στη διπλωματική μου και μετά στα μεταπτυχιακά μου που πήγα στη Γαλλία, στο Παρίσι, να κάνω μεταπτυχιακά σε θέματα εμπορευματικών
0: και μεταφορών.
1: Εμπορευματικών μεταφορών και logistics, εφοδιαστικής αλυσίδας. Και κάπου εκεί ήταν και η θαλάσσια μεταφορά μέσα στο κάδρο μου και μέσα στο πλάνο μου.
0: Κάπως έτσι μπήκε.
1: Λοιπόν, και μετά το έτος 1999-2000 υπήρξε μια προκήρυξη που διάβασα στον τύπο ότι προκηρύσατε μια θέση μέλους ΔΕΠ, λέκτορα την εποχή εκείνη, γιατί υπήρχε, αυτή ήταν η βαθμίδα εισαγωγής για πανεπιστημιακό στο πανεπιστήμιο, στα θέματα λειτουργικής διαχείρισης μεταφορών. Και έτσι βρέθηκα, εκλέχτηκα, μου κάναν την τιμή να με εκλέξει το εκλεκτορικό σώμα και έτσι βρέθηκα στο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου σιγά σιγά η έμφασή μου ήρθε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε συνδυασμένες μεταφορές. Δηλαδή από πόρτα σε πόρτα μεταφορές, όχι μόνο οι θαλάσσιες, αλλά όλη η αλυσίδα. Και αυτό το ερευνητικό, μελετητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον με τράβηξε στο τμήμα ναυτιλίας και αυτό ακολουθώ να υπηρετώ μέχρι σήμερα από άποψη ερευνητική, αν θέλετε, ή μελετητική.
0: Κατά κάποιο τρόπο ακολουθήσατε και το αυτό που θέλατε, έτσι δεν είναι? Γιατί οι σπουδές σας ήταν...
1: Οι σπουδές μου, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν σε ένα προηγούμενο στάδιο νεαρής ηλικίας, όταν ασχολούμαι με συνδυασμένες μεταφορές, για μένα είχαν την ίδια σημασία το φορτηγό, το τρένο, το πλοίο, η φορτηγίδα, το αεροπλάνο. Καταλάβατε. Σιγά σιγά όμως η ζωή μέσα. Ναι.
0: Ωραία. Και δεν το μετανιώσατε, έτσι?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και επίσης σαν να με έφερε η ζωή στο να έχω πλέον μια σχεδόν καθημερινή επαφή με ένα χώρο που περίμενα πως και πως να έρθει το καλοκαίρι για να εξερευνήσω παραπάνω, ναι, τα νησιά του Αιγαίου.
0: Το Αιγαίο. Αγαπημένο νησί εκτός από τη Χίο?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει νησί που να είχα τη χαρά να επισκεφτώ και να μην το θυμάμαι για κάποια όμορφα πράγματα.
0: Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που από τις αρχές του 2000 είσαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Το Πανεπιστήμιο πότε άρχισε να λειτουργεί, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Είναι πολύ πιο πριν.
1: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1985, την ίδια μέρα με το ίδιο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ναι. Πέρσι το 2025 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γιόρτασε τα 40 χρόνια,
0: 40 χρόνια ζωής
1: από την ίδρυσή του. Το Πανεπιστήμιο στην πορεία αναπτυσσόταν και σήμερα είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με 18 τμήματα σε 6 νησιά. Σε κάθε νησί δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, το συνολικό του πανεπιστήμιου, γιατί η χωροθέτησή του έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι πανεπιστήμιο που εδρεύει ανάλογα τη σχολή και τα τμήματα σε 6 διαφορετικά νησιά. Όμως σε μέγεθος, αριθμού φοιτητών, αριθμού τμήματων κτλ., είναι το 5ο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Που δεν είμαι 100% σίγουρος αν η Ελλάδα έχει 21 ή 22 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτο μεγαλύτερο.
1: Το πέμπτο μεγαλύτερο, ναι. Απλώς είναι η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι ένα πανεπιστήμιο δίκτυο, διότι
0: πάει σε διάφορα νησιά.
1: Χωρικά, ναι, και γεωγραφικά είναι κατανεμημένο σε διαφορετικά.
0: Στη Ρόδο. Μυτιλίνη.
1: Η Μυτιλίνη που είναι και η έδρα επισήμως. Είναι η Μυτιλίνη.
0: Λέσβος.
1: Είναι η Χίος. Η Λέσβος δηλαδή, το νησί της Λέσβου. Είναι η Χίος, είναι η Σάμος, είναι η Ρόδος, είναι η Σύρος και είναι η Λίμνος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε, 40 χρόνια το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την ίδρυσή του. Το 98-99 ιδρύθηκε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, το οποίο κοντεύει να γιορτάσει τα 30 του χρόνια.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: να τα καλωσήσετε.
1: Όσον αφορά και να είμαστε καλά κι εμείς, να είμαστε εκεί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και, ναι.
0: Για το τμήμα των ναυτιλιακών σπουδών θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τραγούδι να μας πείτε.
1: Ωραία.
0: Και τα προγράμματα και,
1: ναι,
0: τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, τι προσπάθεια γίνεται. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με τον καθηγητή κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Γνωριζόμαστε και από παλιά και εντάξει, μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό αν θέλει.
1: Ασφαλώς και είναι χαρά μου και εμένα, γιατί όντως ίσως οι ακροατές όλοι να μην το ξέρουν, αλλά γνωριζόμαστε και συναντιόμαστε συχνά σε σημαντικές εκδηλώσεις της ναυτιλίας και ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης εμείς έχουμε τη χαρά, αγαπητέ κύριε Καραγιαννάκη, αγαπητέ Αντώνη, να σε έχουμε υποδεχτεί και στοιχείο πέρσι που κάναμε το μεγάλο μας αναδιετία συνέδριο. Ναι, ναι, ναι.
0: Χίος International Shipping Summit. Να πούμε γι' αυτό, μια που θύχθηκε, να το πούμε τώρα.
1: Να το πούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, για λόγους συντομίας από εδώ και μπρος να λέμε Τμήμα Ναυτιλίας,
0: ναι,
1: του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο έχει τον εξής στόχο: να συναντιέται το ακαδημαϊκό σκέλος, ο ακαδημαϊκός πυλώνας της ναυτιλιακής κοινότητας με τον επαγγελματικό, τεχνολογικό, επιχειρηματικό πυλώνα και να στο ίδιο φόρουμ να ανταλλάσσονται απόψεις, ο κάθε ένας πυλώνας να παρακολουθεί και να συνειδητοποιεί καλύτερα πράγματα που ήδη ξέρει, βέβαια, απλώς να τα συστηματικοποιεί καλύτερα όσον αφορά τις εξελίξεις των άλλων, να αναζητούνται σημεία συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεως, ανταλλαγής ενημέρωσης κτλ. Απόψεων κτλ. Ώστε τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά πιο γρήγορα, πιο συστηματικά, mm-hmm. Ναι, να εντοπίζονται κάθε φορά που είναι τα κρίσιμα θέματα, που είναι οι μεγάλες ανάγκες, οι μεγάλες ανάγκες που εμείς τις μεταφράζουμε μετά σε ανάγκες τεχνογνωσίας ή σε ανάγκες έρευνας. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Χίος International Shipping Summit. Αποφασίσαμε να γίνεται κάθε 2 χρόνια, δηλαδή όχι το καλοκαίρι που έχει Ποσειδόνια, τα επόμενα καλοκαίρια, δηλαδή τις μονές χρονιές. Έχουμε κάνει ήδη 2, το 23 και το 25, του χρόνου με το καλό τον Ιούνιο του 27, θα είναι το 3ο. Η ανάγκη έγινε συνειδητή για τον εξής λόγο. Μετά από την περίοδο του COVID, όπου όλες οι ζωντανές εκδηλώσεις βέβαια είχαν σταματήσει, είχαν παγώσει κτλ., αισθανθήκαμε όχι μόνο στον ναυτιλιακό κλάδο αλλά σε πολλούς άλλους κλάδους ότι ξαφνικά μετά από αυτή την χαμηλής έντασης περίοδο από άποψη εκδηλώσεων κτλ., άρχισε να παρουσιάζεται ένας πληθωρισμός εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων κτλ. Για την ναυτιλία. Κάποια ήταν μόνο θεωρητικά, ερευνητικά κτλ. Και τα πολλά ήταν μόνο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων των φορέων που λειτουργούν την ναυτιλία. Εκείνο που νιώσαμε ότι έλειπε ήταν ένα φόρουμ που να δημιουργεί τη διάδραση αυτών των δύο. Και νομίζω ότι το πετύχαμε.

0: γράζεται ο ένας κόσμος στον άλλον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες που έχει, και ίσως και από εκεί μπορεί πολλοί να απορροφήσουν κάποιους στο χώρο τους.
1: Οι συνέργειες και η διάδραση μεταξύ του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας είναι συνεχής και συστηματική. Θα πω με ποιο τρόπο, με ποιους τρόπους μάλλον. Το summit έρχεται σαν λίγο το επιστέγασμα αυτών. Mm. Δηλαδή έρχεται λίγο σαν ένα διήμερο που όλοι συναντιόνται και στο ίδιο σημείο και γίνεται μια συζήτηση με επισκόπηση, έτσι, όλων αυτών των πραγμάτων. Τώρα, πώς εκφράζεται αυτή η διάδραση που εμείς θεωρούμε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θεωρούμε ότι είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματά μας η διαρκής, η συστηματική διάδραση με την ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρώτον, έχουμε συστήσει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, από καιρό τώρα, κάποιες συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, από ανθρώπους της ναυτιλίας που γνωρίζουν όμως καλά και το χώρο των σπουδών λόγω των δικών τους εμπειριών, και παρακολουθούμε κάθε φορά τι εξέλιξη υπάρχει στον επιστημονικό τομέα και τι από αυτό είναι ανάγκη να ενσωματωθεί και να δίδεται και ως μαθήματα εκπαίδευση γνώση στις σπουδές. Έτσι μάλιστα ιδρύθηκε μετά από μια τέτοια τριών γύρων ανταλλαγή απόψεων, ιδρύθηκε, είναι η πρώτη φορά νομίζω στο ελληνικό πανεπιστήμιο, που μέσα και από μια τέτοια διαδικασία μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας και αρκετές, όχι όλες, από τις προτάσεις μιας συμβουλευτικής επιτροπής, ιδρύθηκε το αγγλόφωνο μας Master, το οποίο είναι το MBA in Shipping, το Master of Business Administration in Shipping, το οποίο αυτό έγινε πριν από 5 χρόνια, και πραγματικά πηγαίνει εξαιρετικά καλά και προσελκύει και φοιτητές και φοιτήτριες και από άλλες χώρες, από διάφορους τομείς και τα λοιπά, κυρίως με επαγγελματική εμπειρία, σημαντικούς επιστήμονες, στελέχη στο χώρο εργασίας τους και τα λοιπά. Αυτή όμως η πρακτική της συνεχούς και όχι ad hoc επικοινωνίας είναι το ένα στοιχείο. Αυτό το τονίζω γιατί πολύ συχνά βλέπουμε, ή θα μπορούσε να είναι αλλιώς, δηλαδή ότι βρεθήκαμε μία φορά, τα είπαμε λίγο, βγάλαμε μία φωτογραφία, ένα δελτίο τύπου και όχι, κάτι να μην έχει συνέχεια.
0: Υπάρχει συνέχεια
1: και κάτι να μην έχει συνέχεια.
0: Η εξωστρέφεια, ναι, είναι πολύ καλό, ναι, να υπάρχει και να γίνουν συνέργειες.
1: Ένα δεύτερο παράδειγμα τέτοιων πρωτοβουλειών είναι αυτό που και πρόσφατα κάναμε πριν από 2 εβδομάδες, το Career Day. Δηλαδή έρχονται εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών και φορέων, στείνουν και τα stand σου στο περιστήλιο του αμφιθεάτρου μας στοιχείο, παρουσιάζουν το τι κάνουν και δέχονται ερωτήσεις και γίνονται συζητήσεις και μέσα στο αμφιθέατρο και στο stand με παρόντες και παρούσες, τα παιδιά μας κυρίως του προπτυχιακού επίπεδου, που θα έρθει η ώρα να ζητήσουν
0: στο ναυτιλιακό κλάστερ
1: μια δουλειά. Ναι. Και αυτό είναι μια συστηματική δράση. Mm-hmm. Πολύ σημαντική δράση για αυτή την διάδραση και την εξωστρέφεια του τμήματος είναι ο θεσμός της θερινής πρακτικής άσκησης. Έχουμε πάνω από 200 θέσεις υποδοχής σε διάφορες και πάλι εταιρείες, φορείς, οργανισμούς σχετιζόμενους άμεσα ή λιγότερο άμεσα με την ναυτιλία, δηλαδή από όλο το κλάστερ της ναυτιλίας εννοώ. Mm-hmm. Που κάθε καλοκαίρι τα παιδιά παίρνουν μια πρώτη εμπειρία, και θέλω να σας πω ότι αυτή η εμπειρία είναι και πολύτιμη γενικώς για τις γνώσεις, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά το γραφείο ο φορέας στον οποίο έκανε την θερινή πρακτική του άσκηση ένας φοιτητής
0: να
1: είναι και το πρώτο του συμβόλαιο, να είναι και η πρώτη του εργασία.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση γύρω από την απορρόφηση των νέων αφού τελειώσουν τις σπουδές τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα μας. Είναι οι καλές θάλασσες στη Φωνή της Ελλάδας. Καλεσμένος μας ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κύριος Κάπρος, Σεραφείμ Κάπρος, η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Το ταξίδι συνεχίζεται, είμαστε σε καλό δρόμο εδώ στη γέφυρα πάνω του πλοίου, στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Συμφωνία της Ελλάδας. Ο καθηγητής κ. Σεραφείμ Κάπρος είναι πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην παρέα μας. Κύριε Κάπρο, προηγουμένως, Σεραφείμ, προηγουμένως λέγαμε για τους νέους που κάνουν και τα θερινά τους, την θερινή τους απασχόληση, την πρακτική τους εξάσκηση, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν στατιστικά, υπάρχουν νούμερα γενικά, ή βλέπεις από τη δική σου πλευρά να απορροφώνται οι νέοι εύκολα? Και αυτό είναι, αν απορροφώνται, είναι ένα θαρρυντικό και ένα ωραίο μήνυμα για τους υπόλοιπους που σκέπτονται να ακολουθήσουν αυτό το χώρο.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα οι επιδόσεις όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του τμήματος και από τη μεριά της αγοράς εργασίας όσον αφορά την απορροφητικότητα είναι πάρα πολύ θετικές έως εντυπωσιακές. Δηλαδή, στατιστικά και έτσι, μιλώντας για τάξεις μεγέθους, πάνω από το 80% των αποφύτων έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, έχουν υπογράψει την πρώτη τους δουλειά σε λιγότερο από 4 μήνες από την αποφύτησή τους. Σε λιγότερο από 4 μήνες. Σε αυτό το 80% υπάρχουν και παιδιά που ξέρουν ήδη ότι υπάρχει μια δουλειά που τους περιμένει, πολλές φορές επειδή γνωρίστηκαν και εκτίμησαν τον φοιτητή, τη φοιτήτρια από την πρακτική άσκηση του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, και αυτό πρέπει να το πούμε, αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό το Υπουργείο να καθορίζει τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών ανά έτος. Αυτό τώρα είναι λίγο, είναι ίσως λεπτομέρεια, αλλά μια και η κουβέντα πάει σε αρκετό βάθος, να το πούμε γι' αυτό. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας ρωτάει όλα τα τμήματα όλων των σχολών, όλων των πανεπιστημίων, πόσους φοιτητές κρίνουν ότι πρέπει να υποδεχτούν από τις πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, εμείς λέμε 120. Γιατί τόση είναι η χωρητικότητά μας, γιατί το ανθρωπίνο δυναμικό μας, το διδακτικό και εκπαιδευτικό, για να κάνει τη δουλειά όσο καλά θέλουμε, αυτός είναι ο ιδανικός αριθμός ανθρώπων που μπορεί να υποδεχτεί. Οι κτηριακές μας εγκαταστάσεις, αυτό είναι που μπορεί να γίνει πολύ ικανοποιητικά κτλ. Και κάθε χρόνο το Υπουργείο μας στέλνει 234. Δηλαδή λιγότερο από το διπλάσιο από αυτό που ζητάμε. Αν αυτό συνεχιστεί, όσο καλά και αν πηγαίνει η ναυτιλία, η οποία πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τουλάχιστον την δραστηριότητά της, δεν ξέρω αν για πάντα θα είναι έτσι.
0: Μακάρι.
1: Τώρα είναι πολύ νωρίς για να κινδυνολογήσω. Μέχρι τώρα είναι πολύ ψηλά τα νούμερα απορροφητικότητας. Δεν ξέρω με τόσο πολλές θέσεις εισερχομένων αν θα είναι για πάντα.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό που έχω καταλάβει και αυτό αφού γράζομαι με τις κουβέντες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή και στις άλλες που κάνουμε τις καθημερινές, βλέπω ότι ο χώρος της ναυτιλίας δεν έχει όριο, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Όποιοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με όλες αυτές τις επιστήμες και τις επιχειρήσεις γύρω από την ναυτιλία δεν θα βγουν χαμένοι. Και το αποδεικνύει και αυτό που λέτε, μέσα σε 4 μήνες το πολύ βρίσκουν δουλειά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο που ξεκινάει και θέλει να ασχοληθεί με αυτό το τομέα, με αυτό το κομμάτι, που θέλει να σπουδάσει ναυτιλιακά?
1: Καταρχήν θα του έλεγα να σπουδάσει ναυτιλιακά. Το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα πάρει λίγο καλύτερο βαθμό σε ένα από τα μαθήματα. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπήσει αυτό το χώρο, και για να τον αγαπήσει πρέπει να είναι πολύ ανοιχτός στο να τον γνωρίσει. Να τον γνωρίσει, να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες του. Η πρακτική άσκηση ενδεχομένως διευκολύνει πάρα πολύ το να τον αφουγκραστεί και να αγαπήσει το καινούριο και το άγνωστο. Ένα χαρακτηριστικό που δεν συνειδητοποιούμε πάντα ή άμεσα είναι το εξής. Η ναυτιλία δεν είναι μια επιστήμη. Η ναυτιλία είναι ένα πεδίο εφαρμογών πολλών επιστημών με μελέτη περίπτωσης στη θαλάσσια μεταφορά. Έτσι, δηλαδή η ναυτιλία, για να λειτουργήσει είτε ένα γραφείο, είτε ένα υπουργείο, είτε ένας οργανισμός, θέλει οικονομολόγους, θέλει χρηματοοικονομικούς,
2: θέλει νομικούς,
1: θέλει μηχανικούς, θέλει μηχανολόγους μηχανικούς, αλλά θέλει και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, θέλει τελικά ναυπηγούς μηχανικούς,
2: θέλει νομικούς για το ναυτικό δίκαιο,
1: θέλει μαθηματικούς, θέλει στατιστικούς, θέλει περιβαντολόγους. Θέλει και...
2: και τώρα με το AI ίσως χρειαστεί και άλλα παιδιά.
1: Θέλει ειδικούς στην ψηφιακή τεχνολογία, που συνήθως είναι η ηλεκτρολόγη μηχανική, αλλά και από πολλές άλλες ειδικότητες που είναι αυτό. Και ενδεχομένως να ξεχνάω κάποιους κλάδους και συγγνώμη.
2: Θέλει και αυτούς που θα χαντρώσει τα πλοία.
1: Καλά, αυτή θα είναι το κομμάτι πληρώματα που κάνουν.
2: Ναυτικό, το ναυτικό.
1: Κάνουν τις σπουδές τους στις ακαδημίες, που είναι και σπουδές πολύ απαιτητικές. Λοιπόν, επομένως είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο. Ναι, η διαφορά των τμήματων σαν το δικό μας που παρέχουν μια εξειδίκευση από το προπτυχιακό επίπεδο στις ναυτιλιακές σπουδές, ποιο είναι? Ότι το πρόγραμμά μας φροντίζουμε τα δύο πρώτα χρόνια να είναι σε υποδομή, σε βασικά, σε θεωρία, θεωρητικό υπόβαθρο σημαντικό, βασικών επιστημών και εφαρμογές, και σιγά σιγά εξειδικευόμαστε από την οικονομική ανάλυση στην ναυτιλιακή οικονομική, από τη χρηματοοικονομική στην ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, από το σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων στο σχεδιασμό συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως παρέχεται ένα πακέτο διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών με αναφορά με κοινή αναφορά στην ναυτιλία από πάρα πολλές επιστήμες. Κάποιες πτυχές θα μας αρέσουν πολύ, ενδεχομένως όχι όλες, αλλά υπάρχουν πολλές. Ναι, το κάθε παιδί λοιπόν και σε σχέση και με αυτό με που ανακαλύπτει
2: και που κλείνει.
1: Ναι. Και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι στην ναυτιλία άλλο τόσο ενσωματώνονται επαγγελματικά και άνθρωποι που σπουδάσανε κατευθείαν την αρχική επιστήμη και μετά εξειδικεύτηκαν
2: οικονομικά, στην πούμε,
1: ναυτιλιακή εφαρμογή αυτών. Ναι.
2: Και οι εφαρμογές πάνε στο πιο εξειδικευμένα σε κάποιο τομέα της ναυτιλίας.
1: Ακριβώς.
2: Song, τραγούδι.

0: Ωραία, και αφού λοιπόν συζητάμε για πού θέλει ο κάθε νέος να ακολουθήσει, ποιο τομέα θέλει να ακολουθήσει από τις ναυτιλιακές αυτές σπουδές, Σεραφείμ Κάπρο, πες μας τώρα τα προγράμματα. Τα προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στο τμήμα ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και να πούμε λίγο μετά και για το μεταπτυχιακό.
1: Ναι. Πριν από το διάλειμμα, ήδη προλάβαμε να κάνουμε μια εισαγωγή για το θέμα αυτό των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος, γιατί σας ανέφερα για την διεπιστημονικότητα, το διεπιστημονικό χαρακτήρα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο είναι τετραετές και λειτουργεί από το 1998-1999, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Είναι ήδη αναγνωρισμένο τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο μέσω των δημοσιεύσεων που έχουν κάνει τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος σε βιβλία, 92 βιβλία παρακαλώ, είτε με κεφάλαια σε βιβλία είτε ολοκληρωμένα βιβλία, και πάνω από 2.600 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση του κειμένου, αλλά αναγνωρισμένο και στον ακαδημαϊκό χώρο, διότι η ζήτηση και για τις θέσεις πρακτικής άσκησης βαίνει αυξανόμενη, και διότι οι καριέρες των αποφύτων μας, τώρα πια που οι πιο παλιοί έρχονται σε μια ηλικία αρκετά senior καριέρα, έχουμε πρεσβευτές μας παντού, έχουμε σε υψηλές θέσεις στελέχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έχουμε σε οργανισμούς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, έχουμε στελέχη σε πολύ σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς. Θα δείτε πλέον εύκολα πρεσβευτές μας παγκοσμίως, σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας. Στατιστικά, να ξέρετε ότι τώρα την Δευτέρα που μας πέρασε, που είχαμε και τη νέα ειρηνή τελετή αποφύτησης, ξεπεράσαμε τα 1.600 πτυχία. Δηλαδή έχουμε δώσει πλέον πάνω από 1.600 άνδρες και γυναίκες επιστήμονες στο ναυτιλιακό χώρο. Ναι. Θέλουμε να είναι τετραετές, γιατί αυτή η αγγλοσαξονική προσέγγιση του τριετούς μπάτσελορ δεν μας ικανοποιεί, γιατί θεωρούμε ότι και το υπόβαθρο που πρέπει να έχει ένας επιστήμονας πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο βαθύ, και θεωρούμε ότι η βιωσιμότητά του ενός προγράμματος σπουδών πρέπει να είναι οπωσδήποτε για 30-40 χρόνια. Οι εξελίξεις της επιστήμης θα υπάρχουν, αλλά εσύ να έχεις τα εφόδια να τις αντιμετωπίσεις αυτές τις εξελίξεις, να τις καταλαβαίνεις και να τις ενσωματώνεις ή να τις δημιουργείς κιόλας.
0: Έτσι.
1: Αυτές τις εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το ένα είναι πολύ καινούριο, το άλλο είναι το πιο παλιό χρονολογικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το Master με τίτλο Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο, που έχει το ακρονίμιο

0: λέω ΝΑΜΕ.
1: Ναυτιλία, είπατε,
0: ναυτιλία, μεταφορές και διεθνές εμπόριο. Mm-hmm. Έχει το ακρονίμιο ΝΑΜΕ. Αυτό είναι το πρώτο χρονολογικά μεταπτυχιακό πρόγραμμα, δηλαδή επίπεδου μάστερ στην Ελλάδα, για ό,τι αφορά και ναυτιλία και τις μεταφορές. Mm-hmm. Δηλαδή προηγείται χρονολογικά και άλλων πανεπιστημίων ομότεχνων που έχουν αντίστοιχα τμήματα και σχολών πολιτικών, μηχανικών και άλλων πολιτεχνών που έχουν μεταφορές και συγκοινωνιακό σχεδιασμό κτλ. Μετά έχουμε το αγγλο, αυτό είναι ελληνόφωνο και το πιο ιστορικό, το πιο παλιό. Μετά έχουμε την τελευταία πενταετία το αγγλόφωνο MBA in shipping. Για το οποίο αναφέρθηκα κιόλας νωρίτερα. Στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα και σας είπα και την ιδιαιτερότητα αυτή που χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε και μια διάδραση με εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας για να παρουσιαστεί και να υποβληθεί. Άρα είναι προϊόν συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και δεν είναι μόνο τι έχουμε στο κεφάλι μας εμείς οι πανεπιστημιακοί. Και φέτος νεοφώτιστο θα κάνει την εμφάνισή του και ένα τρίτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και αυτό αγγλόφωνο, που αφορά σε ένα άλλο σημαντικό πεδίο της ναυτιλίας, της θάλασσας, της επιστήμης, της νησιωτικότητας. Είναι το μεταπτυχιακό στην γαλάζια οικονομία, θαλάσσιο τουρισμό και μεταφορές. Είναι ένα μεταπτυχιακό που πλέον πιάνει το blue economy, έτσι, πιάνει ένα κομμάτι της θάλασσας που είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και όχι η εμπορική ναυτιλία και γενικότερα το σύστημα μεταφορών και επομένως εδράζεται σε όλη την προβληματική, όχι με την έννοια του προβλήματος αλλά με την έννοια των προοπτικών, της νησιωτικότητας.
1: Άλλο ένα κομμάτι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι και η θέση μας τέτοια που αλίμονο αν δεν ερχόταν και η μέρα που θα παρήχαμε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι λοιπόν υπό σύσταση.
0: Όχι, αυτό έχει εγκριθεί.
1: Εγκριθεί.
0: Και θα αρχίσει
1: το νέο εκπαιδευτικό
0: από το νέο έτος. Μπράβο. Θα αρχίσει να λειτουργεί. Ναι.
1: Γαλάζια οικονομία, θαλάσσιος τουρισμός
0: και μεταφορές.
1: Νέο λοιπόν τμήμα.
0: Το ακρονίμιο του είναι Blue Smart.
1: Blue Smart. Νέο λοιπόν πρόγραμμα στο, ναι, στο Πανεπιστήμιο.
0: Και
1: σας,
0: να πούμε και ότι συμμετέχουμε.
1: Αγγλόφωνο θα είναι αυτό.
0: Αγγλόφωνο. Και να πούμε και ότι συμμετέχουμε και σε ένα τέταρτο μάστερ το οποίο είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι πιο τεχνολογικό ή μάλλον είναι κυρίως τεχνολογικό. Είναι το νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία και τις μεταφορές.
1: Πολλά θέματα, διότι μπαίνουν και νέα πράγματα μέσα στο.
0: Και αυτά δείχνουν και τη διεπιστημονικότητα, έτσι. Το ότι για εξειδίκευση μετά έχουν νόημα, γιατί έχουν και ανταπόκριση από τους ενδιαφερομένους.
1: Και απορροφώνται όλα αυτά. Γιατί πλέον δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας, νέα επαγγέλματα, νέες τάσεις και οι εταιρείες σίγουρα θα θέλουν τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι, και στο, κοιτάξτε, ειδικά στο MBA in shipping, το αγγλόφωνο, έτσι κι αλλιώς ήδη εργάζονται. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς το παρέχουμε και όλα τα μεταπτυχιακά μας τα παρέχουμε σε ένα συνδυασμό. Κάποιες πολύ μικρές περίοδοι φυσικής παρουσίας στοιχείο και το υπόλοιπο πρόγραμμα στα ενδιάμεσα να εξελίσσεται από απόσταση 6 με 9 το βράδυ της μισής εβδομάδας, για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι άνθρωποι να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις που ήδη έχουν με την διάθεσή τους να σπουδάσουν σε ένα μάστερ, και αξιοποιώντας και το Σάββατο.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό πάει καλά.

0: Εδώ ταξιδεύουμε και πάμε λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι. Ακόμα μερικές ερωτήσεις στον σημερινό μας καλεσμένο, τον καθηγητή, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο. Σεραφείμ, εκεί στα προγράμματά σας, ποια πράγματα μελετάτε και αφού γκράζεστε τις τάσεις της εποχής, ας πούμε τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, αλλά και την ναυτιλία, παραδείγματος χάρη, αφού γκράζεστε τη τεχνολογική εξέλιξη και το AI, τεχνική νοημοσύνη, αφού γκράζεστε και μιλάτε και είναι μέρος των σπουδών και η απανθρακοποίηση, τι άλλο κάνετε?
1: Ναι, το AI αλίμονο, αν δεν μας απασχολεί, απασχολεί όλο τον κόσμο, όλους τους χώρους, έτσι, και χώρους μόρφωσης και όλους τους χώρους εργασίας. Προφανώς και μας απασχολεί, προφανώς και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε γρήγορα, για να αποσαφηνίσουμε και γρήγορα όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, το πώς μπορεί να είναι υποστηρικτικό χωρίς αρνητικά να επηρεάσει τη μάθηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Το AI μπορεί να είναι εξαιρετικό στο να δίνει γρήγορες λύσεις εκεί που κάποιος ή κάποιοι θα δίναν αρκετά περισσότερο χρόνο για να φτιάξουν ένα τελικό αποτέλεσμα πάρα πολύ ικανοποιητικό. Σε επίπεδο μάθησης πρέπει να θεωρηθεί, και πρέπει και εμείς στα πανεπιστήμια να αποσαφηνίσουμε τελείως τον τρόπο που θα το αξιοποιήσουμε, σαν ένα εργαλείο μάθησης και όχι σαν υποκατάσταση, όχι σαν υποκατάστατο της μάθησης. Διότι, αν θέλετε, αν έχουμε τον χρόνο να μπούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια, κάτι που καλείσαι να γράψεις, αν το γράψεις εσύ, θα το κάνεις και κτήμα σου. Αν το δεις έτοιμο γραμμένο, θα το καταλάβεις μεν, αλλά δεν θα αντιληφθείς ότι είναι σωστό, αλλά δεν θα το έχεις κάνει κτήμα σου σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, δεν θα το θυμάσαι.
0: Επιφανειακό θα είναι.
1: Τελείως. Γιατί δεν θα είσαι εσύ που το χτίσες. Λοιπόν, το AI μπορεί να υποστηρίξει σαφώς την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς θα το αξιοποιήσεις, ώστε να την υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία χωρίς να τη φέρνει σε ένα κίνδυνο να την υποκαταστήσει.
0: Το κάνει χτήμα σου, λοιπόν.
1: Για να μπούμε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες σε αυτό, πρέπει να μιλάμε μία εβδομάδα. Και επίσης, παγκοσμίως τα πανεπιστήμια, από τα πιο γνωστά μέχρι τα λιγότερο γνωστά, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όσον αφορά την διερεύνηση αυτών των πραγμάτων. Τώρα, η απανθρακοποίηση. Μα βέβαια η απανθρακοποίηση είναι ένα από τα θέματα που μονοπολούν τη συζήτηση στην ναυτιλία, είναι κρίσιμο. Έχει και αυτό, όπως όλη η ναυτιλία, πάρα πολλές πτυχές. Δεν έχει μόνο την τεχνολογική, έτσι, ή την τεχνική, για να πεις από άποψη χημικού ή μηχανολόγου, μηχανικό, ποιο καύσιμο εναλλακτικό έχει το καλύτερο, ποιο έχει τη λιγότερη επίπτωση στο περιβάλλον ή μηδενική επίπτωση, μηδενικούς ρήπους. Η κουβέντα είναι και πολιτική, είναι οι στόχοι που έχει βάλει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρεαλιστική ή δεν είναι, είναι μετά της παγκόσμιας οικονομίας και της διεθνούς οικονομίας θέματα, τα εναλλακτικά καύσιμα εκείνα που έχουν τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον είναι επαρκώς διαθέσιμα και πού είναι διαθέσιμα και θα μπορεί εδώ η ίδια η ναυτιλιακή βιομηχανία, που σε αυτά είναι πάντα πάρα πολύ γρήγορη και πάντα ξέρει να βρίσκει τις λύσεις.
0: Δεν έχει βρει ακόμα κάτι.
1: Εξετάζει πολλά, δεν έχει κατασταλάξει σε μία λύση, εξακολουθεί να διερευνά. Εμείς ως πανεπιστήμια, τα πιο τεχνολογικά για αυτό το θέμα, πιο πολύ από ότι τα πανεπιστήμια που είναι πιο πολύ στο επιχειρηματικότητα, οικονομία, management κτλ., προσπαθούν να υποστηρίζουν και να ξεκαθαρίζουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα για να είναι πιο ορατές οι αποφάσεις ή η λήψη αποφάσεων, έτσι. Είναι μία από τις δουλειές της επιστήμης το να σου αναλύει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο για να παίρνεις τις σωστές και τις πιο ορθολογικές αποφάσεις.

0: η συζήτηση στην οποία μπήκανε με έκανε να θυμηθώ μια πιο γενική προσέγγιση. Λοιπόν, που είπαμε ότι η ναυτιλία που συνήθως είναι γρήγορη ακόμα ψάχνει να βρει το που θα κατασταλάξει και αν κάπου μπορεί να κατασταλάξει
1: και βάλει τα βάνη για το 2050,
0: ή αν πρέπει η διαφοροποίηση, το diversification να είναι η λύση για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Λοιπόν, ένας ωραίος ορισμός για την ναυτιλία, για το τι κάνει ή πώς λειτουργεί, είναι ότι είναι η διαχείριση των αλλαγών. Γιατί τελικά ειδικότεροι από εμάς άνθρωποι μπορούν να μας εξιστορήσουν ή να μας αναλύσουν ότι κάθε γενιά νομίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ σημαντική αλλαγή ή μπροστά σε μια πολύ μεταβατική κατάσταση, αλλά ενδεχομένως κάθε γενιά να έχει βιώσει στη δικιά του ιστορική περίοδο
1: κάποια
0: επίσης
1: θέματα,
0: πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές.
1: Και έτσι νομίζω είναι. Κάθε γενιά έχει τη δική της.
0: Και τι να πούμε και για την πετρελαϊκή κρίση του 73-74, πιο παλιά με τον ψυχρό πόλεμο, πιο παλιά με τους πολέμους, πριν από τους πολέμους. Και, δηλαδή, θα είναι πάντα έτσι, γιατί τίποτα δεν μένει στάσιμο. Δηλαδή, το μόνο σταθερό φαινόμενο στον κόσμο, όχι μόνο στην ναυτιλία, είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. ότι όλα αλλάζουν, έτσι.
1: Ή όπως είναι τα πάντα ρί.
0: Εμάς μας ενδιαφέρουν μέσα στη διεπιστημονικότητα της ναυτιλίας και πολλά πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο μαζί με μια κοινοπραξία και άλλων φορέων. Τώρα, και για την ακρίβεια, έξω από τις Ινούσες που είναι απέναντί μας, που είναι σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου, έχει μελετήσει και ετοιμάζει να υλοποιήσει και να εγκαταστήσει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατφόρμα, η οποία να μπορεί να παράγει μέσω ήπιων μορφώς ενέργειας και ανεμογεννητριών, για παράδειγμα, ηλεκτρικό ρεύμα για να ανεφοδιάζει τα πλοία με ηλεκτρικό ρεύμα, να ηλεκτροδοτεί και όταν θα γίνουν όριμα τα πράγματα και ένα ποσοστό των αναγκών του γειτονικού νησιού, και ταυτόχρονα αυτή η πλωτή πλατφόρμα να είναι και να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να διευκολύνει έρευνες και για το βυθό, για την ποιότητα του νερού, για το περιβάλλον και τα λοιπά. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο αποτελεί και ένα παράδειγμα, ας πούμε, πως η πανεπιστημιακή κοινότητα του Τμήματος Ναυτιλίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνει πράγματα που χρειάζονται από τις επιστήμες του μηχανικού μέχρι του περιβαλλοντολόγου, μέχρι του οικονομολόγου, του νομικού, γιατί όλα αυτά έχουν και μια σύνθετη διοικητική διαδικασία για να στηθούν και για να λειτουργήσουν, και πως αυτό να προσφέρει
1: Στο κοινωνικό σύνολο
0: και ιδιαίτερα στην περιφέρεια στην οποία λειτουργείς, που είναι και μια περιφέρεια με αυξημένη δυσκολία λόγω νησιωτικού χαρακτήρα και ενδεχομένως και λόγω ευαίσθητης
1: περιοχής
0: από άποψη εθνικών θεμάτων, ευαίσθητης περιοχής. Φυσικά δεν σταματάμε να μελετάμε τα πιο κλασικά πράγματα, δηλαδή πώς διαρθρώνονται τα δίκτυα μεταφορών, πώς μπορεί, τι προοπτικές έχει η ελληνόκτητη ναυτιλία να παίξει ένα σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει και στην ναυτιλία κοντινών αποστάσεων. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μια σύγχυση εδώ και να λένε ότι η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων
1: είναι
0: το Ρίο Αντίριο ή το Πέραμα Σαλαμίνα. Όχι, δεν είναι.
1: Είναι
0: όλη εκείνη η ευρωπαϊκή ναυτιλία ή μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών και όμορων χωρών, η οποία στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ανταγωνιστική και με τη χερσαία μεταφορά. Δηλαδή μεταξύ δύο υπηρωτικών λιμένων. Έτσι. Αυτή τη στιγμή μεταξύ του νομού Αττικής, περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορεί να κυκλοφορούν κάθε μέρα 900 χίλια φορτηγά ανακατεύθυνση. Με ένα ρορό που θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά για να πάει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
1: θα ρίξει τον αριθμό.
0: Και θα πάρει 100 από αυτά, έχει μειώσει,
1: μειώσει τον αριθμό
0: κατά 10% την οδική.
1: Έτσι.
0: Άρα είναι ένα όφελος. Πώς... Ναι, δεν σταματάμε να μελετάμε και τέτοια θέματα.
1: Είναι
0: ναι.
1: μέρος των μεταφορών
0: ναι.
1: που έχει σχέση και με την ναυτιλία. Ωραία, πάμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για το διατάφτα της κουβέντας μας εδώ με τον Σεραφείμ Κάπρο.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και πριν μπούμε στο λιμάνι για να δέσουμε κάβους, πάμε να δούμε. Από Σιδόνια θα είσαστε εκεί, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.
1: Βεβαίως θα είμαστε, θα έχουμε το δικό μας περίπτερο, το δικό μας stand, και σας περιμένουμε.
0: Όπως και εμείς θα είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Το γνωρίζω, ναι, και δεν είναι η πρώτη
0: εκεί
1: φορά που εμείς
0: εκεί
1: στα Ποσειδόνια, ναι, που βρισκόμαστε τακτικά και τα λέμε. Και το λέω και για όλο τον κόσμο, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε διαρκώς όλες οι συνιστώσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, δηλαδή και καθηγητές και φοιτητές, φοιτήτριες και ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, υποψήφιες, θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε υλικό ενημερωτικό άφθονο και θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και να σας κεράσουμε σπεσιαλιτέ της Χίου.
0: Α, ωραία.
1: Στο πέρασμά σας. Επίσης θα κάνουμε και μια όπου επίσης με χαρά μας να σας υποδεχτούμε μία εκδήλωση, επιστημονική εκδήλωση σε συνεργασία με την Νορβηγική Πρεσβεία για θέματα θέματα εχμής της ναυτιλίας και για τις προοπτικές Έλληνο-Νορβηγικής συνεργασίας σε κάποια επίπεδα.
0: Τέλεια.
1: Είναι σε συνεργασία με την πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα. Ωραία. Αυτό θα γίνει, να το πούμε κιόλας μια και το είπαμε συγκεκριμένα, αυτό θα γίνει την Τρίτη, Δευτέρα είναι τα εγγένεια, έτσι, που είναι ανήμερα το γιουπνό, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 5 η ώρα σε αίθουσα μες στο χώρο του Ποσειδονίου.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, κύριε Κάβρο.
1: Και σε περιμένουμε, Αντώνη. Όπως ξέρεις, όπως πάντα, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και εσείς θα πάρετε από το στούντιο να πούμε δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τώρα, πριν πάμε στο διατάφτα, Σεραφείμ Κάπρο, σε ποιον θα έλεγες ευχαριστώ?
1: Καταρχήν λέω ευχαριστώ σε σένα που με κάλεσες.
0: Δεν ρώτησα και αυτό το λόγο, αλλά ναι.
1: Στην εκπομπή σου.
0: Και εγώ.
1: Στην εκπομπή σου σήμερα.
0: Που ήρθες.
1: Και για την ζεστή φιλοξενία σου. Γιατί εγώ που δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τα μέσα, με τα μικρόφωνα κτλ. Από την πρώτη στιγμή με έκανες να νιώσω πάρα πολύ άνετα.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, σε ποιους να πω ευχαριστώ? Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους όσους αγαπώ. Και όχι μόνο αυτή η τόσο αυτονόητη ερώτηση ίσως να με βρίσκει πάρα πολύ απροετοίμαστο. Πολύ πιο απροετοίμαστο από ό,τι όλες τις προηγούμενες. Οπωσδήποτε την οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφους μου που τόσο ωραία πράγματα κάνουμε μαζί, τους δασκάλους μου, τους φίλους μου. Τι να πω, με βρίσκεις λίγο απροετοίμαστο, δεν
0: ωραία,
1: ξέρω.
0: Μια χαρά. Ναι. Και να είσαι καλά, να κάνεις ωραία πράγματα και να είσαι δίπλα στην εκπαίδευση και στους μαθητές που δίνεις τόσα ωραία πράγματα.
1: Ενδεχομένως να πρέπει να πω τους διαχρονικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου ένα ευχαριστώ, γιατί εσύ με βοήθησες όμως να το συνειδητοποιήσω αυτό, γιατί κρατάνε πολύ ζωντανό το ενδιαφέρον μου για τη δουλειά μου.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και γιατί μου επιτρέπουν, χωρίς να το συνειδητοποιούν και να το συνειδητοποιώ, ότι με κρατάνε νέο.
0: Εξίσου σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το να είσαι σε επαφή με τους νέους και με τους μαθητές, γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί πάντα κρατιούνται σε καλή κατάσταση. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σ' ακούνε εδώ από την εκπομπή μας στις Καλές Θάλασσες?
1: Ναι. Θέλω να τους πω ότι καταρχήν ότι εμείς που εδώ είμαστε στα τραπέζια και στα μικρόφωνα και ή στα γραφεία μας με τα χαρτιά μας και τα κομπιούτερ μας και μελετάμε, κάνουμε, δείχνουμε, εμείς όλοι από τη στεριά είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς και ότι θεωρούμε όσοι είμαστε κοντά στην ναυτιλία με οποιονδήποτε τρόπο ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ναυτιλία. Και είμαστε περήφανοι γιατί ξέρουμε ότι και το επίπεδό τους είναι πάρα πολύ υψηλό και αυτό είναι που γεννά μετά προσδοκίες και δημιουργεί όνειρα στη νέα γενιά, και τους λέμε να είναι πάντα καλά, να έχουν υγεία, να έχουν στη ζωή τους ευτυχία, και να υλοποιήσουν αυτό που επιθυμούν.
0: Πολύ ωραία. να υλοποιήσουν ό,τι αυτό επιθυμούν, η ευχή του καθηγητή Σεραφείμ
1: Κάπου. Και ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Ήταν ο Σεραφείμ Κάπρος, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας στη δύο ώρη εκπομπή, στη Βάρδια Σαββάτου, την Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, που έβαλε το χεράκι της στην εκπομπή με τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Καλές θάλασσες. Το νου σας εκεί έξω. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά από όπου και αν μας ακούτε και το πιο βασικό στην κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής σε τραγούδια για καλοκαίρι, θάλασσες, παραλίες, νησιά, καλοκαιρινά ειδήλια και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτή η ζεστή περίοδος του χρόνου. Εμείς εδώ στην Αθήνα ίσως είμαστε λίγο πιο ζεστά από όσο θα θέλαμε, αλλά το παλεύουμε με τη σωστή διάθεση πάντα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Είναι καλοκαίρι και είναι καιρός να πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Ξεκινάμε με ψυχεδελική garage. Kim Fowley και The Trip από το 1978. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip.

Αυτός ήταν ο Kim Fowley, παραγωγός, συνθέτης, μουσικός και γενικός πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε το 2015. Συνεχίζουμε σε rock διάθεση με τους Rolling Stones στο τραγούδι τους με τίτλο Summer Romance, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι η Άννα Προκόβα και από το καλοκαιρινό ειδήλιο των Rolling Stones πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι με τον ίδιο τίτλο, αλλά σε άλλο κλίμα. Πάντα όμως καλοκαιρινό. Summer Romance από τη Δανή τραγουδοποιό Maggie Björkland.

Ακούσαμε το τζιτζίκι του Κωνσταντίνου Βίτα και αμέσως μετά ένα αρκετά συνήθιστο μείγμα σάμπα και ηλεκτρονικής μουσικής από τους γαλλοβέλγους Αντένα. Θα συνεχίσουμε με κάτι από τους αγαπημένους μας χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι παρά το όνομά τους έχουν το καλοκαίρι στην ψυχή. Εμφανίζονται μάλιστα και live στην Αθήνα αυτή την περίοδο, παραμένοντας ακόμα δραστήριοι και δημιουργικοί μετά από 45 χρόνια πορείας. Το τραγούδι έχει τίτλο «Εκδρομή».

Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια στον κόσμο για τη συνέχεια και από τα πρώτα που έμαθα να παίζω στην κιθάρα, το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν το «Να μ' αγαπάς» του Σιδηρόπουλου. Sunny Afternoon από τους Kinks.

Ήταν οι Kings στο Sunny Afternoon και τώρα πάμε σε κάτι ελληνικό γιατί μου αρέσει να κάνω τέτοιους συνδυασμούς. Σε είδα κάποιο μεσημέρι από τον Τόνι Μαρούδα.

πάμε να ακούσουμε και μια πρόσφατη κυκλοφορία από τον εξαιρετικό φετινό δίσκο του Σουηδού Πέτερ Αλατάλο. Δεν βρήκα πολλά στοιχεία για τον καλλιτέχνη αυτό, γιατί περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες ήταν στα σουηδικά, τα οποία δυστυχώς δεν κατέχω, πέρα από πολύ λίγες λέξεις. Ξέρω μόνο ότι πρόκειται για ένα καλλιτέχνη αρκετά όριμο, μουσικά αλλά και ηλικιακά. Τα τραγούδια του έχουν μια γλυκιά μελαγχολία που μου αρέσει πολύ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Summer Burn, δηλαδή Παιδιά του Καλοκαιριού.

Από τη Σουηδία και τη μελαγχολία της ωριμότητας, επιστρέφουμε στην Ελλάδα και στις μικρές Κυκλάδες του Οδυσσέα Ηλίτη, σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί θα ακούσουμε το Τριζόνι στην πρώτη του εκτέλεση με την Τώρα Γιανακοπούλου.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Cat Power στο Islands. Για πολλούς το καλοκαίρι σημαίνει απόδραση σε κάποιο νησί. Αν πρόκειται μάλιστα για κάποιο ελληνικό νησί, ακόμα καλύτερα. Ένα από τα ομορφότερα και για το λόγο αυτό δημοφιλέστερα ελληνικά νησιά είναι η Μύκονος, η οποία μάλιστα έχει συνδυαστεί με ένα πολύ συγκεκριμένο lifestyle. Κάποιους τους αποθεί, κάποιοι άλλοι το λατρεύουν. Για τους Fleet Foxes, η Μύκονος είναι ένα μέρος που προκαλεί μια γλυκιά λύθη ή παρηγοριά από όλα όσα δεν πάνε καλά και θέλεις να ξεχάσεις. Τουλάχιστον για όσο είσαι εκεί,

Αυτή ήταν η Ναλίσσα Γκριν στο καλοκαίρι και κάπου εδώ πλησιάζουμε και για σήμερα στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη, με λίγα λόγια και πολλή μουσική και για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ήταν στον ήχο και σας αφήνω συνήθως με κάτι αγαπημένο. Dancing in the Moonlight από τους King Harvest. Οι King Harvest κυκλοφόρησαν το κομμάτι αυτό το 1973 και μάλλον δεν ξαναέκαναν ποτέ άλλη επιτυχία, αλλά δεν πειράζει. King Harvest και Dancing in the Moonlight. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με περισσότερα τραγούδια για καλοκαίρι. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας από την καλοκαιρινή Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα κάνουμε μία βόλτα στις δύο πρώτες δεκαετίες καλλιτεχνικής δράσης ενός πραγματικά ιδιαίτερου, μοναδικού ελληνικού συγκροτήματος. Πολύτιμος μπουσουλάς μας σε αυτή τη βόλτα, μία ανάλυση του κατεξοχήν γνώστη αυτής της μπάντας, του καλού συνάδελφου και φίλου Μάκη Γκαρτζόπουλου. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Χάνομαι γιατί ρεμβάζω τις δεκαετίες του 80 και του 90.

Σήμερα η εκπομπή θα πλημμυρίσει από τις μοναδικές μελωδίες των «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» και την ερμηνεία της δουλειάς τους από τον Μάκη Γκαρτζόπουλο και τη μελέτη του «Ξανά σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει ανάμεσα στου κόσμου τις βλαστήμιες». Την αλλιεύσαμε με την άδειά του από το γνωστό blog «Το άρωμα του τραγουδιού». Κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές της Αθήνας στα τέλη της δεκαετίας του 70, ακούγε κανείς να ξεπηδάνε από τα ημιυπόγεια των σπιτιών μουσικές από ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσα, τύμπανα και κάτι περίεργες φωνές εφήβων να τραγουδάνε Rolling Stones, Doors και Bob Dylan. Ήταν το γκρουπάκι της γειτονιάς, η απογευματινή συνάντηση για πρόβα της παρέας που στα χρόνια της μεταπολίτευσης είχε βρει τον τρόπο να εκφράζει τις εφηβικές της ανησυχίες μέσω της αμερικάνικης μουσικής παραγωγής, δοκιμάζοντας ακόρντα και ήχους που δεν διδάσκονταν στα οδεία. Ατέλειωτες πρόβες για να μιμηθούν όσο πιο πιστά γίνεται τον ήχο των ξένων συγκροτημάτων, ατέρμονες συζητήσεις για να βρεθεί το καλύτερο όνομα για το γκρουπ και αγωνία πριν από κάθε ζωντανή εμφάνιση στο προάβλιο του σχολείου ή στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. Ξανά σαν κόκκινο.

μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινίδες, σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες τα παράθυρα σπιτιού.

Εκείνη ακριβώς την εποχή, στη Νέα Σμύρνη, μια παρέα φίλων ανεβάζει αυτοσχέδιες θεατρικές παραστάσεις, συνοδευόμενες από ζωντανή μουσική σε μικρούς χώρους και πνευματικά κέντρα. Τα σκετσάκια επενδύονται με μουσική που γράφει και τραγουδάει η εννιαμελής παρέα. Ενώ όσο περνάει ο καιρός, τα θεατρικά δρόμενα δίνουν τη θέση τους αποκλειστικά στη μουσική. Η παρέα αυτή αποτελείται από τους Νίκο Πορτοκάλογλου, Χάρη Καβαλιεράτο, Γιώργο Φιλιπάκη, Οδυσσέα Τσάκαλο, Αργύρια Μίτσι, Μιχάλη Μουστάκη, Γιάννη Κερκύρα, Νίκο Μιλιώνη και Ιωάννα Τσάκαλου. Σύντομα, το γκρουπ διαλύεται και από τη διάσπασή του δημιουργούνται η Φατμέ και η Χάνομαι γιατί ρεμβάζω.

Χάνομαι γιατί Ρεμβάζο εμφανίζονται πρώτη φορά στη δισκογραφία το 1982 με το δίσκο «Οι κακές μας πράξεις». Η σύνθεση του συγκροτήματος σε αυτό το πρώτο δίσκο ήταν Χάρης Καβαλιεράτος, Γιώργος Φιλιππάκης, Αργύρης Αμίτσης, Μιχάλης Μουστάκης, ο οποίος αργότερα έγινε μέλος των Φατμέ, παίζοντας πλήκτρα και ακορντεόν, και Γιάννης Κερκύρας. Στο δίσκο συμμετείχαν επίσης ο Μιχάλης Σιγανίδης, ο Θοδωρής Μανίκας και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Οι «Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω» σημειώνουν στο πιστόφυλλο: «Οι κακές μας πράξεις είναι τραγούδια που δεν έχουν κεραυνοβοληθεί από μεγαλίστικη συμπεριφορά. Είναι βγαλμένα από το παιχνίδι και τις αβολιές του. Γι' αυτό έχουν τη γοητεία να σ' αφήνουν ανικανοποιητό».

Επισημαίνει ο Μάκης Γκαρτζόπουλος την εποχή της αλλαγής, όταν οι ροκάδες αμφισβητούσαν οτιδήποτε ελληνικό και οι νεολαίες των κομμάτων ανακάλυπταν το ρεμπέτικο. Ένα συγκρότημα με το παράξενο όνομα «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» σκαλίζει τραγούδια σαν τους παλιούς Κανταδόρους, μελαγχολικά και παιχνιδιάρικα. Με κιθάρες φλάουτο, μαντολίνο, ακορντεόν και κόρνο, ο ήχος τους έχει κάτι από τη φρεσκάδα των εφηβικών πειραματισμών της περασμένης δεκαετίας. Οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» δεν ξεχνάνε τη μουσική τους καταγωγή. Συνεχίζουν να παίζουν μουσική όπως έπαιζαν και στη γειτονιά, ενοχλώντας το γείτονα τις ώρες της κοινή ησυχία. Τι κι αν από τη γειτονιά της Νέας Μύρνης βρέθηκαν στα στούντιο δισκογραφικής εταιρείας.

1983 οι Χάνομαι για τη Ρεμβάζο βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους με τίτλο «Πλάγια Λόγια». Η σύνθεση του συγκροτήματος αλλάζει μετά την αποχώρηση του Μιχάλη Μουστάκη και προστίθεται η Μπάρμπαρα Σάουτερ. Το συγκρότημα παίρνει πια την οριστική του μορφή και βουτάει ακόμα πιο βαθιά στο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει. Τραγούδια άλλοτε προσωπικά, άλλοτε σκοπτικά, με την υπόγεια μελαγχολία που αφήνει η θέα ενός άδειου τραπεζιού μετά από ένα ξέφρενο φαγοπότη. Οι Χάνομαι για τη Ρεμβάζο πλάθουν τραγούδια της παρέας, της δικής τους παρέας, και αρχίζει σιγά σιγά να απλώνει η φήμη αυτού του συγκροτήματος που δεν ακολουθεί τη μόδα της εποχής του, αλλά δημιουργεί τραγούδια αληθινά, με δική τους ταυτότητα και χρώμα. Σημειώστε ότι σε κανέναν από τους δύο πρώτους δίσκους του συγκροτήματος δεν αναφέρεται ποιος γράφει τη μουσική και τους στίχους στα τραγούδια. Μένει λοιπόν η εντύπωση ότι τα τραγούδια είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, όχι μόνο στο επίπεδο της εκτέλεσης, αλλά και της δημιουργίας.

Διαβάζουμε στο ιστολόγιο το άρωμα του τραγουδιού. Η φήμη των «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» έμελε να απλωθεί περισσότερο το 1985, όταν η Δήμητρα Γαλάνη ηχογραφεί τον δίσκο που έφερε το όνομά τους. Στο εξώφυλλο, η Δήμητρα Γαλάνη ποζάρει ως άλλη Μαφάλντα και πάνω δεξιά, μέσα σε εισαγωγικά, το όνομα του συγκροτήματος που ουσιαστικά έπαιζε και συμμετείχε στο δίσκο με 4 τραγούδια. Τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν από διάφορους συνθέτες με τους οποίους είχε συνεργαστεί κατά καιρούς η Δήμητρα Γαλάνη. Αν και στη συγκεκριμένη δουλειά οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» δεν έχουν τον πρώτο λόγο, τα 4 τραγούδια που έγραψαν τέριαξαν απόλυτα με το συνολικό ύφος του δίσκου. Ανάμεσα σε τραγούδια που ερμήνευσε η Γαλάνη και έγιναν αμέσως γνωστά, ξαφνικά ακούει κανείς μια παρέα να τραγουδάει για την Ελενίτσα την κολυμβήτρια και για κάποια Τόνια. Με αφέλεια και παιχνιδιάρικη διάθεση, απόλυτα εναρμονισμένη με την όλη αισθητική του δίσκου.

Φτάνουμε στα 1988, μια χρονιά καθοριστική για το συγκρότημα. Είναι η χρονιά που οι Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω βρίσκουν δισκογραφική στέγη στην εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, τον Σύριο. Τα Παρίνια είναι ο δίσκος που βρίσκει το συγκρότημα στην πιο όριμη φάση του. Αρχίζουν για πρώτη φορά και μελοποιούν ποιήματα, ενώ σε τρία τραγούδια τους στίχους υπογράφει ο Βασίλης Νικολαίδης. Ο ήχος τους εμπλουτίζεται. Το κάθε τραγούδι αφηγείται και μια διαφορετική ιστορία. Οι Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, διονυσιασμένοι, ζαλισμένοι από το κρασί, τραγουδούν γύρω από ένα τραπέζι τις καντάδες τους και προσκαλούν όποιον περαστικό μπορεί να νιώσει την υπόγεια μελαγχολία των τραγουδιών τους. Στα περισσότερα τραγούδια τη μουσική υπογράφει ο Χάρης Καβαλιεράτος και σε δύο ο Γιώργος Φιλιππάκης. Την ίδια περίοδο παίζουν ζωντανά τα τραγούδια τους στη μουσική σκηνή του Μάνου Χατζηδάκη, τον Σύριο.

γνωστός μουσικός γραφιάς και ραδιοφωνικός παραγωγός Μάκης Γκαρτζόπουλος εξηγεί. Το 1989 οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» βγάζουν στο Σύριο το δίσκο «Τα Εγγένεια». Ένα καλοκαιρινό αεράκι περνάει ανάμεσα από τα τραγούδια του δίσκου και ανακατεύεται με το άρωμα του ούζου και του μεζέ πάνω στο τραπέζι. Οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» σκορπάνε τα τραγούδια τους πάνω στα βότσαλα που σκάει το κύμα. Μικρής διάρκειας, τα περισσότερα τραγούδια, ντυμένα με υπέροχες μουσικές, παιχνιδιάρικη διάθεση, σαν να μας κλείνουν με νάζι το μάτι και να μας καλούν σε μία ακόμα γιορτή τους. Μέσα στο δίσκο, εκτός των άλλων, βρίσκουμε μελοποιημένο ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, αλλά και το μεθυσμένο καράβι του Αρθούρου Ρεμπό.

Σύριος φιλοξενεί έναν ακόμα δίσκο των «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» το 1991. Στην ιχνογραφία μεταξύ των τραγουδιών συναντάμε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη, του Νίκου Εγκονόπουλου και του Ανδρέα Κάλβου. Σε αυτό το δίσκο οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» κατασκευάζουν ένα πελώριο τελάρο και ζωγραφίζουν απάνω του με έντονα χρώματα τις μουσικές τους. Προσωπογραφίες, τοπία καλοκαιρινά και σκηνές δρόμου συνθέτουν ένα κολάζ τέλειας αισθητικής. Με κορυφαίο το τραγούδι «Διάλογο» του Φαν Χοχ με μία πόρνη του 20ου αιώνα, με τους ευφυείς στίχους του Βασίλη Νικολαίδη. Οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» ακροβατούν μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας και μας προσφέρουν απλόχερα ένα τραγούδι πηγαίο και αληθινό.

Διαβάζουμε στο αγαπημένο blog Άρωμα του τραγουδιού. Το 1998 βρίσκει τους Χάνομαι για τη Ρεμβάζο να επιστρέφουν στο δισκογραφικό σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη. 4 χρόνια μετά το ταξίδι του προς τα άστρα. Η επιστροφή στο Σύριο σηματοδοτεί τη συνεργασία του συγκροτήματος με τη στιχουργό Αγαθή Δημητρούκα. Στο δίσκο «Προς την Αθανασία τη Μαρτυρική», για πρώτη φορά οι Χάνομαι για τη Ρεμβάζο υπογράφουν μόνο τη μουσική και την ενορχήστρωση, αφού οι στίχοι των τραγουδιών ανήκουν στην Αγαθή Δημητρούκα και η ερμηνεία τους στον Βασίλη Γισδάκη και την Αλεξία Μουστάκα. Τραγούδια άμεσα, αληθινά, με τον γήινο λυρισμό των στίχων της Δημητρούκα και τις ανάλαφρες μελωδίες του Χάρη Καβαλιεράτου και του Γιώργου Φιλιππάκη.

Το 1999 εκδίδεται ο δίσκος «Ένα ευχαριστώ». Πρόκειται για δεύτερες εκτελέσεις τραγουδιών από τη 17χρονη πορεία του συγκροτήματος που ερμηνεύουν διάφοροι τραγουδιστές. Οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» καλούν τις φίλες και τους φίλους τους και τους αφήνουν ελεύθερα να διασκευάσουν και να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους. Όπως όλα ξεκίνησαν το 1982 σαν παιχνίδι, έτσι και τώρα οι «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» μπλέκουν στο παιχνίδι τους και άλλους δημιουργούς. Τους δίνουν απλόχερα τα τραγούδια τους και ο καθένας τα ερμηνεύει σύμφωνα με τη δική του αισθητική. Και σαν τα σκανταλιάρικα παιδιά, κάθονται απέναντι και χαζεύουν το παιχνίδι των φίλων τους, που και που πετάγονται και λένε και αυτοί μια φράση και απολαμβάνουν το καινούριο άκουσμα των δικών τους παλιών τραγουδιών.

Καταλήγει η μελέτη του Γκαρτζόπουλου. Μπορεί η παρουσία των «Χάνομαι για την Εμβάζω» στη δισκογραφία να μην είναι πολύ τακτική. Τα διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στις εργασίες που εκδίδουν να είναι κάποιες φορές αρκετών ετών και οι ζωντανές εμφανίσεις τους να μην είναι πολύ συχνές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν μουσική. Ίσως είναι το μοναδικό ελληνικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 80 και άντεξε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να διαλυθεί, χωρίς να ακολουθήσει το κάθε μέλος του διαφορετική πορεία, όπως συμβαίνει συνήθως. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα συγκροτημάτων που δεν άντεξαν στον χρόνο. Φατμέ, μουσικές ταξιαρχίες, τρύπες, τερμίτες, δυνάμεις του Αιγαίου, συνήθεις ύποπτοι, με εξαίρεση τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», καθώς και τους χειμερινούς Κολυμβητές, μια επίσης ιδιαίτερη περίπτωση ελληνικού συγκροτήματος που αντέχει ακόμα. Χωρίς βεντετισμούς, χωρίς πρώτα ονόματα, χωρίς ανάγκες πέραν της κοινωνίας μέσω του τραγουδιού.

Ευρώπη κοιτάει γελαστά κεφαλάκια παιδιών σε ταξίδι με τρένο. Τα χεράκια σφιγμένα γροθιές των κρύων αέρα.

0: Με το χειμώνα του 39, ερμηνευμένο από τον Βασίλη Νικολαίδη, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα κάναμε μια μικρή αναδρομή στους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» και ειδικά στις πρώτες δύο δεκαετίες ύπαρξής τους, τα 80s και τα 90s. Οδηγός μας, η έμπειρη ματιά του καλού συναδέλφου και φίλου Μάκη Γκαρτζόπουλου, μέσα από το άρθρο του «Σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει ανάμεσα στου κόσμου τις βλαστήμιες». Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με «Φίλτα τι μου Ανελίνα» και το δίσκο «Συ φέρνει στα τραγούδια» με μελοποιημένη ποίηση Ανδρέα Λασκαράτου. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.
1: Δεν υπάρχει φόβος να πέφτεις στο κενό, παίζοντας και τραγουδώντας μπρούσε τούτο το κενό. Μέσα μου ακούω ένα βυθό, μα δεν ξέρω να

είναι τρύπιο το βρακί. Φαντάζει έξω η ψυχή. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντερά.

μα η τύχη μας και εκείνη μας γελάει και μας προδίνει, μας κοντεύει εκεί στο στόμα μια χαψιά από αμβρόσιο βρώμα, αλλά τότε μας γελά και απ' ανθρώπους το τραγούδι.

φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντεράκι μου χορδί.

γιώμα μου εσύ και πείνα. Είναι η ζέστα το χειμώνα και η δροσιά το καλοκαίρι. Δυο χαρίσματα που μόνο

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής η δική μας πόλη, στούντιο 1Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, εδώ με τον Κώστα Κυριακάκη στη τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο, στούντιο 1Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή και φιλοξενώ έναν πολύ σημαντικό μουσικό, έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ένα σπουδαίο σολίστα, σαξοφωνίστα, συνθέτη και με πολλές συνεργασίες και πολλές ιδιαίτερες εμφανίσεις. Είναι ο David Lynch, ο οποίος γεννήθηκε μεγάλος στο Λος Άντζελες, αλλά έχει τις ρίζες του στην Ιρλανδία, δηλαδή από τη μεριά του μπαμπά. Και βεβαίως και στην Ανατολική Ευρώπη, ένα πάντρεμα που θα μας τα πει εκείνος και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει σπουδάσει jazz μουσική με πολύ σημαντικούς δασκάλους, έχει πάρει υποτροφίες και βραβεία μουσικά και από τα 21 του χρόνια τον χαιρόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να κάνει αμέτρητες ηχογραφήσεις, να κάνει soundtrack ταινιών, να κάνει θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά και παραστάσεις χορού. David, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου.
1: Και εγώ, Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από αυτά που είπα ήδη. Ένας συνδυασμός λοιπόν Ιρλανδίας, πόσο σε επηρέασε αυτή η σχέση με την Ανατολική Ευρώπη? Δώσε μας λίγο το στίγμα αυτής της παντριάς των γονιών σου, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μια κράμα που ο πατέρας μου και όλη η πλευρά αυτής της πλευράς της οικογένειάς μας είναι Ιρλανδοί. Mm-hmm. Μερικοί στην Ιρλανδία ζήσαν, άλλοι από Νέα Υόρκη ήρθαν στη γενιά του μπαμπά μου δηλαδή, αλλά είναι όλοι Ιρλανδοί. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ δεν είχα μεγαλώσει και δεν είχα πάει Ιρλανδία μέχρι ένα σημείο, yeah, όταν όμως άρχισα να πηγαίνω, όλα μου θυμίζαν τη γιαγιά και παππού μου, δηλαδή ήταν σαν να είναι στο σπίτι τους. Mm-hmm. Πολύ οικείο για μένα, πατρίδα μπορώ να πω, δηλαδή, και τότε κατάλαβα στην Ελλάδα όταν μιλάνε για πατρίδα, κατάλαβα έχοντας πάει και Ιρλανδία ότι αυτή η αίσθηση που είναι παρόμοια εκεί, τι είναι αυτή η έννοια. Λοιπόν, άρα η Ιρλανδία είναι βαθιά μες στο αίμα μου, το νιώθω, το ζω, το, mm-hmm, χωρίς να το είχα συνειδητοποιήσει και από μικρός. Της μάνας μου η πλευρά είναι από Ανατολική Ευρώπη, από Πολωνία, Ρωσία, Τσεχοσλοβακία τότε. Mm-hmm.
0: Πολύ διαφορετική πλευρές, διαφορετικές.
1: Ναι, πολύ. Δηλαδή ο παππούς γεννήθηκε εκεί, ήρθε από ένα καράβι στο Όουεϊ, για να γλιτώσει φανταριλίκι και αυτά. Το σύμπλεγμα ήταν ότι από τη μία πλευρά καθολική, από την άλλη Ανατολική Ευρώπη, Εβραία από Ανατολική Ευρώπη. Εκείνη τα χρόνια ειδικά δεν υπήρχε, δεν ήταν αποδεκτό αυτοί να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, ας πούμε. Ναι, ναι. Εγώ ευτυχώς λειτουργήσε ο συνδυασμός. Ήμουν γέφυρα και αντί να διχάζονται ενωθήκανε και αγαπηθήκανε και αυτό είναι και λίγο συμβολικό. Νιώθω ότι έχω ένα ρόλο
0: γέφυρα. Έχεις ένα ρόλο και οικογενειακό, ρίζες, αλλά και στη μουσική.
1: Και στη μουσική το νιώθω. Δεν ήρθα στην Ελλάδα. Τι ρόλο παίζω δεν ξέρω, αλλά κάπου γεφυρώνω, νιώθω ότι κάπου μου ζητάει και τέτοια πράγματα η Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι. Εσύ πατρίδα τώρα, τι σημαίνει για σένα? Εντάξει, όλη αυτή η εμπειρία είναι συγκεκριμένη. Ναι. Η άλλη έννοια, η ευρύτερη έννοια πατρίδα, τι είναι άραγε? Αν σε ρωτήσει κάποιος σήμερα τι σημαίνει πατρίδα?
1: Κοίτα, πατρίδα νομίζω είναι εκεί που είναι η καρδιά σου, είναι η ένωση ανθρώπων, είναι η πατρίδα. Δεν έχει να κάνει με εθνικότητες κατά με. Δεν θέλω να, ναι, πιστεύω τα σύνορα έχουν πραγματικό λόγο ύπαρξης.
0: Είναι όμως και η γλώσσα.
1: Είναι η γλώσσα, φυσικά.
0: Είναι ο έρωτας,
1: φυσικά.
0: Εκεί που ερωτεύεσαι, δεν είναι?
1: Ναι,
0: εσύ ερωτεύτηκε, ναι, στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αίμα και η αγάπη και όλα αυτά.
1: Είναι πατρίδα, βέβαια.
0: Πατρίδα είναι. Αλλά και τα βιβλία που έχεις σε μια βιβλιοθήκη πάνω και πηγαίνεις και τα χαϊδεύεις.
1: Είναι αυτά που σου μιλάνε και κατοικούν μέσα σου. Mm-hmm. Αυτή είναι πατρίδα.
0: Οπότε σήμερα μετά από τόσα χρόνια ο David Lynch νιώθει 80% Έλληνας.
1: Είναι αυτό που έλεγα. δεν νιώθω ότι κάποια χώρα
0: σε εκπροσωπεύει,
1: ας πούμε. Θέλουν, ναι, αλλά σίγουρα η Ελλάδα έχει γράψει πολύ βαθιά μέσα μου.
0: Και τι βρήκε στην Ελλάδα εσύ, εκτός, ας πούμε, από τις φιλίες, τους έρωτες και τις συναντήσεις με ανθρώπους, τι βρήκε στην Ελλάδα που ήταν διαφορετικό και σου είπες εδώ θέλω να μείνω? Ας πούμε το φως, η ιστορία, ο πολιτισμός, η μουσική, η μικρογιώτα.
1: Εγώ νομίζω στην αρχή, εντάξει, εγωιτεύεσαι από την ιστορία και, και όλα αυτά της Ελλάδος, αλλά δεν ήταν αυτό, γιατί εγωιτευόμουν και από άλλες χώρες με αυτή την έννοια. Αλλά ήταν καθαρά το τι μου μίλησε εμένα πιο βαθιά, δηλαδή πήγα σε αρκετές χώρες, ήμουν στο δρόμο 5-6 μήνες με τα σαξόφωνα και, και ένα σάκο και ταξίδευα και πήγαινε όπου με πήγαινε η ζωή. Όταν έφτασα στην Ελλάδα μετά από καμία δεκαριά σίγουρα χώρες, ήταν και η Ισπανία αλλά η Ελλάδα παραπάνω κιόλας, έγραψε μέσα μου, δηλαδή νιώθω ότι ωραία, μη φύγεις ακόμα από εδώ. Έτσι ήταν η πρώτη απόφαση, ήταν δεν φεύγεις ακόμα, δεν ήταν εδώ θα μείνεις.
0: Ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και να συνεχίσουμε και να μας πεις και τι ακούσαμε στην αρχή.
1: Το ακούσαμε το Through True Skies που δείχνει
0: από το καινούριο
1: από το καινούριο δίσκο Truth Be Told. Αυτό βγάζει κάποιες Ιρλανδικές ρίζες μου φαίνεται.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα όμως τώρα.

0: David Lynch, έχεις μια μακρά πορεία στο χώρο της jazz, κυρίως μουσικής, αλλά με διαβριμένη jazz πια. Η jazz αλλάζει, εσύ αλλάζεις μαζί της και την αλλάζεις όσο μπορείς και εσύ. Όμως, πες μας λίγο εδώ να ακούσουν οι ακροατές μας τι πρόκειται να γίνει αυτή την περίοδο με τον David Lynch για να σε παρακολουθήσουν από κοντά. Τι εμφανίσεις δηλαδή.
1: Ωραία, συνεχίζουμε κάποιες εμφανίσεις με αφορμή το δίσκο, το Truths Be Told που βγήκε τον Νοέμβρη. Τώρα θα παίξουμε αυτό το Σάββατο Κυριακό, δηλαδή 13-14 αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, στο Jazzette, με κουιντέτο, γιατί ενώ ο δίσκος έχει καμία 20 μουσικούς, δεν μπορείς να ταξιδεύεις εύκολα με όλους αυτούς. Αλλά τώρα έχουμε και μία εκδοχή 5 μουσικών, που είναι πολύ ωραία, είναι ψυχούλες όλοι τους. Να πω και τα ονόματά τους αν είναι. Είναι ο Αριστίδης Χατσισταύρου που παίζει διάφορες γιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, ambient, έχει πολλά χρώματα. Ο Ρέστης Πετράκης που παίζει πιάνο και πλήκτρα.
0: Και κύμπος,
1: ο Κώστας Πατσιώτης που παίζει και όρθιο μπάσο και ηλεκτρικό και έχει και κάποιο εφέ όταν θέλει κτλ. Και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τύμπανα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό είναι στο Χαϊδάρι. Το
1: αυτό είναι στο Τζαζέτ θα γίνει.
0: Είναι ένας ωραίος χώρος, ναι. Ένας χώρος που προσφέρεται, μικρός μεν, αλλά φτιαγμένος θα έλεγα για να ακούγεται αυτή η μουσική εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο περιβάλλον.
0: Είναι ωραίο περιβάλλον. Ναι. Δημιουργείται μια κατάσταση αυτή που θέλει η μουσική αυτή για να ακουστεί.
1: Ναι, είναι μικρός συναυλιακός χώρος, θέατρο, δηλαδή κάπου έχει... Είναι ωραία, είναι γουστόζικο.
0: Έχει ωραίες ισορροπίες ο χώρος για να αποδοθούν μουσικές όμορφες. Λοιπόν, να πούμε ότι στη δουλειά σου την καινούρια πήραν, και θέλω μια και μιλάμε για ονόματα τώρα, να αναφέρουμε κάποια ονόματα εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι όλοι πολύ σημαντική μουσική, ξεκινώντας από τον Γιώργο Καλούδη στο τσέλο.
1: Ναι.
0: Σταθερός ο Γιώργος εκεί.
1: Με τον Γιώργο έχουμε μακροχρόνια σχέση.
0: Ναι, βέβαια. Και πας στον Τάκη Φαρατζή να παίζει πιάνο, στον αγαπημένο σου Γιώτη, τον Κουριτσόγλου και λοιπά στα μπάσα.
1: Βέβαια.
0: Πες μας και για τους υπόλοιπους. Ο Μάνος ο Βεντούρας λοιπόν.
1: Παίζει κόρνο, γαλλικό κόρνο.
0: Παίζει κόρνο.
1: Αγαπημένο μου όργανο και παίζει πάρα πολύ όμορφα.
0: Τι ωραίο όργανο.
1: Ναι. Είναι σε αρκετά κομμάτια.
0: Αν δεν έπαιζε σαξόφωνο, τι θα ήθελες να παίζεις από πλευρά.
1: Ναι, καλή ερώτηση. Και που παίζω σαξόφωνο, μήπως θέλω και να παίζω.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, αλλά δεν τολμάω να το πω έτσι.
1: Κοίτα, το μπάσο κλαρινέτο είναι ένα καινούριο που μπαίνει στη ζωή μου έτσι κι αλλιώς. Αυτό. Τώρα αγαπάω όργανα πάρα πολύ. Το φαγκό το μ' αρέσει πάρα πολύ. Το κόρνο δεν νομίζω να έπαιζα εγώ, γιατί δεν ξέρω αν είναι, ταιριάζει. Σαν δεν ξέρω τι.
0: Στον ψυχισμό.
1: Αλλά σαν χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω το όργανο αυτό. Επειδή το θέλω παντού δηλαδή.
0: Επειδή λες για χρώμα τώρα, ναι. Αν σου λέγανε σε 3 μήνες θα παίζεις τούμπα, αν μελετάς κάθε μέρα 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις στον πειρασμό αυτόν. Να παίξεις. Τούμπα.
1: Τούμπα
0: που είναι έτσι ένα βαθύτατο όργανο.
1: Κοίτα, είναι τελείως άλλη οικογένεια από αυτά που παίζω. Αλλά εντάξει, όλα έχουν το ενδιαφέρον.
0: Είναι ένας κόσμος όμως.
1: Είναι ένας κόσμος, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια.
0: Να συνεχίσουμε όμως να ολοκληρώσουμε με τους. Ο γιος σου, ο Τόμι, λοιπόν, είναι και αυτός μέσα εδώ, μικρός, αλλά παρόν.
1: Εδώ είναι. Τι νοείς μικρός, ο Τόμι είναι ο μεγάλος.
0: Ο μεγάλος, ναι, αλλά γιος.
1: Ο γιος, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμι Λίντς, λοιπόν. Ο Μικ Λίντς που είναι ο μπαμπάς.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι, το tree, που έχει και λίγο φιλοσοφικό, ενώ είναι ορχιστρικό, χτίζεται πάρα πολύ το κομμάτι, αλλά σε κάποια φάση μπαίνουν κάποιες φωνές και θέτουν κάποια ερωτήματα κάπως φιλοσοφικά και ήθελα να είναι μια κουβέντα των τριών μας. Με μένα, το γιο μου και τον πατέρα μου.
0: Να μείνει κάτι.
1: Ο καθένας ρωτάει τον άλλον το μεγαλύτερο, το μικρότερο, τον αυτό του.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω και με τους μουσικούς που συνεργάζεσαι και να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους, είναι μια οικογένεια τώρα αυτή. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Ναι. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια οι συγγένειες εκλεκτικές και ιδιαίτερες.
1: Ναι.
0: Και...
1: Είναι πολύ, ναι. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα με τους, με τους πολλούς από αυτούς. Ναι.
0: Να συμπληρώσουμε λοιπόν ότι ο Φέδων Μιλιάδης είναι επίσης μέσα στη συντροφιά.
1: Ναι, ο Φέδων Μιλιάδης είναι, τώρα το γνώρισε το Φέδων, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος βιολιστής.
0: Επίσης ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, στα βιολιά και αυτός.
1: Βέβαια.
0: Η Ήρω η Σέιρα, mm-hmm. η Στέλλα Ικαριτίνου, mm-hmm. ο Πατρίκ Εύανς, η Κρυσταλία Γαϊτάνου, ο Νικόλας Καβάκος, να τους πούμε, δηλαδή η Μαρία Σκανδάλη.
1: Σκανδάλη. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα είναι μια δουλειά πολύ συλλεκτική.
1: Αυτή είναι, όλοι παίζουν τα έγχορτα.
0: Ναι, ναι, τα έγχορτα. Βιολιά και βιολιά και όλες. Ναι, και τσέλο. Πολύ ωραία δουλειά λοιπόν, και θα μιλήσουμε φυσικά και για τους Human Touch και θα προδούμε και σε άλλα θέματα σε λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, μια μουσική. Τι προτείνεις?
1: Να βάλουμε το To Be.

0: Βλέπω ο David Lynch έχεις απλωθεί και εδώ κατά παρακαλία του κόσμου έχεις διασκευάσει, να το πω έτσι, του Ορφέα Περίδη. Έχεις συνεργαστεί με Έλληνες δημιουργούς που ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή, δηλαδή Πασπαλά, Αλκίνο, Σφαραντούρη, Γιαννάτου, Αλεξίου, Σαββόπουλος, Μικρούτσικος. Τι κέρδισες εσύ, εισαγωγικά το κέρδισες, τι πήρες μάλλον από αυτές όλες τις συνεργασίες? Γιατί είναι επιλεγμένες, είναι και ο Λάντσιας μέσα, είναι και η Γιαννάτου, είπαμε. Και λοιπόν, τι σου έδωσε σε ένα επαφή σου με την ελληνική μουσική, την ελληνική σκηνή, το έντεχνο τραγούδι?
1: Κάθε περίπτωση σου δίνει κάτι μοναδικό και το εγχείρημα, η πρόκληση είναι να μπεις άδειος. Δηλαδή να είσαι λευκός, να μην φέρεις τη γνώμη σου, ξέρεις, το τι έπαιξε στο προηγούμενο project, ας πούμε.
0: Αυτό που λες είναι το καλύτερο.
1: Είναι το καλύτερο και δύσκολο, γιατί νιώθεις γυμνός. Μπαίνεις στην πρώτη πρόβα και καμία φορά δεν ξέρεις τι θα κάνεις.
0: Ναι, αλλά και ανάλαφρος.
1: Αλλά ναι, αλλά με το μία, δύο, τρεις πρόβες, τέσσερες, και έχεις μπει, έχεις καταλάβει, έχεις χαράξει μάλλον ένα ρόλο και εκεί βρίσκεις τον αυτό σου αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι που σου μένει από το κάθε project, δηλαδή που νιώθεις ότι υπάρχει και ο χώρος, υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει αγάπη για τη μουσική, γιατί αυτό είναι η βασική προϋπόθεση.
0: Φυσικά.
1: Και για τον τραγουδιστή δηλαδή. Γι' αυτό οι επιλογές μου βασίζονται εκεί, στο ότι είναι ένα τίμιο πράγμα.
0: Στο ανθρώπινο.
1: Στο ανθρώπινο, είναι τίμιο απέναντι στη μουσική και απέναντι στη παρέα.
0: Εξάλλου όλες αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν ένα κοινό σκοπό, για να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τη ζωή και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο?
1: Ναι.
0: Και την ευγένεια, τη λέξη ευγένεια.
1: Ναι,
0: παραχωρείς χώρο σημαίνει και ευγένεια.
1: Σωστό.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και στο τέλος, αυτή καθορίζει την επιτυχία ή την έλλειψη του κάτι της που έλειψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι θέμα δόξας και θέμα ανταπόκριση, και είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα άμεσης αλήθειας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν οι εμπειρίες εδώ με αυτούς όλους που αναφέραμε ήταν πολύ σημαντικές. Οι human touch πώς μπαίνουν στη ζωή σου, πώς αντέχει τόσα χρόνια αυτή η σχέση? Έχετε το κοινό σας παρακολουθεί, έχετε μια ταυτότητα καθαρή, δεν μπορεί να πει κάποιος ξεγελάστηκα, η ποιότητα είναι πάντα και κρατιέται ψηλά, και νομίζω εκεί είναι και η επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Και σταθερή ποιότητα.
1: Ναι, το human touch δεν είναι τρεις ξεχωριστοί άνθρωποι που καθένας έχει ό,τι δυνατότητες και αισθητική έχει. Είναι τελικά ένα πράγμα που φτιάχνεται, γιατί ο καθένας με τα δικά του project διαφέρει από αυτό που γίνεται στο human touch. Οπότε το human touch είναι ένα κράμα, είναι μια ενότητα, μια ένωση που βγαίνει από αυτή τη σύμπραξη. Και τόσα χρόνια, εντάξει, υπήρχε μια εποχή που παίζαμε κάθε Τετάρτη για 7 χρόνια στο Αλάβαστρον, στο,
0: ναι,
1: Παγκράτη.
0: Στο Παγκράτη, ναι.
1: Αυτό για μας ήταν στέκη και μας άφηνε να πειραματιζόμαστε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να φέρουμε πράγματα καινούρια εκείνη τη στιγμή και να δούμε πώς θα κολυμπήσουμε. Εκεί αποκτήσαμε και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και στο group σαν σύνολο, και αρχίσαμε εκεί και νιώσαμε ότι εδώ υπάρχει ένα δέσιμο που ό,τι και να γίνει θα είμαστε ok.
0: Ναι.
1: Πάει να πέσει η μπάλα, ο άλλος θα τη σηκώσει, ας πούμε. Και έτσι από τότε που λες για πολλά χρόνια και πώς αντέχει, δεν ξέρω, δεν αντέχει, απλώς υπάρχει, συνεχίζει και υπάρχει. Και βγάλαμε και καινούριο δίσκο και εντάξει, είμαστε αρκετά γεμάτοι, όχι γεμάτοι με την έννοια φτάνει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γεμάτη μέχρι τώρα.
0: Γεμάτη, εγώ θα έλεγα είστε χαρούμενοι το ίδιο όπως ήσασταν πριν από 20 χρόνια.
1: Μπορώ να πω ναι, και ο καθένας φέρνει και κάτι άλλο στο group και συνέχεια φέρνει κάτι άλλο καινούριο.
0: Είναι και ότι η μουσική δεν είναι απλά καλή μουσική, είναι ότι είναι και ελεύθερα πνεύματα. Δηλαδή ανακαλύπτουν πράγματα για να υπάρχουν ζωντανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι και εσύ είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται. Και η μουσική συνδυάζεται στον David Lynch και με τη λογοτεχνία, την ποίηση, την παρατήρηση της ζωής, τις λεπτομέρειες καθημερινές, τα διάφορα συναισθήματα που βρίσκονται στον ορίζοντα το δικό σου και τα επεξεργάζεσαι με έναν τρόπο. Όλα αυτά μαζί είναι ένα κομμάτι πολύτιμο για σένα.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Τεράστιο.
0: Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή, λες, που οι απλές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Να τις νιώθουμε, να τις βλέπουμε, να τις μοιραζόμαστε. Έτσι ζεις, νομίζω.
1: Σε απλά επίπεδα. Ναι. Ναι, δεν είναι πολύ σύνθετο αυτό. Είναι, όχι. Νομίζω, το πιο απλό, εντάξει, όχι πάντα στην πράξη.
0: Το πιο απλό.
1: Αλλά είναι όμως, κατά βάση είναι το πιο
0: απλό. Δεν είναι το πιο απλό, θα μπορούσε να είναι το πιο απλό.
1: Ναι, στη βάση, λέω.
0: Στη βάση. Ναι, ναι, όχι, το λέω γιατί τελικά.
1: Στην πράξη παρουσιάζονται δυσκολίες, δεν το συζητάμε. Και προκλήσεις και ναι, ασκήσεις πολλές.
0: Δηλαδή, συνεχώς ασκήσεις. Ναι, το εμείς δηλαδή να πάει λίγο πιο ψηλά και να χαμηλώσει λίγο το άλλο, το εγώ, ας πούμε. Αυτό το πράγμα που νομίζουμε ότι κάτι είναι και που δεν είναι τίποτα στο τέλος, ας πούμε.
1: Ναι, το εγώ δεν γεμίζει ποτέ. Πάντα ζητάει. Και δεν ανταποκρίνεται η.
0: Ναι, και δεν,
1: η ζωή στο εγώ.
0: Και δεν ανταποκρίνεται, γιατί το εγώ στην πραγματικότητα είναι μια μετακινούμενη άμμος, δεν πολύ ισχύεις, δεν υπάρχει στην ουσία.
1: Έτσι,
0: είναι μια ψευδαίσθηση.
1: Ναι.
0: Και ζούμε λοιπόν σε μια ψευδαίσθηση έχοντας καβαλήσει πάνω σε αυτό το άλογο που γράφει εγώ μπροστά εδώ στο καρτελάκι του, και χάνουμε το πολύτιμο που λες, το μοίρασμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν σου μαθαίνει και σένα.
1: Το μοίρασμα δεν σε αδειάζει, σε γεμίζει. Εκεί είναι ένας φόβος που έχουμε πολλές φορές. Πόσο θα δώσω, πόσο θα. Ξέρεις, δεν θα πάρω.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά αν έχεις φτιάξει.
1: Είναι λάθος.
0: Αν έχεις φτιάξει μια ωραία παρέα, ένα ωραίο κήπο με ωραία λουλούδια, μουσικά, αρώματα, ωραίες καταστάσεις και περιτριγυρίζεις από αυτές,
1: ναι,
0: δεν μπαίνουν
1: ναι.
0: καν αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω
1: έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και εσύ το έχεις κάνει. Και με τους κομμεντάτς.
1: Το έχω κάνει. Μια ζωή το. Ναι,
0: το καταδύναμο.
1: Όσο μπορώ το μαθαίνω και κάποιες εποχές είμαι καλύτερος σε αυτό από άλλες. Και θέλω να πιστεύω με τα χρόνια ότι κάπου θα βαδιθούν
0: ναι.
1: αυτές.
0: Πάντως η κόρη σου έφερε μερικά δωράκια τέτοιου τύπου. Μερικές σκέψεις. Για πες.
1: Ναι.
0: Τι έφερε. Εντάξει, το κορίτσι.
1: Έχει κάνει κύκλους αυτή η σχέση τώρα. Είναι 6 χρονών yeah. και στην αρχή, ξέρεις, άλλαξε ο ρυθμός μου τελείως με τη μουσική, ενώ ήμουν πολύ δυνατός στη μελέτη και όλα αυτά. Μετά άλλαξε όλο αυτό και ένιωθα ένα κενό. Λέω, αμάν, τι θα κάνω. Αλλά τώρα έχει έρθει στο σημείο που είναι τόσο γεμάτη η σχέση, είναι τόσο γλυκιά, είναι τόσο. Και αυτό που λένε ότι τα παιδιά έχουν μια αγνότητα, μια αληθινή αγνότητα, δεν έχουν ακόμα χρωματιστεί πολύ τουλάχιστον από τα ζητούμενα εντός εισαγωγικών της ζωής και της κοινωνίας, και από αυτά μας θυμίζουν όντως σημαντικές πηγές ζωής.
0: Και σε φέρνουν προ των ευθυνών σου, προ της ειλικρίνειάς σου, της αμεσότητάς σου και αυτό που είπες πριν, να ξεχνάς κιόλας πράγματα για να σε ένα έδαφος καθαρό με το παιδί να μπορείς να μοιράζεσαι, γιατί εδώ πρόκειται για μοίρασμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα ανώτερος και κατώτερος.
1: Όχι. Επειδή το λέω εγώ, ο πατέρας ισχύει.
0: Ή επειδή έχω
1: αυτές
0: εμπειρίες.
1: Είναι βλακίες.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν χρειάζονται και εμπειρίες πολλές φορές. Χρειάζεται η ποιότητα του ανθρώπου.
1: Ναι. Διέστηση και ναι, συνέχεια θέτει πολύ σημαντικά ερωτήματα στη ζωή. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι το παιδί σε τεντώνει προς τις δύο μεριές. Προς το καλύτερο και το χειρότερο σου αυτό. Πρέπει λίγο να δεις ποιος είσαι.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι το σημαντικό λοιπόν είναι να είσαι εκεί, παρόν. Όχι να φέρεις κάτι και να το αφήνεις, αλλά να ξεκινάς από την αφετηρία. Εκεί,
1: είναι,
0: από το μηδέν.
1: Αυτό
0: μπορείς,
1: είναι,
0: αν δεν μπορείς, προσπάθησε.
1: Η ζωή δεν είναι έτσι.
0: Η ζωή. Ναι.
1: Ναι. Το παρόν δηλαδή πολλές φορές ακούγεται σαν σύνθημα αυτό ή σαν λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται. Είναι όμως αυτή είναι η ουσία.
0: Αυτή είναι.
1: Πραγματικά αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτή είναι, γιατί χάνοντας το παρόν για το μέλλον, γιατί όλο μια επιθυμία θα υπάρχει, όλο κάποιος λόγος υπάρχει, δεν χτυπάει η καρδιά. Σταματάει να χτυπάει.
1: Πραγματικά.
0: Μόνο στο παρόν μπορεί να χτυπήσει.
1: Και βασίζοντας το φόβο, επειδή στο παρελθόν είχε γίνει αυτό, φοβάμαι οτιδήποτε. Και το μέλλον. Αυτό δεν είναι όμως το παρόν, πραγματικά.
0: Πάντως η μουσική εξορίζει το φόβο. Νομίζω λυτρώνει. Είναι το μόνο ίσως από τις τέχνες που τόσο πολύ άμεσα σηκώνει την αθωότητα πιο ψηλά και χαμηλώνει το φόβο πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι. Σε λυτρώνει αυτό.
1: Το έχει η μουσική αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: και η μουσική έχει ενδιαφέρον γιατί έρχεται και φεύγει. Αυτό δηλαδή είναι. Τη στιγμή που παίζεις είναι μοναδική, είναι το τώρα αυτό.
0: Και επειδή έχεις γράψει...
1: Και έφυγε.
0: Ναι. Τέλεια, τέλεια. Και επειδή έχεις γράψει και μουσικές για το θέατρο, το θέατρο επίσης δεν είναι αυτό. Δεν είναι ένα καταφύγιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνουμε μέσα και να χαθούμε από το χρόνο το ρημαγμένο που μας κυνηγάει και δεν μας αφήνει. Και φέρνει και το φόβο μαζί του αγκαλιά και τον αποθέτει σε εμάς δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι για να έχουμε τη σκιά του και να νιώθουμε κάπως. Ε?
1: Ναι.
0: Το θέατρο, πόσο έχει βοηθήσει αυτό.
1: Πάρα πολύ. Εγώ γενικά με την εικόνα έχω δυνατή σχέση, αλλά το θέατρο επειδή είναι ζωντανό εν τη στιγμή και η μουσική πώς επηρεάζει και αλληλένδετα δηλαδή πόσο η ηθοποιή και το σκηνικό και η άβρα της παράστασης και όλο αυτό πώς γράφει μέσα στη μουσική, πώς δίνει τη μουσική άλλη όψη στη μουσική. Είναι φοβερές εμπειρίες. Εγώ με το θέατρο έχω πολύ, πολύ ωραία βαθιά σχέση και το ενδιαφέρον ότι κάνω πρόβες μήνες έτσι, για μια παράσταση. Στη μουσική δεν γίνεται αυτό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Στο θέατρο κάνουν μήνες και αν αυτός που γράφει μουσική ή αυτή που γράφει μουσική έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολλές πρόβες, που έτσι το κάνω εγώ, θέλω να το ζήσω όλη την εμπειρία, τότε η μουσική βγαίνει μόνη της μετά.
0: Έτσι. Και η πρόβα με την παράσταση είναι σχεδόν ένα πράγμα. Αν η πρόβα λειτουργήσει, η συνέχειά της είναι μια ωραία παράσταση.
1: Ναι. Που συνέχεια εξελίσσεται και η παράσταση, έτσι.
0: Δεν σταματά.
1: Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Ναι. Το νόημα της ζωής είναι εκεί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά με όλα αυτά και με αυτά δεν θα τελειώσει η κουβέντα. Βάλουμε λίγη μουσική.
1: Γιατί να τελειώσει.
0: Όχι, δεν θα τελειώσει.

0: Η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο 1 Βήρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέμιζα τα μίστα επιμένα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και θέλουμε να πούμε πολλά με τον Ντέιβιντ Λίτς. Είδαμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά θέματα, να μιλήσουμε ελεύθερα, χαλαρά και ανθρώπινα. Αλλά βλέπετε, ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος και θέλω να τον ρωτήσω, οι εμπειρίες σου, Ντέιβιντ, από την Αφρική, από τα παιδιά εκεί, είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο νομίζω και θα πρέπει εκεί να μπήκες πολύ μέσα σε αυτή την υπόθεση.
1: Όπου. Ναι, έβαλες ένα πολύ ωραίο θέμα. Στην Αφρική είχα πάει πριν, είναι καμία δεκαριά χρόνια τώρα, στην Μπουρκίνα Φάσο, που είναι η τρίτη πιο φτωχική χώρα του κόσμου. Επειδή είχα ζήσει Μεξικό ένα διάστημα όταν ήμουν μικρός, ήρθα στην Ελλάδα, έζησα πολύ ανθρώπινα πράγματα, νιώθω πολύ άμεσες σχέσεις με ανθρώπους. Στην Αφρική το ίδιο. Mm-hmm. Εκεί, όπως και στο Μεξικό, πολύ φτώχεια, υποδομές μηδέν, έτσι. Αλλά που είπες για τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών και των γυναικών, οι γυναίκες να κουβαλάνε στο κεφάλι τους και το μωρό δεμένο πίσω τους και όλα τα παιδιά ή αθλητικά ή μουσική, αυτά τα δύο πράγματα υπήρχαν όσον αφορά τις δραστηριότητες τις καθημερινές, το τι παίζανε, έτσι. Βέβαια δεν είχαν μπάλα, είχαν τη λήξη μια μπλούζα, κάτι και ήταν η μπάλα τους, έτσι. Η μουσική, ό,τι και να έπαιζε, γιατί εγώ πήγα και για μουσικούς λόγους, δηλαδή έπαιξα πάρα πολύ. Ό,τι και να έπαιζε, είτε κρουστό είτε σαξόφων, αμέσως χορεύανε και δεν τελειώνουν, δηλαδή ώρες. Mm. Είναι ανεξάντλητα τα παιδιά αυτά. Πάντως, εντάξει, ο Λευκός ξεχωρίζει λιγάκι εκεί, μπορώ να πω. Δηλαδή είσαι λίγο ένα θέαμα κατά κάποιο τρόπο. Παρόλα αυτά, η σχέση, η άμεση, η ομορφιά, η ειλικρίνεια, εντάξει, μια σκληράδα που έχουν, αλλά παράλληλα, ξέρεις, έχω πει ότι εκεί ζούνε πολύ έντονο το πόνο, ζούνε πολύ έντονα τη χαρά. Δηλαδή γελάνε πολύ.
0: Έξω καρδιά.
1: Έντονα, έξω καρδιά. Mm. Και ο πόνος, πόνος. Δηλαδή πώς μπορούν να έχουν τα αντίθετα πράγματα και να ζούνε και τα δύο τόσο έντονα.
0: Μα έτσι δεν είναι. Η ζωή δεν είναι κάπως έτσι.
1: Δηλαδή δίνεσαι όμως προς σε αυτά.
0: Πόνος και χαρά πολλές φορές, αν και αυτά λειτουργήσουν αρμονικά όπως σου αρέσει να λες και εσύ, μπορούν να φέρουν δυνατά αποτελέσματα. Δηλαδή πάνε και λίγο μαζί.
1: Να μην αγνοήσεις και το ένα και το άλλο. Ζήσε το.
0: Ζήσε το και μάθε από αυτό.
1: Χρειάζεται να κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν και τα δύο.
0: Μόνο που εδώ η πραγματικότητα είναι ότι μας μαθαίνουν να βγαίνουμε στο φως. Λες και το σκοτάδι κάποια φορά δεν είναι απαραίτητο. Mm. Είναι και τα δύο.
1: Είναι. Mm. Φυσικά και είναι. Mm.
0: Το φως για τον Ντέιβιντ Λίτς εκεί στην Αφρική τι χρώματα είχε?
1: Oh.
0: Γιατί τώρα με όλο αυτό το ζόρι και τα διάφορα.
1: Τι να σου πω,
0: παίζουν και αυτά.
1: Είχε και πολύ σκόνη.
0: Άρα το γκρι φαινόταν στον ορίζοντα.
1: Εντάξει, πολύ έντονο. Έντονο, θα μπω κίτρινο, ζεστό πολύ. Mm. Πάρα πολύ. Mm. Αλλά και δεν υπήρχε άσφαλτος, οπότε χώμα παντού, ξέρεις, σκόνη παντού. Mm-hmm.
0: Και στα μάτια των παιδιών ακόμα.
1: Ναι, και στα μάτια μας.
0: Τα υγρά.
1: Έντονα το νιώσαμε. Mm-hmm. Ναι, τα μάτια των παιδιών όμως.
0: Τους έπαιξες μουσική, τους είπες πράγματα.
1: Ναι.
0: Κρεμότσαν από τα χείλη σου, ήταν.
1: Κάναμε διάφορα και με διερμηνέα, με ντόπιο. Σεμινάρια μουσικής, πράγματα έπαιξαμε σε φεστιβάλ με ανθρώπους εκεί.
0: Με μουσικό.
1: Χορεύανε, χόρεψαμε. Σηκώσα και χόρεψα κι εγώ τα αφρικάνικα. Έπαιζα κάτι κρουστά μαζί τους, γελάσαμε. Ήταν από αυτά που. Σε μία φάση που μας είχαν καλέσει σε ένα σπίτι που δεν είναι σπίτι, είναι αυλή με 6-7 σπίτια. Είναι, και άρα υπάρχουν 30 άτομα, ας πούμε, που ζουν εκεί. Και ήταν όλη η μουσική μαζεμένη εκεί και χορεύανε οι γυναίκες και οι άντρες. Και εγώ έπαιζα κρουστά μαζί τους. Ένα ιδιαίτερο κρουστό, καλμπάς με δάκτυλι, τέλος πάντων. Και μιλάμε, έκλαιγα έτσι. Εκείνη την ώρα δηλαδή, να βλέπω όλο αυτό το πράγμα μπροστά μου που καμία σχέση με ταινίες που βλέπουμε. Είναι δηλαδή μια εμπειρία. Προσπαθούσα να κρατάω τα δάκρυα γιατί έζωσα τόσο έντονα αυτή την εμπειρία. Ήταν μοναδικό.
0: Πολλά πάρα πίπεδα. Πάρα πολύ ωραία. Και λες λοιπόν και κάπου αλλού, ζούμε σε μια εποχή που οι αλήθειες συχνά μένουν απαρατήρητες. Τις χάνουμε από τα μάτια μας και βιαζόμαστε να βρούμε στιγμιαίες εναλλακτικές που συχνά μας μουδιάζουν περισσότερο παρά μας ευαισθητοποιούν.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε πολύ καλά. Μιλάς για κρυστάλλες και καθαρές και θα σε ρωτήσω τώρα, η ευγένεια για σένα από πού αρχίζει και πού τελειώνει? Είναι μια έννοια που μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλα. Σου λέει ο άλλο: δεν θέλω να είμαι ευγενή, θέλω να είμαι άμεσο, ακόμα και σκληρό. Εσύ πώ θα αντιμετωπίζει αυτό?
1: Κοίτα, ευγένεια θεωρώ ότι απλώ είναι ένα νιάξιμο. Δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα ευχάριστο. Είναι νιάξιμο όμω. Και οι αποφάσει βγαίνουν μέσα από αυτό.
0: Ντέιβιτ, με αυτό θέλω να τελειώσουμε. Αυτό που είπες τώρα εσύ. Νομίζω η ευγένεια είναι νιάξιμο. Και ξέρεις, θα σου πω και εμένα δύο λέξεις που μου αρέσουν πολύ και αν θες πες και εσύ μια φράση μετά. Συμπόρευση και συμπονετικότητα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίες λέξεις?
1: Ναι, ναι. Είμαστε όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Έχουμε ανάγκη ένα στον άλλον πια. Ας αφήσουμε και να τα παλιά, τα ξεπερασμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου αυτή την ώρα.
1: Και εγώ, Θέμη.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ωραίας εκπομπής με τον David Leach, τον σπουδαίο αυτόν μουσικό, αλλά και ένα καλλιτέχνη γενικότερα και έναν άνθρωπο με ευαισθησίες που έχει έρθει από μακριά, αλλά πάει επίσης πολύ μακριά και μέσα από τη μουσική και μέσα από την παρουσία του στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας δηλαδή, που εν τέλει είναι στιγμές, όπως είπαμε και σήμερα εδώ. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Θέμης Ζωδαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να είστε όλοι καλά και να αγαπάτε, να αγαπάτε όσο μπορείτε. Φρένο δεν υπάρχει εκεί. Ας τα αφήσουμε ελεύθερο.
1: Θα λέμε στο Τζαζέτα, 13-14 τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι στο Τζαζέτα, 13-14, ένα κατεξοχήν χώρο που παίζεται η καλή τζαζ μουσική. Και από εκεί παίζει τώρα ο Ντέιβιντ με τα παιδιά τα δικά του, τους μουσικούς. Αλλά σε λίγες μέρες θα παίξουν και οι Human Touch.
1: Και Human Touch, το τελευταίο Παρασκευό Σάββατο του μήνα.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γιάννης Κωστοράκης, στη ρύθμιση του ήχου και ελεύθερη θα είναι η σημερινή μας εκπομπή, εννοώντας ελεύθερο το θέμα. Είναι λίγο συγκεκριμένο, βέβαια έχει να κάνει με το ταξίδι, τα καράβια και τους ανατολίτικους ή εξωτικούς προορισμούς, αν και συννεφιά σήμερα λιγάκι στην Αττική εδώ, δεν πειράζει, εμείς θα ταξιδέψουμε νοητά. Ενώ για την αυριανή μας εκπομπή θα μας απασχολήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Λουκάς Νταράλας και ο Αθανάσιος Ευγενικός. Προς το παρόν ακούσαμε την πολύ αγαπημένη Τζαμάικα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή, ενώ για τη συνέχεια η θαλασσινή Γιώργος Ζαμπέτας, Στέλιος Γεράνης στους στίχους.

Μάρκος Μαμακάρης, Βίκυ Μοσχολιού, στην ορχήστρωση ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Αλεξανδρενή. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το 1968, να παραμείνουμε στο Μάρκο Μαμακάρη και να ακούσουμε το Γρηγόρη Μπιθικότσι για τη συνέχεια με την Φράγκο Συριανή, ενώ θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη και τον Χρήστο επίσης από τη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι για τη Σύρο. Στη Σύρας μάλλον τον ανήφορο, με τον πολύ αγαπημένο Σπύρο Ζαγοραίο. Εδώ μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Δημήτρη που μας ακούει αυτή τη φορά από τη Σάμο, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, η Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία. Στην Καλλιρόη, επίσης τον Αλέξανδρο που μας ακούει από Εράτηρα Κοζάνης. Ευχαριστούμε πολύ για το γλυκό κερασάκι, φαίνεται υπέροχο. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα, μάλλον παραμένουμε εκεί, αρχές της δεκαετίας του 60, 1962, Βασίλης Τσιτσάνης, Πολυπάνου και τα λιμάνια.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι και μόλις ακούσαμε το καράβι του Χαράλαμπου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη ή αλλιώς Τσάντα, η στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, ενώ να ανακοινώσω ότι θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το επόμενο Σάββατο εδώ στους Λαϊκούς Δρόμους και ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας να φιλοξενώ το συγγραφέα του βιβλίου και όχι μόνο συγγραφέα, θα τα πούμε όλα εδώ από κοντά και ραδιοφωνικό παραγωγό και πολλά ακόμη, Γιώργο Ξεπαπαδάκο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Συντονιστείτε λοιπόν το επόμενο Σάββατο, ενώ εμείς να ακούσουμε τους Γλάρους για τη συνέχεια, Νίκος Μεϊμάρης, Σπύρος Περιστέρης, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Πάνος Γαβαλάς, Βουλαγκίκα.

Στέλιος Κασατσίδης, Μαρινέλα, Νίκος Μουρκάκος και μόλις ακούσαμε τη Ζεκουάλα, εξωτική ομορφιά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, στην Αρχοντία, στη Βίβιαν, επίσης στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Τίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα και στην παρέα που μας ακούει από την Βεγγάζη. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε έως το Μεξικό και εδώ η στίχη του χαρισματικού και στιχουργού αναρρύθμιτων επιτυχιών και διαμαντιών φυσικά του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, η στίχη Γιώργος Ζαμπέτας εδώ στη σύνθεση, Πέτρος Αναγνωστάκης, και να ακούσουμε τη Μεξικάνα.

Δώσ' με ένα φιλί, μαγικό, Πάνος Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα, 1960, Βασίλης Τσιτσάνης. Για τη συνέχεια, Μανώλης Αγγελόπουλος, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα, που μας έστειλε μήνυμα στο Viber από το Γαλάτσι. Φαρίντα λοιπόν με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Οι φελάχες γλυκές εδώ με την Πόλη Πάνου, ενώ θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Επιστρέφουμε τώρα στον Στέλιο Καζατζίδη, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Αράπικα Κορμιά.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μιτσάκη, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, στην πρώτη καταγραφή του μαζί με την Νότα Παπα-Νικολάου το 1959, στον Μπουζούκι ο Γιώργος Μιτσάκη, στην κιθάρα Παναγιώτης Πετσάς, στο Παγλαμά ο Θεόδωρος Δερβενιώτης. Ενώ θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, συγκλονιστική εδώ η Ρένα Ντάλια, αλλά και ο Γιάννης Τατασόπουλος, είναι ηχογράφηση Αμερικής του 1955 και θα ακούσουμε «Εγκιουλέ, γκιουλέ».

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Δεν φεύγουμε, θα είμαστε εδώ για ακόμη μία ώρα σε δρόμους λαϊκούς, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βάσο. Σωτήρα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Επίσης στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα ακούσουμε τώρα μία ορχιστρική σύνθεση από τον πολύ αγαπημένο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Γιάννη Σταματίου ή αλλιώς Σπόρος, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Και θα είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί να ακούσουμε την αγάπη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις έντρομους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γιάννης Κωστοράκης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:03 ακριβώς το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία με ταξίδια. Είναι ταξιδιάρικη η σημερινή μας η ενέργεια, η σκούνα λοιπόν. Μόλις ακούσαμε εδώ τον Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίτα, φυσικά το 1962, θα έχουμε ανατολίτικους προορισμούς και όχι μόνο. Κάτω στο γυαλό λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με τη Μαρή Κανίνου.